0: Θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
1: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
0: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
1: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι, τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν και την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνει και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε,
1: βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Να, σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή.

Ευχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture.

ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσω με τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτες κυβέρνησης. Κάποια

0: Μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοίνωθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν τη κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
1: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνηση στη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
2: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
3: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
2: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
4: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
3: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κορίο, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
6: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από έξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τ' άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάνω το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
2: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
3: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
2: Ούτε από τη ΔΕΘ, εχθές που περιμέναμε, ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
7: Βρισκόμαστε

0: Αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
0: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
3: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό εστιαφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
5: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μπιτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
3: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η υπερηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιαφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
5: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
4: Και τώρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα αυτού του πλοίου. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξανάρθουν.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
6: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35 με 40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά

0: περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις του κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: μάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό?
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση δυο,
1: τρία βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να αποκλειώ.
1: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθει, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007. Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή? Δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστου κι αύριο, άστου κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνουν χίλια χρόνια που λέει παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
2: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει και λέω θέλω να πάει να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρανε και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: OK, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες, ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν πιστεύεις σε ένα αρνητικό συμβάν, γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
2: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρας και να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα ανοιχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
2: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
2: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσεις άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
2: να...
1: Σε έχουν έννοια.
2: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
2: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
2: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά, ευελπιστώ να

Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω.

0: το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Έχουμε να είμαστε το γούρι σου και εδώ και
0: εγώ
1: που το λένε,
0: εύχομαι,
1: να,
0: και εγώ το,
1: να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ερχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη 3 φορές σε 2 οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνει το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα. Αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς αγωνίζοντας να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα, αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει.

0: χωρίσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκευαστικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή, αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό,
0: ναι,
1: δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζήσεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ σας παράδεισο Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσει να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
2: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
2: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
2: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
2: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
2: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
2: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
2: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
2: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
2: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
2: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά λοιπόν.
2: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
2: που το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
2: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
2: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει.

0: Εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
1: Ωραία, αυτό το εγώ ζυμάρι. Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
0: ναι, τον
1: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
0: λοιπόν,
1: και να πάμε να το φτιάξουμε.
0: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι,
1: ωραία,
0: λίγη ζάχαρη.
1: Και αλάτι και ζάχαρη λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Και ρακί.
1: Κερακί.
0: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
1: Για να γίνει πιο...
0: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
1: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
0: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
1: Να.
0: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
1: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
0: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
1: Το αλεύρι, ναι.
0: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
1: Ωραία.
0: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
1: πιο
0: ξέρουν.
1: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
0: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
1: Α.
0: Πιο γεμάτο.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
1: Ωραία.
0: Όταν τελειώσουμε έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε
1: από
0: βάλει μέσα
1: το σιρόπι.
0: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
1: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
0: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα μας.
1: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
0: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
1: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
0: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
1: Ωραία.
0: Να το...
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι,
1: ε?
0: Βάζουμε το σάμι.
1: Ναι.
0: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε. Το χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
0: Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
1: 8.
0: 8.
1: Δυσέγγωνα δεν έχετε ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος ο εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάννα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι. Και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί.
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Πήγατε
0: και
1: εσείς
0: ήρθα εδώ.
1: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό εδώ δεν είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα,
0: χρόνια.
1: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.
2: Τα γιουρβαλάκια.
1: Γιουρβαλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες οι χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
0: νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες.
0: Να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα.
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία.

0: Άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομλόπτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
1: Δεν πειράζει, κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένο.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... έτσι, εκδήλωση γλυκά με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές είναι και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι, μισή-μισή.
0: Ωραία, και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε!
0: Ε, βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κάνα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού...
0: Και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες... Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς και έτσι.
1: Δεν είμαι, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Τα λέμε τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ότι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε. Τα σπίτια μας τσιτσεύονταν, μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσαν και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
2: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
3: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στις δρόμους κοιμηθήκανε.
2: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Με τη μαμά, κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήπειρο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το Μαρζό, τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ. Και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακογιώργη. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσαν.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω μας πούμε τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς σε φοβούνταν.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλ που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλ και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε.
1: Η Γαλλιά έχουμε, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
0: ναι.
1: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
1: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα. Σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα.
2: Πιο δυνατή.
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα η μαμά μου από τα πολλά βάσανα πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Μας ήταν 4 κορίτσα.
0: 4, κορίτσια όλα.
1: Και έναν αγόρι. Το αγόρι εκεί την εποχή είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
0: Ναι.
1: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
0: Στα Βορίζα ξαναπήρατε.
1: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες.
1: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
0: Δεν πήρα, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
1: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι, αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη μου, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
1: Σε ευχαριστώ, καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
1: Και πανηγύριζα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι. Την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
0: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα.
1: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
0: Τα έθιμα, τα ωραία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγανε οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, Καθόμασταν, πεθερώνουμε εδώ, στο γύρο, από κάτω.

0: ήταν έτσι πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζαν οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε.
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε.
0: Πώς δεν λέγαμε, ναι. Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτό του τσικνάκι του Ζάνι που ναι. Είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι. Όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Παίζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς, νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι, ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάιν, του παπά Ζάιν. Αυτού του παπά, ναι. Του Ζάιν που είναι εδώ, της Κνοζάιν. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες και εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ναι, ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δε, ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας
0: τίποτα,
1: λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας μου, ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά. Έτρεξε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλυμμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας είσαι.
0: Ένα... Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε. Για να σου τραγουδήξω και την τραγουδίτσα τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν σου λέω.
1: Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένοι εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Κι εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Ε. Είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είσαι καλά. Το στάχω πει πολλές φορές. Το στάχω πει.
1: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα. Και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.

0: Εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι σε γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα.
2: Ελευθερή.
1: Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, που, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
2: ε? Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο μου, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: Σήκω Λευτέρη Γαλιανέ, να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα, και τον σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία, θα μένουμε

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαμε αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό,
2: έχουμε,
1: πώς έγινε?
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν Νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
2: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
2: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID, το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: πού
2: τι
1: είναι
2: λέτε,
1: αυτό,
2: ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοχοι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις? Αυτά είναι δεδομένα? Πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι? Πώς γίνεται?
2: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι. Έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
2: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές. Τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές.
1: Τι λες?
2: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια. Αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη. Αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα ηνοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και

0: ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
1: Γενικά συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
0: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία.
1: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
0: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
1: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
0: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
1: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
0: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγό. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
0: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
1: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
0: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω». Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
0: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
1: Περιμένουμε.
0: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
0: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα αστέρια?
1: Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow! Είναι τέλειο!» Τις προάλλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή.
0: Και να ξυπνάζει το κατσίκι.
1: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
0: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
1: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
0: Ελαιώνας, ε.
1: Ναι, να ήταν προς βουνό.
0: Εντάξει, είμαστε μονίσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά
0: εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Στάρσι λίγο, παιδιά, κάτω στο αστέριο.

0: Η απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».

0: μέχρι εδώ. Το κλείσα τώρα.
1: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
2: Γιατρία, δεύτερα, στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς. Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
1: Μα είσαι έτσι.
0: Δεν φτάνω εδώ.
3: Νίκη, συντονίσου.
2: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
0: Γεια σας. Μα μην μου το χαλάσω όλο πέρα.
2: Πρώτα καρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
4: Έλας που είναι λίγο άγριο, ε.
2: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο. Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό. Άγριο, είναι άγριο
4: κόριτσο.
2: Άγριο κόριτσο είναι.
4: Γι' αυτό επιβιώνει.
2: Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
1: Μην μιλήσει.
2: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο, εδώ πέμε.
1: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
2: Φεύγω, φεύγω. Περίμενε.
1: Θα καεί η καρκάνα μου.
2: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
1: Έλα, πάμε.
2: Δε σπινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
1: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Κυρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
2: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει. Ευχαριστώ. Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλαμε λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμη.
1: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εσύ μου τις αγχώνεις. Παιδιά, εντάξει, πας.
5: Δευτέρα.
1: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
2: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
1: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
0: Σκύψε εδώ και τι να τελειώνω.
1: Μια φάνη τα μάγουλα θέλει πάλι.
0: Δεν μπορώ να σου πιάνει τα γέλια.
3: Σε ευχαριστούμε. Να καλά.
1: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
2: Φύγε.
0: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε λέει.
1: Εξίσυχη είναι κόντα να ακουγόμαστε.
3: Να σε αγκαλιάσει μαμά, να σε αγκαλιάσει. Να σε αγκαλιάσει.
0: Να θέλω το γιατί δεν το μίλωσες μάνο.
1: Τη γιαγιά μου.
2: Για να το μάτια σου.
1: Υπέροχο.
2: Γυαλίζουνε. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
1: Ναι. Ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω.
4: Γεια! Yeah.
1: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
4: Θα πάει.
1: Ναι! Ναι! Το χάσαμε.
2: Ποια κρύβη, Νίκη, ποια κρύβη. Χιλιά. Το ξέρεις πότε βάλω αυτό το backstage, ε.
1: Δεν διανοείται. Και μαντεύστε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά θα σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
2: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
1: Μα πώς, αφού κοντά θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
2: Άκου το πλέον. Θες
1: μια ράχνη στα μούτρα σου.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, είχε ένα ενιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
2: Τι θες, άκου τα πουλάκια.
1: Ναι. Βρισκόμαστε.
2: Όχι, εσύ. Μα κάτσε από τον άνθρωπο.
3: Αγάπη μου, έχω βγάλει την κάρτα.
2: Πού το πήγε, πού πήγε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται σε ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ?
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, είδε η αρχιτεκτονική αυτής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, το νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειράς εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική,

0: πορεία της συζήτησης.
1: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθρωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
3: Λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούρια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούρια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθάει και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό ο στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο. Η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες. Και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει. Αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
3: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο που θα πάρει σερκές αποφάσεις και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
4: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό εννοείται, όπως το ο κ. Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές.

0: Συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
0: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της ενεξελίξης διαβούλευσης.
2: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτήν την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το συνδυασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί.

ότι το ένα ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σε

0: αναμενόμενη το πλαίσιο της πολιτικής που ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό επαναλαμβάνω χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις, μας δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δεικνύεται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόρη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά, και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια, που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες. Γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές, που είναι η μεγαλύτερη, είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση, με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή, είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα, και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.
3: Προφανώς και είναι. Είναι γνωστά τα προβλήματα τα

0: τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέρειες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια, ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας που στην Κρήτη με μια υπερπυκνηφύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
2: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρώδης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειες και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά. Η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις που οι οποίες είναι καλοδεχούμενες να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φέρουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή, να δούμε τη μελισσοκομεία μας που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία λόγω της επικονίας δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα, να δούμε την αλληλεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, τον κριτικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιείς προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή. Όπως είναι αγροτική οδοποιία, χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
3: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη.

0: ξεκίνησε αδικημένη, όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθαν χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάναν από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
0: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χνηλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούριες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα με άγνοια κινδύνου την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκήρυξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσανε στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις. Γιατί βλέπετε, επιβιώνουν, ας πούμε, τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις. Αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Δεν θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε. Με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσει. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ως εξυγχρονισμός επιτρέπει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κηπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν ώψη νέα που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση, που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε.

0: ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροτροφικού μας τομέα.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει, βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις, το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δενδρόδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν...
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοποννήσου ή στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως, έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αυτό που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
2: Των νέων αγροτών. Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί, που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
2: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς τους εισάγει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι οι νέοι γεωργοί καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπή έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν

0: Γενάρη, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε, και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητιούνται μέσα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξή της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζεται, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πόλη του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι.

0: ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν? Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηρωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
1: Κύριε Τζεδάκη, το επιμήθειο.
2: Κύριε Μενταξά, σίγουρα το σκάνδαλο των ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ, σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μενταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας στο θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο χτινοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο χτινοτρόφος της Κρήτης ένα 10 το γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50, ένα 60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο φθινοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις τις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
2: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει και, όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη. Να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η
0: και
1: συζήτηση.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συναντήσεις και επισκέψεις συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ρυθμούς ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ. Οραματική ομιλία Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου, λένε στελέχη του κόμματος, ανεβάζει τους τόνους με τον Αλέξη Τσίπρα ή Χαριλάου Τρικούπη. Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο η ιδιωτική κλινική που βρισκόταν πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τι είναι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση, η πόλη και η θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δουν ζωντανά εικόνες από το βυθό μέσα από το μικρό υποβρύχιο του ΙΤΕ. Διήμερη κινητοποίηση των επαγγελματιών οδηγών. Κατέκλυσαν τους δρόμους του Ηρακλείου και το αεροδρόμιο. Ζητούν μέτρα στήριξης λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων. Γέμισε χαμόγελα και συγκίνηση η πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο. Φορείς και πλήθος κόσμου στην 33η βραδιά αγάπης με συνοδοιπόρους τον Όμιλο Greco Hotel και τον Σύλλογο Αγάπη.
0: Τις συναντήσεις και τις επισκέψεις συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άμα τη επιστροφή του από το Παρίσι, όπου συναντήθηκε και συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, συνάντησε την Αμάλ Κλούνη και συζήτησαν και το θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ενώ αύριο θα μεταβεί στο Καστελόριζο. Στο ΠΑΣΟΚ μετρούν αντίστροφα για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο, με τη Χαριλάου Τρικούπη αφενός να δηλώνει ικανοποιημένη από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, αφετέρου να συνεχίζει την αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε.
2: Το στενό συντονισμό Ελλάδας-Γαλλίας σε μια σειρά από κρίσιμα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα συζήτησαν κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα έργα συνδεσιμότητας αλλά και οι επιπτώσεις της κρίσης στα στενά του Ορμούς στο ενεργειακό κόστος. Στο μεταξύ, η ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά είναι βέβαιο πως θα αυξάνεται όσο πρώην πρωθυπουργός πυκνώνει τις παρεμβάσεις του και το επόμενο πολιτικό ορόσημο θα είναι η ανακοίνωση του κόμματός του. Η Νέα Δημοκρατία πάντως αποκλεί κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το πιθανό κόμμα Σαμαρά, αφού όπως σημειώνουν ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.
3: Αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και πολιτευτεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην πρωθυπουργός είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης, ενώ έχει ισχυροποιήσει όσο ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
2: Η κυβέρνηση μετά την ήπια στρατηγική πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να βλάψει ξανά την παράταξη.
4: Ναι, έχουμε πικραθεί από τη δεκαετία του 90. Νομίζω ότι κανείς δεν θα δώσει το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμβεί ένα δεύτερο 92. Στο τέλος της ημέρας δεν θα έχουμε κόμμα Σαμαρά.
5: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι προσωπικές πικρίες, ούτε οι προσωπικές στρατηγικές, ούτε τα μπιφ. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέρει ποιος έρχεται να απαντήσει στα προβλήματά του. Σέβομαι πάρα πολύ το παρελθόν, σεβόμαστε το παρελθόν, αλλά κυβερνάμε για το μέλλον.
2: Σε κάθε περίπτωση, ο γαλάζιος ενδοπαραταξιακός πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι τις κάλπες. Στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, με το μοντέλο της Κρήτης, η απόβαση των στελεχών του κόμματος γίνεται λίγες μέρες μετά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κάνουν περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το ίδιο πανηγυρικό κλίμα με αυτό του Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και το οργανωτικό του κόμματος συντονίζει την κινητοποίηση των μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ που θα φτάσουν στη ΔΕΘ από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην πολιτική σκακέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ποντάρει σε μέτρα με εμβληματικό χαρακτήρα που θα τραβήξουν τα φώτα και την πολιτική αντιπαράθεση πάνω στην ατζέντα των προτάσεών του. Η δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η μείωση στις τιμές του ρεύματος και η τετραήμερη εργασία είναι μερικές από τις προτάσεις που θα βάλει ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τραπέζι, καθώς είχαν προκαλέσει αίσθηση και σύγκρουση με την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής ψηφοπαράταξης ανέλησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του στην επταετία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εστιάζοντας στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία και περιέγραψε.
0: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Καλησπέρα Κώστα, να σχολιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας που δεν μας αφήνει να βαρεθούμε σε κάθε περίπτωση.
6: Καλησπέρα. Το είχαμε πει ότι η αντιπαράθεση θα χτυπήσει κόκκινο στη ΔΕΘ, η αντιπαράθεση η οποία θα κορυφωθεί προφανώς Σαββατοκύριακο με την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη και τη συνέντευξη τύπου, παρότι πρέπει να σου πω ότι ορισμένες δημοσκοπικές εταιρείες βιάστηκαν να βγάλουν ακόμα και συμπεράσματα για μια ομιλία που δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή, κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν σε μια δημοσκόπηση για το πώς κρίνεται τις ομιλίες των αρχηγών και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει ακόμα. Το λέω γιατί ξέρεις και κάποιες εταιρείες νομίζω ότι παίζουν στα ζάρια την αξιοπιστία τους.
0: Και ήταν και, συγγνώμη που σε διακόπτω, και επίσημη τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό το ερώτημα, το πώς τέθηκε το ερώτημα δηλαδή στους πολίτες, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ακόμα μιλήσει. Παρ' όλα αυτά σημειώνουν στη Χαριλαοτρικούπη και το ότι ξεκόλλησε η Βελόνα προς τα πάνω. Και ναι, έπεσε και του Αλέξη Τσίπρα προφανώς το ποσοστό.
6: Παρότι δεν το λένε, ξέρεις, δεν θέλω να μπούμε κι εμείς ένα κυνήγι μαγισσών, αλλά νομίζω ότι οι δύο-τρεις επισημάνσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ σωστές. Όπως και η κυρία Διαμαντοπούλη διάβασα που είπε ότι εκεί που μάθαμε, που ξέραμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, μάθαμε ότι είναι και μια φωτογραφία του μέλλοντος. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Τέλος πάντων, ας είναι η αντιπαράθεση, νομίζω ότι πια μεταξύ των κομμάτων θα μπει σε μια κανονική προεκλογική τροχιά αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Εντάξει, μπορεί να περάσουμε μια μικρή ύφεση, αλλά νομίζω.
0: Ελπίζω να μην πάμε έτσι.
6: Κοίταξε. Προεκλογική χρονιά, προεκλογικό εξάμεινο. Δεν ξέρω πώς μπορείς να πεις αν είναι 3, 4, 5, 6 μήνες, γιατί μπορεί να φτάσουμε εκεί μέχρι τον Ιούνιο, έτσι. Mm-hmm. Είναι όμως βέβαιο ότι θα έχουμε αντιπαράθεση με διάφορα γεγονότα που κορυφώνουν. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι αμέσως μετά μπαίνουμε σε τροχιά προϋπολογισμού. Στη Βουλή. Θα μεταφερθεί το κλίμα στη Βουλή. Οι αρχηγοί σίγουρα θα πάνε σε μια διαδικασία περιοδιών. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης από το ένα μέρος στο άλλο. Το είπες και εσύ, το είπαμε και στο βίντεο. Από τη Γαλλία επιστρέφει, πάει Καστελόριζο. Θα έχουμε δηλαδή διάφορες. Έτσι, το ίδιο και ο κ. Ανδρουλάκης και όλοι οι αρχηγοί βεβαίως. Αλλά από την άλλη, ξέρεις. Επειδή θα μεσολαβήσουν και άλλα γεγονότα. Για παράδειγμα, σιγά σιγά τα κόμματα θα δίνουν τους υποψηφίους βουλευτές, τις λίστες, έτσι. Προφανώς θα το πάνε λίγο παραπέρα να παίξουν καθυστερήσεις για να προλάβουν τις δυσαρέσκειες, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε και αυτό στο τραπέζι πια. Δεν λείπουν, πρέπει να σου πω, το λέω και στους τηλεθεατές μας, πια και οι εσωτερικές κόντρες. Δεν βάζω σε αυτό τον εμφύλιο στην πολυκατοικία της δεξιάς, όπως μάθαμε να λέμε για την ιστορία με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ας πούμε, σήμερα ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης έκανε μια πάρα πολύ σκληρή ανάρτηση για συνεργάτη του κύριου Δένδια. Το κρατάμε αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι τυχαίο.
0: Εκτιμώ και εγώ ότι δεν
6: έτσι.
0: Είναι.
6: Λοιπόν, έχουμε τέτοια θέματα, πολλά τέτοια θέματα. Για τον κύριο Τσίπρα, εντάξει, τα είπαμε, νομίζω ότι ήταν, δεν ξέρω πώς το είδες εσύ, μια από τις πιο ατυχείς, ας το πούμε, τις ομιλίες που έχω δει, παρότι ο ίδιος είπε ότι ήταν πιο αριστερή ομιλία που έχει κάνει ποτέ. Σε πολλά πράγματα δεν απάντησε και σε θέματα που υποτίθεται ότι ξεδίπλωσε το πρόγραμμά του ήταν αφήστε και θα δούμε.
0: Ακριβώς.
6: Αλλά έτσι δεν κάνει. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν από τις κακές στιγμές του κύριου Τσίπρα και αυτό το rebranding και έτσι δεν έχει πιάσει τόσο
0: και
6: πολύ.
0: Και το οικονομικό πρόγραμμα, τα όσα ανακοίνωσε δηλαδή στο πλαίσιο αυτό, τα αποδομεί τόσο η κυβέρνηση, δηλαδή είναι, δεν το θυμάμαι το στο πρόσφατο παρελθόν, το Υπουργείο Οικονομικών να βγάζει πίνακες προκειμένου να αποδομήσει τα όσα είπε, αλλά
6: σωστό.
0: Και το ΠΑΣΟΚ με πολλές ανακοινώσεις όλη την ημέρα κάνει.
6: Σωστό, αλλά ξέρεις, δεν στέκομαι στο ότι η αντιπαράθεση έρχεται κυρίως από την κυβέρνηση, η οποία του λέει: εμείς μιλάμε με αριθμούς και ανεβάζει το πρόγραμμα 40 δις, εκείνος λέει 7 δις. Θα μπορούσα να δεχτώ ότι και οι δύο πλευρές είναι υπερβολικές. Mm-hmm. Ας πούμε ότι η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Αυτό που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μπορείς να λες, για παράδειγμα, θα φορολογήσουμε το 1% των Ελλήνων που έχουν τις πολλές καταθέσεις, που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό ακριβώς, τέλος πάντων, αλλά θα το βρούμε. Και να βγαίνει ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος σου θυμίζει ότι είναι
0: χθες,
6: εκ των αρχιτεκτώνων.
0: Έτσι.
6: Και να λέει ότι καλά, δεν ξέρουμε πώς είναι, θα το δούμε. Τώρα δεν είναι πρόγραμμα οικονομικό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Κώστα. Βαθιά θλίψη, κυρίες και κύριοι, στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του. Και πολλά ερωτηματικά προκαλεί ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο της έρευνας που έχει αναλάβει το ελληνικό FBI βρίσκεται η ιδιωτική κλινική στην οποία βρισκόταν ο δημοφιλής καλλιτεχνικός. καλλιτέχνη πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ελπής. Αστυνομικοί έκαναν σήμερα φύλο και φτερό τον χώρο της κλινικής. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικός υπολογιστής αλλά και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ενώ όπως έγινε γνωστό λίγα λεπτά πριν, οι δύο γιατροί συνελήφθησαν ενώ είχαν οδηγηθεί και πάλι στην ασφάλεια Αθηνά.
2: Στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης σύνοδοι αστυνομικών, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της Ορδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές έκαναν φύλο και φτερό παρουσία εισαγγελέα στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του ελληνικού FBI.
7: Αν δείτε, έχει βγει και δελτίο τύπου προς το κοινό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου,
6: ναι,
7: ήδη από πέρυσι, για το πού πηγαίνει, γιατί υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πέρα από την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου, την ευθύνη των ιατρών, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Όπου είχαμε απευθύνει στον κόσμο μία έκκληση: μην πηγαίνετε όπου σας λένε. Δείτε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοποιημένοι να κάνουν τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Μιλάμε για αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.
8: Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα, διότι θα σας πω, αυτό το ιατρείο είχε άδεια από το 2013, υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
7: Είμαστε ο σύλλογος, από τους λίγους συλλόγους που έχουμε, τους οποίους ελέγχουν και πηγαίνουν στα ιατρεία. Είναι αδύνατον να καλύψουμε τα πάντα. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πηγαίνω στον τάδε γιατί μου λέει ότι θα μου κάνει αυτό. Μα είναι πιστοποιημένος. Ξέρει να το κάνει αυτό. Έχει την κατάλληλη ειδικότητα να το κάνει αυτό. Δηλαδή τώρα μάθαμε γυναικολόγος, κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά.
6: Ναι, και εγώ δεν ξέρω για αυτό. Κρατάω, ξέρετε, έχω επιφύλαξη απλά, για όσα μαθαίνουμε.
7: Ναι, απλά το αναφέρω ως παράδειγμα. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν έχει γίνει έτσι.
6: Ναι.
7: Ότι οποιος γιατρός κάνει την κάθε πράξη. Είναι καθορισμένα από το ΚΕΣΥ ποιοι κάνουν, ας πούμε, τις αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Στην ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλειπώντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσο. Η ελληνική αστυνομία έκανε νωρίτερα κατοίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο ψυχικό.
7: Το οποίο σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει για να τους πιάσουμε είτε επαυτοφόρο, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είτε κάνουμε έλεγχο στο ιατρείο και στον εξοπλισμό του, όπου εάν εκεί βρούμε κάτι παράνομο, προχωράμε παραπέρα και γίνονται, ή αν έχουμε καταγγελία από ασθενή. Να ξέρετε ότι δεν έχουμε καταγγελίες από ασθενείς, δεν έχουμε πολλές, γιατί και προφανώς φοβούνται, δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Εγώ περιμένω να μου έρθουν καταγγελίες για ιατρούς, οι οποίοι ειδικά εάν δεν πρέπει να κάνουν αυτές τις πράξεις τις οποίες εν τέλει υπέβαλαν τους ασθενείς, γιατί κάθε ιατρική πράξη έχει και μια ιατρική ευθύνη.
2: Υπενθυμίζεται ότι με 4 μεγάλους φακέλους και μια σακούλα γεμάτη στοιχεία βγήκαν λίγο πριν τις 4 οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI από την ιδιωτική κλινική στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.
7: Εννοείται ότι δεν είναι αυτό, γι' αυτό και είχαμε στείλει την επιστολή εμείς για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, και στο συνέδριο που είχαμε κάνει είχαμε βάλει ένα ειδικό ποιες είναι οι επιπλοκές, να μάθει ο κόσμος από τι κινδυνεύει. Υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές από πράξεις που θεωρούν ότι είναι απλές. Και βάλατε και ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε, η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται. Εγώ δηλαδή απαγορεύεται να βγω και να αρχίσω να λέω ότι είμαι ο Πατριανάκος και κάνω αυτό και αυτό.

0: αυτό και αυτό και αυτό. Με τα social media τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Δυστυχώς.
1: Δίπλα μου στο στούντιο παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης να συζητήσουμε λίγο για αυτή την υπόθεση που έχει και την τραγική της πλευρά προφανώς, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Από την άλλη μεριά έχουμε και μια αστυνομική έρευνα εν εξελίξη. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Θα οδηγηθούν προφανώς αρμοδίως στον εισαγγελέα. Κώστα, τι λες, τι σκέφτεσαι?
2: Καταρχήν, ξεκινώντας από το ας πούμε αστυνομικό κομμάτι, που είναι και η τελευταία είδηση, φαίνεται ότι υπάρχουν και σχετικά στοιχεία και έχει συλλέξει η αστυνομία, το FBI, όπως μάθαμε να λέμε τώρα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και βίντεο που φαίνεται ότι δεν είναι έτσι όπως τα παρουσίασε η γιατρός συγκεκριμένη, οποία θυμίζω είναι γυναικολόγος, έτσι. Δηλαδή τι άλλο να πεις σε αυτή την ιστορία. Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι συζητούμε με αφορμή το θάνατο ενός δημοφιλούς και αγαπητού καλλιτέχνη, θα έπρεπε ορισμένα πράγματα να αναδεικνύονται πριν φτάσουμε σε αυτό, έτσι. Γιατί πιθανώς να έχουμε θύματα, ίσως όχι με τραγική κατάληξη όλα, και άλλους ανθρώπους, απλούς πολίτες, καθημερινούς, σαν και εμάς δηλαδή, που δυστυχώς την πατάνε. Και εκεί θα πω τώρα, επειδή άκουσα το απόσπασμα με τον κύριο Πατριανάκο, με τον οποίο μιλήσαμε και στο ραδιόφωνο, υπάρχει ατομική ευθύνη ισότια. Είμαι από αυτούς που το υποστηρίζουν πάρα πολύ, δηλαδή ότι έχεις ευθύνη για ό,τι γίνεται. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά νομίζω σε αυτή την ιστορία. Εσύ, εγώ, ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να ελέγξει ένα γιατρό για την ειδικότητά του, τα πτυχία του, την εξειδίκευσή του, που έχει μετεκπαιδευτεί, τι έχει πάρει ως πιστοποίηση, έτσι δεν είναι? Βλέπεις μια ταμπέλα, ακούς από ένα φίλο σου ότι αυτός κάνει εκείνο. Υπάρχουν θεσμικά όργανα, υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν επιθεωρήσεις, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι που έχουν την ευθύνη. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη πριν γίνει το κακό. Το λέω γιατί έχω εδώ, Σώτια, μια λίστα στο τηλέφωνο με κάποια ιατρία, κέντρα υγείας περίεργα που αυτοδιαφημίζονται με τέτοιες ιστορίες. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ναι, δηλαδή. Κάποιοι βάζουν διαφημίσεις. Θα μου πεις στα κοινωνικά δίκτυα. Διαφημίσεις είναι και αυτές πια. Λοιπόν,
1: εδώ δεν πρέπει να παρέμβει το θεσμικό όργανο, όπως λες και εσύ, ο ιατρικός σύλλογος.
2: Ξέρεις
1: γιατί το λέω? Γιατί ο δικηγόρος των δύο γιατρών, αργά εχθές το βράδυ, αφού είχε γίνει η πρώτη προσαγωγή τους, αφού είχαν πάει για πρώτη κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι τα δύο μηχανήματα για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, που μάθαμε και αυτή τώρα τελευταία, είχαν δηλωθεί, είπε, από μένα τον ίδιο στον ιατρικό σύλλογο, με συγχωρείτε, της Αθήνας. Δεν πρέπει και οι ιατρικοί σύλλογοι να βγουν μπροστά και να πούν αυτές είναι οι κλινικές, παιδιά, μην πάτε εκεί.
2: Και είπε ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, τον οποίο είδαμε στο βίντεο, ότι όταν κάναμε τον έλεγχο δεν βρήκαμε τίποτα. Γιατί αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είναι μεγάλο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό.
1: Κρύβεται.
2: Το λέω γιατί θα σου πω μόνο. Δηλαδή, διαβάζω εδώ κέντρο ολιστικής υγείας. Δεν διαβάζω τα ονόματα, εννοείται. Κέντρο ΤΑΔΕ. Προσέγγιση υγείας. Therapy Clinic ΤΑΔΕ. Κέντρο ΤΑΔΕ. Φυσικά θεραπεία. Δηλαδή, αυτά κάποιο πρέπει να τα ελέγξει.
1: Να τα ελέγξει και να βγουν επίσημα και τα ονόματα. Γιατί είναι καλά εμείς που θα τα έχουμε στα κινητά μας. Το θέμα είναι να βγει θεσμικά.
2: Να σου πω κάτι. Okay. Το τελευταίο που θα ήθελες και εσύ και εγώ είναι τα ονόματα, αλλά πρέπει πρώτα να τους κάνουν ένα έλεγχο. Να δουν, είναι γιατροί.
1: Μετά τον έλεγχο.
2: Τι μπορούν να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιατρικές ή παραϊατρικές εργασίες, οι οποίες νομίζω ότι έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, ακούμε για αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο, στο σώμα, κάτι λιποαναρρωφήσεις, πώς τις λένε. Κάτι μπότοξ, κάτι αυτά. Ποιος τα ελέγχει όλα
1: μπορώ
2: αυτά?
1: Και να σε βοηθήσω, δεν το ξέρω αυτό το παιδί. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι σε αυτό. Αλλά καταλαβαίνω γιατί το ακούω και εγώ γύρω μου παντού και για τα πάντα.
2: Δεν βλέπεις νέα παιδιά, νέα κορίτσια που δεν έχουν καμία ανάγκη πώς γίνονται. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Για να μην πω και κάτι άλλο, γιατί μου το στείλανε. Εάν δεις την κυρία αυτή, την γυναικολόγο που τώρα πέφτουν όλοι λόγω της επικαιρότητας πάνω της και τι ήταν αυτό και τι γύρευε και τι έκανε στο ιατρείο. Ήτανε ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια, γνωστή, γνωστότατη, μιλούσε ενώπιον υπουργών, καθηγητών, γιατρών. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Όλοι ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε καμία υποχρέωση. να την ξέρουμε, αλλά όλοι οι άλλοι την ξέρανε. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελαφρώς μειωμένη, κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο. Με την δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα θετικές είναι και οι

0: Οπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης των πλοίων στο λιμάνι της πόλης.
1: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
2: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
2: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή των υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη, να συζητήσουμε λίγο επί των στοιχείων αυτών που μπορεί να είναι, είπαμε, ελαφρώς μειωμένη η κίνηση, αλλά παραμένει πολύ ψηλά η δυναμική του λιμανιού και είναι και πολύ θετικό, προδιαγράφεται και το μέλλον, Σωτήρη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Υπάρχει η εικόνα και υπάρχει και το μεγάλο κάδρο. Η εικόνα λέει ότι και φέτος και τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε περιορισμένες μεταβολές, συν πλην 5-10% στην κρουαζιέρα. Όμως, το μεγάλο κάδρο έχει να κάνει περισσότερο με την δυναμική. Μία δυναμική που αναμένεται να φέρει, το είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, το αεροδρόμιο του Καστελίου. Και αν θυμάσαι, Σώτια, το κουβεντιάζαμε και στις αρχές της εβδομάδας, ότι το αεροδρόμιο, και αυτόν τον όρο είχαμε χρησιμοποιήσει και τότε και θα το εξηγήσω, θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το ίδιο το προϊόν στην Κρήτη. Όχι γιατί θα έχει τη δύναμη να φέρνει παραπάνω επισκέπτες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, εκεί όπου το Καζαντζάκης λειτουργεί επί της ουσίας στο κόκκινο. Όχι διότι απλά θα καταφέρει να ανοίξει τις αγορές στις παρυφές της τουριστικής περίοδου, την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά διότι θα δώσει και μία δυναμική 12 μήνες το χρόνο στην Κρήτη, χτυπώντας την πόρτα ή κινητοποιώντας, αν θέλεις, και

0: Άλλες αγορές από το εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η διοίκηση του Λιμένα, που είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, έχει ήδη δεχθεί κρούσεις με φόντο τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, προκειμένου να κλείσει θέσεις home port από τη λειτουργία του Καστελίου και για την συνέχεια. Και προφανώς οι επενδύσεις που θα γίνουν στο λιμάνι με φόντο την ενίσχυση της κρουαζιέρας φαίνεται να φέρνουν καλύτερες εποχές σε ένα προϊόν όπως είναι η κρουαζιέρα, που μπορεί και αυτό, αν θέλεις, να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος του Ηρακλείου.
1: Φυσικά, και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε και συνεχή άνοδο στο κομμάτι της κρουαζιέρας που αφορά στο Ηράκλειο. Το θέμα είναι όλοι μαζί να συγχρονιστούμε σε σχέση με τις εξελίξεις, ενώ και τις υποδομές που θα γίνουν στο νησί Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την χαρακτηριστική φράση, κυρίες και κύριοι, kiss and fly, συναντούν από σήμερα οι ταξιδιώτες στις αναχωρήσεις του αεροδρομίου Ηρακλείου και συγκεκριμένα στις θέσεις στάθμευσης, που στόχο έχουν να εξυπηρετούν την αποβίβαση των πολιτών, αλλά για λίγο. Οι θέσεις, αλλά και η αντίστοιχη πινακή, δεν εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στο να περιοριστεί το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στον Νίκο Καζαντζάκης, ειδικά τις ώρες αιχμής, και να δοθεί έτσι το σήμα στους οδηγούς αλλά και τους ταξιδιώτες ότι θα πρέπει να είναι κάπως σύντομοι στους αποχαιρετισμούς.
2: Μια νέα πινακίδα κάνει την εμφάνισή της στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου λίγο πριν από την είσοδο των αναχωρήσεων, βάζοντας σαφή όρια στον χρόνο παραμονής των αυτοκινήτων. Η ενημέρωση προς τους οδηγούς είναι ξεκάθαρη. Ο χώρος προορίζεται αποκλειστικά για σύντομη αποβίβαση επιβατών και όχι για στάθμευση. Και όπως φαίνεται, ακόμη και οι αποχαιρετισμοί θα πρέπει πλέον να είναι σύντομοι. Οι 17 αυτές ειδικές θέσεις για τα αυτοκίνητα έχουν την χαρακτηριστική επιγραφή kiss and fly, και σε αυτές μπορούν να σταθμεύουν προσωρινά όσοι θέλουν να αφήσουν έναν ταξιδιώτη και να τον αποχαιρετήσουν πριν περάσει την είσοδο των αναχωρήσεων.
3: Έχουμε καταβάλει προσπάθεια σε συνεργασία με την τροχεία του αστυνομικού τμήματος του Αερολιμένα, ώστε να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, είναι μικρός ο χώρος, πολύ δραστηριοποιούμενοι και οι επιβάτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ταξιδέψουν ή να φέρουν κάποιον δικό τους και να χρησιμοποιήσουν για λίγη ώρα να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, έχουμε κάνει μια αναδιαρρύθμιση στις θέσεις στάθμευσης έμπρος του αεροσταθμού. Έχουν διαγραμμιστεί 17 θέσεις στάθμευσης για μία ολιγόλεπτη στάση. Αυτό που αναφέρει kiss and fly είναι μία διεθνής ορολογία που υπάρχει και σε όλα τα αεροδρόμια, ώστε να αφήσουμε αυτόν που θέλει να ταξιδέψει, να τον αποχαιρετήσουμε και να φύγουμε.
2: Παρόμοιες σημάνσεις τοποθετήθηκαν για μίνιβαν και τουριστικά λεωφορεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στάσης και της στάθμευσης στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου.
3: Επίσης, έχουν γίνει και κάποιες άλλες παρεμβάσεις όσον αφορά διαγραμμίσεις για τα λεωφορεία, για τα βανάκια, για τα rent-a-car τα οποία χρησιμοποιούν κάποια shuttle bus. Μια οργάνωση, να το πω έτσι, ώστε να βελτιωθεί σε αυτό τον περιορισμένο χώρο η κυκλοφορία.
2: Να σημειωθεί ότι πέρα από τις θέσεις kiss and fly δημιουργήθηκαν νέες θέσεις για άτομα με αναπηρία και ασθενοφόρο.
3: Ενισχύθηκε το αερολιμπέρας φέτος με αρκετούς αστυνομικούς, τόσο δόκιμους όσο και ορισμένου χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, μέχρι το τέλος της σεζόν θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό το τομέα.
1: Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις αρχές για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε επί του βόρειου δικού άξονα, στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ. Είναι η Χρύσα Ζερβού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και να δούμε και τα σχετικά πλάνα από ένα αυτοκίνητο. Χρύσα, καλησπέρα, που εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, αν δεν κάνω λάθος.
4: Καλησπέρα, Σότια. Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι, περίπου στις 4, για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε επί τη βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο προς Καρτερό, στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ. Βλέπουμε και τα πλάνα είναι ακριβώς από αυτό το τροχαίο και από το σημείο. Στο σημείο, να πούμε ότι έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, όμως τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Να πούμε ότι στο αυτοκίνητο που βλέπουμε στα πλάνα επέβαιναν 4 άνθρωποι, μία γυναίκα και 3 άνδρες, ενώ ένας εξ αυτών τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Οι διασώστες του ΕΚΑΠ του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες Και να πούμε επίσης και ότι λόγω του τροχαίου καταγράφηκαν και κυκλοφοριακά προβλήματα Σότια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν και Σεπτέμβριος ο ιός του Δυτικού Νείλη συνεχίζει να χτυπάει με νέα κρούσματα, αφού για ακόμα μία εβδομάδα αναφέρθηκαν ή διαγνώστηκαν ακόμα 34 περιπτώσεις. Πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε. Τι κάνετε, κύριε Μαγιορκίνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
5: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Πριν από περίπου 15 ημέρες, άκουγα τους επιστήμονες, τους ειδικότερους ημών, ότι ο ιός ήταν σε μια έξαρση, σε μια φάση έξαρσης. Είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίοδο, κύριε Μαγιορκίνη, ή βλέπετε μια κάποια ύφεση?
5: Τόσο αυτή, όσο και την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τόσο του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 20% πιο κάτω από την δύο προηγούμενη και τώρα έχουμε ακόμα πιο αισθητή, που αγγίζει ακόμα και το 40%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό σενάριο λέει ότι βρισκόμαστε στη φάση της αποδρομής της φετινής επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι, μοιάζει με ό,τι έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή συνάδει με την αποδρομή που βλέπουμε κάθε χρόνο όσον αφορά το Σεπτέμβριο, που συνήθως, ας πούμε, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Οπότε ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στη φάση της συρρήκνωσης της επιδημίας.
1: Κυρία Μαγιορκίνη, με βάση τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, και εντάξει, προφανώς θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, με τα στοιχεία που υπάρχουν έως τώρα, πώς κύλησε αυτή η χρονιά σε σχέση με την επιδημία του ιού?
5: Είναι μια χρονιά η οποία κατατάσσεται στις χρονιές που είχαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Να πούμε ότι τέτοια έντονη δραστηριότητα έχουμε να δούμε από το 2018. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα και μέσα στην Αττική, που επίσης έχουμε να το δούμε από το 2018, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Αττική. Φέτος το ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε και δύο κρούσματα που, όπως αναφερόνταν, ήταν τοπικά κρούσματα στην Κρήτη.
1: Έτσι.
5: Ένα στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθινο. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφόρησε και στην Κρήτη, ανάμεσα στα πτηνά που υπάρχουν στην Κρήτη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αν θα δούμε του χρόνου την ίδια κυκλοφορία ή και υψηλότερη. Θα είμαστε λοιπόν σε μια επιφυλακή.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα σε σχέση με τους πάσχοντες, σε σχέση με τους ανθρώπους δηλαδή που νόσησαν. Εάν υπάρχουν στοιχεία αυτή την ώρα, αν τα έχετε στη διάθεσή σας, έτσι, του ποσοστού των ανθρώπων, των πασχόντων δηλαδή, που χρειάστηκαν νοσηλεία, υπό την έννοια ότι προφανώς είχαν συμπτώματα και λίγο πιο δύσκολα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί εξ ημών μπορεί να έχουμε τον ιό, αλλά να είμαστε ασυμπτωματικοί, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα κολλήσουν τον ιό θα το περάσουν ασυμπτωματικά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν διαγνώσκονται γιατί δεν χρειάζεται να διαγνωστούν. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι αυτά τα οποία αναζήτησαν βοήθεια γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Και με βάση λοιπόν τα συμπτώματα, τα περισσότερα αφορούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τη λεγόμενη νευροδιαισθητική μορφή της νόσου, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Οπότε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που έχουμε, τα βασικά τα κρούσματα που ακούμε, είναι βαριά περιστατικά συνήθως, στην μεγάλη τους πλειοψηφία. Και σχεδόν στο 100% είναι άτομα άνω των 65 ετών. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία.
1: Έχουν και υποκείμενα νοσήματα συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μαγιορκίνη, που εμφανίζουν, που νοσήματα.

0: ζουν ναι, βαριά.
1: Ήθισε να έχουν. Ναι, η πιθανότητα κάποιο που δεν έχει κάποιο νόσημα και είναι κάτω των 65 να εμφανίσει βαριά μορφή της, του ιού του Δυτικού Νείλου είναι απειροελάχιστη. Mm-hmm. Έχουν συνήθως. Είναι ή μεγάλη ηλικία ή και με χρόνια νοσήματα ή και τα δύο συνήθως.
0: Θέλω να σας θέσω και άλλα δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, παρόλο που είμαστε σε μία περίοδο, όπως είπατε και εσείς, έτσι, αποδρομής. Καλό είναι να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που μας ακούνε ποια συμπτώματα θα έπρεπε να τους κινητοποιήσουν, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Κοιτάξτε, εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, εάν κάποιος εμφανίσει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, αναγκαστικά θεωρώ δηλαδή η κοινή λογική θα τους οδηγήσει στο νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ηχηρά συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος κάποιος άνθρωπος που έχει ελαφριά συμπτώματα να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή σε οποιοδήποτε γιατρό όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ποια είναι τα συμπτώματα που χτυπάνε το καμπανάκι, είναι λιθαργικότητα, υπνηλία, σύγχυση, σπασμοί επιληπτικοί, παράλυση, φωτοφοβία, δυσκαμψία φιένα. Είναι μερικά από τα συμπτώματα τα οποία λένε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κεντρικό νευρικό σύστημα και πρέπει να πάει οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Καταληκτικά, θέλω τη βοήθειά σας σε κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και έτσι να μην ανησυχεί ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ο κόσμος. Επειδή στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ πάντα γίνεται αναφορά σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων είναι και ένας δήμος εδώ στην Κρήτη, ο Δήμος Χερσονήσου, ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, τι καθιστά μια περιοχή υψηλού κινδύνου και τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι στην Κρήτη είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, mm-hmm. οπότε δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει σε σχέση με ας πούμε την Ανατολική Αττική, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά, παραμένει χαμηλός, όχι μηδενικός μεν, mm-hmm. αλλά παραμένει χαμηλός. Για να καταλάβουμε λιγάκι το αντίστοιχο, στην Ανατολική Αττική, στο Μαρκόπουλο ας πούμε και στα Σπάτα, ο αριθμός ανά 100.000 κατοίκους είναι 50. Mm-hmm. Και η συγκρίτη αυτό που υπάρχει το υψηλότερο είναι 6. Άρα λοιπόν μιλάμε για δεκαπλάσιο κίνδυνο στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε σχέση με την Κρήτη. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για υψηλού κινδύνου στην Κρήτη ακόμα, γιατί στην ουσία έχουμε δει μόνο 1-2 περιστατικά, 3. Mm-hmm. Και μάλιστα το ένα νομίζω δεν τεκμηριώνεται ότι έγινε στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι έχουμε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει του χρόνου βέβαια. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ο κόσμος πρέπει να προσέχει είναι τα κουνούπια και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να προλάβει τα κουνούπια. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, χρησιμοποιεί εντομοποθετικά στο δέρμα, στο χώρο, σίτε στα παράθυρα, να μην έχουμε στάσιμα νερά
0: λιμνάζοντα στο
1: μπαλκόνι μας, στις αυλές μας. Γιατί εκεί πάνε και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια και αν για κάποιο λόγο, για παράδειγμα αγροτική ή κτηνοτροφική εργασία πρέπει να πάμε σε χώρο που έχει πολλά κουνούπια, φοράμε μακριμάνικα, μακριά παντελόνια για να μην μπορούν τα κουνούπια εύκολα να μας τσιμπήσουν.
0: Μα προστατεύουμε τους εαυτούς μας όσο το δυνατόν. Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και τεράστιο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο καφέ Μαρίνα. Η δράση, η πόλη και η θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι που βρέθηκαν στο νετικό λιμάνι της πόλης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μικρό υποβρύχιο έρευνας του ΙΤΕ να καταδύεται στα νερά του λιμανιού, καταγράφοντας και μεταφέροντας ζωντανές εικόνες από το βυθό. Πρόκειται για μια διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ και του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ με τη συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
2: Με ξεχωριστή γνωριμία με τον υποθαλάσσιο κόσμο του Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να κάνουν όσοι βρέθηκαν την Τετάρτη στο ενετικό λιμάνι. Η δράση «Η πόλη και η θάλασσα» προσέλκυσε πλήθος κόσμου στο Μαρίνα, συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα με την ιστορία και το θαλάσσιο περιβάλλον της πόλης.
3: Εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει μια προσπάθεια μαζί με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, σε μια συνεργασία με την κυρία Μαρά Παναγιωτάκη που έχουμε, να δημιουργήσουμε μια σειρά, δεν θα το έλεγα ακριβώς διαλέξεων, μια σειρά

δράσεων εδώ πέρα, τις οποίες να έχουν έτσι ένα γενικό θέμα η πόλη και η θάλασσα, και σε αυτές να προσελκύσουμε τον κόσμο του Ηρακλείου, που στην ουσία οι πολίτες του Ηρακλείου, οι δημότες, είναι μια παράκτια κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι οι παράκτες κοινωνίες είναι αυτές

0: Ηρακλείου, με το ΙΤΕ και το εργαστήριο παράκτειας θαλάσσιας έρευνας, μπορεί και να τα είπα ανάποδα, και τον κύριο Νίκο Καμπάνη και τους ερευνητές του.
1: Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα ειδικό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα, το ROV του ΙΤΕ. Το μικροερευνητικό σκάφος βυθίστηκε στα νερά του λιμανιού και έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να δουν σε πραγματικό χρόνο εικόνες από το βυθό, αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι της θαλάσσιας ζωής που συνήθως παραμένει μακριά από τα βλέμματα. Η παρουσίαση της δράσης έγινε από την ερευνήτρια του ΙΤΕ, Βασιλική Μεθενίτη, ενώ στη συνέχεια ο διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας Νίκος Καμπάνης και ο ερευνητής Γιώργος Αλεξανδράκης αναφέρθηκαν στη σχέση του λιμανιού με την παράκτεια κληρονομιά.
2: Ένας στόχος μας μέσα από αυτό ήταν να τους ενημερώσουμε για τα προβλήματα της θάλασσας, για την επιστημονική λίγο ουσία, έτσι, μια απλουστευμένη βάση για την έρευνα την οποία κάνουμε και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να τους δημιουργήσουμε μια κουλτούρα για την θάλασσα, που σημαίνει από πίσω ευαισθητοποίηση για την θάλασσα, για τα προβλήματά της, αγάπη για την θάλασσα και βεβαίως στο τέλος αυτό που είναι το ζητούμενο, να έχουν μια συμμετοχική, να υπάρχει μια συμμετοχική διάθεση, να έχουν μια συμμετοχική κοινωνία στην αντιμετώπιση και των προβλημάτων της θάλασσας, αλλά και στην πρόθεση των διαφόρων παρεμβάσεων που χρειάζονται για να αποκτήσει ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
3: Μια καταπληκτική πρωτοβουλία παρακολουθούμε σήμερα, μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ, όπου ανοίγει τις πύλες του και στην ουσία συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, κατ' επέκταση με πολίτες και κυρίως με παιδιά. Γνωρίζοντας ή φέρνοντας πιο κοντά τη σχέση του βυθού, της θάλασσας με την πόλη του Ηρακλείου, που τα τελευταία χρόνια είχαμε διαπιστώσει με λύπη ότι είχε γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Όμως τελικά τα πράγματα αλλάζουν και σήμερα με πρωτοβουλία του ΙΤΕ και του κ. Καμπάνη και όλων των συνεργατών του, με τον ΟΛΗ, με το Δήμο Ηρακλείου και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζεστή και ανθρώπινη εκδήλωση, παρουσίαση και ενός υποβρυχίου, ενός νέου φύλου που βλέπουν με θαυμασμό τα παιδιά.
1: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή των παιδιών, τα οποία δεν περιορίστηκαν στην παρακολούθηση, αλλά είχαν τη δυνατότητα να χειριστούν το ROV και να πάρουν μια μικρή γεύση από το πώς πραγματοποιείται μια πραγματική υποβρύχια έρευνα.
0: Και ειδικά μάλιστα εφόσον όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά σε ιστορικά σημεία, είτε το φρούριο του Κούλη, είτε τα τείχη, είτε ο Κουμπές, το Πλάτανος κλπ. Είναι όλες σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, οπότε συμβαδίζει η πόλη με την ιστορία της, τον πολιτισμό της και το θεωρούμε ως μια πρόταση πρακτικής υγιούς ψυχαγωγίας για τους δημότες.
3: Θέλω να τους συγχαρώ, διότι με αυτή την πρωτοβουλία καταρχάς ευαισθητοποιούν τα παιδιά και κατά δεύτερον ενισχύουν τη σχέση θάλασσας και πόλης, κάτι που το είχαμε ξεχάσει για πάρα πολλά χρόνια. Εύχομαι όλα αυτά να εξελιχθούν και σε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις οποίες έχει ανάγκη το περιβάλλον μας, οι θάλασσές μας, το νησί μας.
4: Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκινά, κυρίες και κύριοι, το φθινόπωρο όσον αφορά τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη, καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς το νερό επαρκεί για την τροφοδοσία των τριών δήμων, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, για όλο το 2027. Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς και πάλι μαζί μου να πούμε τα περισσότερα. Θα ησυχάσουμε, λες, ησυχάζουμε για λίγο. Καλώς τον ξανά.
5: Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, τον Σεπτέμβριο του 2025, συζητούσαμε για τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν στο υδατικό δυναμικό και για τον κίνδυνο, εάν δεν βρέξει τον χειμώνα του 26, ότι θα βρεθούμε στον κίνδυνο, αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της λειψιδρίας. Ο χειμώνας του 26 ήταν όντως άνυδρος, ωστόσο το φινάλε της υδρολογικής περίοδου φέτος, ουσιαστικά την άνοιξη που μας πέρασε, ήταν εντυπωσιακό και έδωσε βροχές τέτοιες που πραγματικά φτάνουν και περισσεύουν για ολόκληρο το 2027 σε αριθμούς. Σήμερα ο ταμιευτήρας του από Σελέμη έχει 10,1 εκατομμύρια κυβικά. Ο Αποσελέμης δίνει 950 κυβικά την ώρα στους τρεις δήμους που υδροδοτούνται, δηλαδή στον Δήμο Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, προσφέροντας 23.000 κυβικά την ημέρα. Από το πικ του φράγματος, τον Μάιο, 9 Μαΐου του 26, που είχε 13 εκατομμύρια κυβικά, έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 2,9. Σταδιακά θα μειωθεί η παροχέτευση, Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν ρίξει, θα το πούμε στην υπερβολή του, μισή σταγόνα.

0: το 2027 το νερό φτάνει και θα έχει και ένα μικρό απόθεμα για το 28.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Διήμερη απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησαν σήμερα οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, αντιδρώντας στην κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Οι επαγγελματίες ζητούν επίγοντα μέτρα στήριξης από την πολιτεία και επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους tour operators, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας.
2: Στην πλατεία Ελευθερίας έφτασαν το πρωί μετά από μηχανοκίνητη πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου τα τουριστικά λεωφορεία στο πλαίσιο της μεγάλης διήμερης κινητοποίησης που ξεκίνησαν την Πέμπτη οι ιδιοκτήτες του κλάδου. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Παγκρίτιο Στάδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν οργανωμένα με τα οχήματά τους προς το κέντρο της πόλης. Λίγο αργότερα, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων παρέδωσαν κείμενο με τα αιτήματά τους στην περιφέρεια Κρήτης, με τους επαγγελματίες να θέτουν στο επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κυρίως την εκτόξευση του λειτουργικού κόστους και των καυσίμων.
3: Τα τουριστικά λεωφορεία αναγκαστήκαν να βγουν στους δρόμους ως μια δήλωση ότι έως εδώ δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε πλέον να καλύψουμε μόνοι μας αυτή την τεράστια άνοδο καυσίμων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα γεωπολιτικά γεγονότα που γίνονται. Έπρεπε όμως και αναμέναμε μετά από τις κινήσεις που είχαμε κάνει όλο το διάστημα του καλοκαιριού, και περιληπτικά είναι επιστολές προς όλα τα αρμόδια κουβλία, ακόμα και στο ίδιο το γραφείο του Υπουργού, κατάθεση επερωτήσεων από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Δυστυχώς όμως, όπως είδαμε και πριν τη ΔΕΘ, αλλά και μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ που περιμέναμε κάποια μέτρα, εξαιρέθηκαν τα τουριστικά λεωφορεία, εξαιρέθηκε επιδότηση του καυσίμου. Δεν πρέπει πλέον να είναι κόκκινη γραμμή η μείωση του ειδικού φόρου καταναλωσης και το ΦΠΑ. Δεν έχουμε ακριβά καύσιμα στη χώρα μας, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε φόρους ακριβούς πάνω στα καύσιμα και έπρεπε ήδη να έχουμε εναρμονιστεί, όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του Νότου, Ιταλία, Ισπανία, που ήδη άμεσα έκαναν έμπρακτα μειώσεις στο ειδικό φόρο καταναλωσης, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις, όχι να έχουν προλόγου, να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες.
4: Τα αιτήματά μας αφορούν το κόστος του δουλειά. Πετρελαίου κυρίως, πρέπει να γίνει κάτι, να βοηθούμε και εμείς από την κυβέρνηση, να βοηθούμε τους πρακτόρους από τα τουριστικά γραφεία, γιατί αυτή τη στιγμή από την αρχή της σεζόν με το βάρος που έχουμε σηκώσει μόνοι μας και έχουμε να απορροφήσει όλο το κόστος εμείς. Από 1,5 ευρώ περίπου που ξεκίνησε η χρονιά το πετρέλαιο έχει πάει σε κάποιες στιγμές το 2,10, είναι τεράστια η αύξηση. Είναι τεράστιο το κόστος για μας το βάρος, όπως λέτε από πίσω μας οι συναδέλφοι είναι αγανακτισμένοι όλοι.
2: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης έθεσαν παράλληλα και το ζήτημα των κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκαλούνται από τα έργα στον ΒΟΑΚ.
3: Γιατί δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα να γίνουν 1,5 μήνα αργότερα, που θα έχει φύγει η τουριστική σεζόν της Κρήτης και δεν θα ταλαιπωρούμε όχι μόνο τους επαγγελματίες, οι οποίοι εμείς είμαστε που ταλαιπωρούμαστε είτε από τα περισσότερα καύσιμα, είτε από τα ωράρια των οδηγών μας που δεν μπορούμε να τα καλύπτουμε λόγω των καθυστερήσεων, αλλά και τους επισκέπτες μας. Δεν έπρεπε να έχει υπαρθεί μια ιδιαίτερη μνήμα, εφόσον η Κρήτη θεωρείται η ναυαρχίδα του τουρισμού, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πράγματι να μην αντιμετωπίζεται έτσι.
4: Αναγνωρίζουμε ότι τα έργα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε ένα κομμάτι 7, 8, 10 χιλιόμετρα που κάνει τώρα πάλι πριν από 10 μέρες, χωρίς να εκτελεί την εργασία, να το κάνουν τώρα για να ξεκινήσουν τις εργασίες μετά από 1-2 μήνες. Είναι απαράδεκτο το πράγμα.
2: Μετά την πλατεία Ελευθερίας, τα λεωφορεία συνέχισαν προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν συγκεντρωμένα και την Παρασκευή στο πλαίσιο της κινητοποίησης.
1: Λίγες ώρες έμειναν μόνο μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους εκπαιδευτικούς πάντως να προσανατολίζονται από τώρα σε κινητοποίηση στο τέλος του μήνα. Μέχρι τα εκατοντάδες κενά στα σχολεία, το πρόβλημα της σχολικής στέγης αλλά και της ελλείψης σε υλικοτεχνική υποδομή. Την ίδια ώρα σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία της πόλης του Ηρακλείου.
2: Με εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών αλλά και ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα στις σχολικές μονάδες του νομού Ηρακλείου, αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Όπως τόνισαν εκπαιδευτικοί στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού και τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία δημιουργούν εμπόδια στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων.
5: Δυστυχώς και αυτή η σχολική χρονιά ξεκινάει με πάρα πολλά προβλήματα. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού Ηρακλείου, σχολική στέγη, σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν πάνω από 550 κενά σε όλες τις ειδικότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα δε σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, με αποτέλεσμα να μην ανοίξουν πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Στην παράλληλη στήριξη, δηλαδή στα παιδιά που χρειάζονται εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη, υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά κενά.
2: Στα σημαντικά προβλήματα στέγασης αρκετών νηπιαγωγείων στην πόλη του Ηρακλείου, αναφέρθηκε αναλυτικά η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Ζαμπία Λαζανάκη.
6: Η σχολική στέγη στο Ηράκλειο εκπέμπει σως. Για άλλη μια χρονιά, το πρώτο κουδούνι στο Ηράκλειο δεν ηχεί σαν γιορτή, αλλά σαν συναγερμός. Στην πόλη μας, τα πιο τρυφερά βήματα των παιδιών μας, τα πρώτα χρόνια στο νηπιαγωγείο, ξεκινάνε μέσα σε κούτες μετακόμισης, δικαστικές αποφάσεις, εξώσεων και τείχους που διώχνουν τα χαμόγελα των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών μας. Τα νηπιαγωγεία μας δεν είναι απλή τείχη ή τετραγωνικά μέτρα. Είναι η πρώτη χώρη κοινωνικοποίησης. Είναι τα πρώτα καταφύγια φιλοξενίας της δημιουργικότητας και της ασφάλειας των παιδιών μας. Συχνά όμως περιορίζονται και σε μια προσωρινή βάση σε μισθωτήρια συμβόλαια. 10 νηπιαγωγεία της πόλης μας βρέθηκαν στη δίνη μιας αβέβαιης μοίρας.
2: Σημαντικό είναι το πρόβλημα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και το κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν όσοι επιλέγουν να εργαστούν σε σχολεία του νομού Ηρακλείου.
7: Άλλη μια φορά λέμε τα ίδια. Καμία πρόνοια, κανένας προγραμματισμός από το Υπουργείο Παιδείας. Πάλι ξεκινάμε με κενά, πάλι με γονείς να είναι στα κάγκελα και εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιμένουν να διοριστούν. Πώς να έρθει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο όταν η στέγη θα κρατήσει από το μισθό του πάνω από τα 2/3. Η ακρίβεια αυτή μαστίζει και γι' αυτό πέρυσι είχαμε ειδικές προσκλήσεις για το νησί μας από πολύ νωρίς. Τα ίδια προβλέπουμε σαν εκπαιδευτικοί και σήμερα. Μπράβο σε μερικούς δήμους οι οποίοι στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς.
8: Ακόμα μία φορά αποδεικνύονται κούφια λόγια για το λαό μας και τα παιδιά του. Τα κοστολογημένα προγράμματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω της ΔΕΘ τα πληρώνουν ήδη οι συνάδελφοί μας και οι μαθητές μας με χιλιάδες κενά και μαχαίρι στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών αναπληρωτών συναδέλφων μας. Ενδεικτική είναι η κατάσταση στο νομό Ηρακλείου με 70 κενά δασκάλων, 70 κενά νηπιαγωγών στη γενική αγωγή, αλλά και δεκάδες και εκατοντάδες κενά στην ειδική αγωγή. Συγκεκριμένα 340 είναι τα κενά των δασκάλων στην παράλληλη στήριξη και 47 περίπου τα κενά της παράλληλης στήριξης στα νηπιαγωγεία. Το σχολείο λοιπόν πρέπει να λειτουργεί με βάση τις ανάγκες των παιδιών για μόρφωση, δωρεάν και προσβάσιμη από όλους.
1: Μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και κοινωνική προσφορά έζησε χθες το βράδυ το Ρέθυμνο, καθώς η πλατεία Μικρασιατών πλημμύρισε από κόσμο για την 33η βραδιά αγάπης. Φορείς και πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία που διοργανώνεται με τη φροντίδα και τη στήριξη του ομίλου Γκρεκοτέλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγάπη.
9: Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε το Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών, όπου πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου Αγάπη με τη στήριξη του ομίλου Γκρεκοτέλ. Η εκδήλωση αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια σημαντική συνάντηση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας με συνοδοιπόρους στον ομίλο Γκρεκοτέλ, το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, ατόμων, παιδιών και ενηλίκων με αναπηρή αγάπη και με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων του Ρεθύμνου.
10: Στην πλατεία Μικρασιατών, στο κέντρο του Ρεθύμνου, για 33η χρονιά, είμαστε εδώ, υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου Αγάπη για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η βραδιά με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, των μικρών φίλων, όπου, όπως είπαμε, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε να τα λέμε, είναι πλέον ενήλικοι μετά από 33 χρόνια, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο εκάστατος Σεβασμιότατος, δεν έχουν χάσει ποτέ την παιδικότητά τους.
11: Σας μεταφέρω το φετινό μήνυμα του παππού μου για το Σύλλογο Αγάπη, που εδώ και δεκαετίες είναι τριαντάφυλλος στην καρδιά του. Σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 90 μου χρόνια και η αγάπη για τον τόπο μου, το Ρέθυμνο, μου δίνει δύναμη για να προσφέρω στους συντοπίτες μου. Χαιρετίζω το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Ρεθυμνιώτες και χαρακτηρίζει την Κρεκοτέλη.
12: Πραγματικά η πλατεία Μικρασιατών για μια ακόμη φορά γεμίζει αγάπη για την αγάπη. Και θέλω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του

0: Συλλόγου Αγάπη, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον όμιλο της Γκρεκοτέλ και στο Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης, διότι σταθερά και αδιάπτωτα 33 χρόνια τώρα συνεχίζουν να στηρίζουν με αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον τόπο μας, το έργο του Συλλόγου Αγάπη, και να στηρίζουν τα παιδιά τους ωφελουμένους, που δεν θα παύσουμε να τα αποκαλούμε πάντοτε τα παιδιά της αγάπης.
1: Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η πλατεία γέμισε με παιδικά χαμόγελα και δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του συλλόγου.
2: Χρόνια λοιπόν συνεχής παρουσίας του ομίλου Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκου Δασκαλαντωνάκη στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση του τόπου μας, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου Αγάπη, του πρώτου μεγάλου συλλόγου του νομού μας για τα άτομα με αναπηρία και του μοναδικού που μέχρι και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο όπου εκεί εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, ζουν και προχωρούν τη ζωή τους ενήλικα άτομα με αναπηρία.
3: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη το να εκπροσωπήσω όλες εκείνες τις κυρίες οι οποίες με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο δημιουργήσαν τη φωλιά του Συλλόγου Αγάπη, αλλά να ευχαριστήσω και τις σημερινές κυρίες οι οποίες κάθε μέρα, όποτε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο Αγάπη.
4: Πραγματικά μας συγκινούν κάθε χρόνο οι ρεθεμιώτες, γιατί ο καθένας από το υστέρημά του βλέπει ότι προτεραιότητα είναι η συμμετοχή τους και η παρουσία τους, γιατί όλα τα έσοδα, η βραδιά αυτή η φιλανθρωπική της Γκρεκοτέλ που γίνεται μαζί με το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ στο Ρέθυμνο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Αγάπη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο του στενού Μπαμπ Ελμάντεμπ είναι οι Χούθη, μετά την ανακοίνωση του σήμερα Πέμπτη ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό του στο λιμάνι της πόλης Μούχα στην Ιεμένη. Οι Σιίτες αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν επιδιώκουν να ελέγξουν όλες τις περιοχές στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και κατά συνέπεια το στρατηγική σημασία στενό.
1: Οι Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν την Πέμπτη τη στρατηγική σημασία παραθαλάσσια πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα και προέλαβναν προς τα στενά του Μπαμπ Αλαμαντέμπ, δήλωσε στρατιωτική πηγή της Ιεμένης. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δυνάμεις των Χούθη να εισέρχονται στην πόλη φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ. Η πόλη που τελούσε υπό τον έλεγχο της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης βρίσκεται υπό συνεχή επίθεση από τις αρχές Αυγούστου, όταν περισσότερα από 25 πυραυλικά πλήγματα τη χτύπησαν μέσα σε λίγες ημέρες και ανάγκασαν το λιμάνι να διακόψει τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την πτώση της Μόχα. Οι Χούθη ελέγχουν περίπου το 1 τρίτο της επικράτειας της Ιεμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χούθη είχαν επίσης διαβουλευτεί με την Τεχεράνη για την επιβολή τέλους ασφαλούς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, σε μια φαινομενική προσπάθεια να ασκήσουν επιπλέον πίεση στις παγκόσμιες οικονομίες. Η κυβέρνηση

0: της Ιεμένης έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα σχέδια των Χούθη να ελέγξουν το πέρασμα, του οποίου το όνομα στα αραβικά σημαίνει πύλη των δακρύων. Οι Χούθη ανέλαβαν την εξουσία στα τέλη του 2014 όταν κατέλαβαν τη Σανααά και το Προεδρικό Μέγαρο, καθώς και βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας την κυβέρνηση της Ιεμένης να περάσει στην εξορία.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όφη επικράτησε εύκολα, κυρίες και κύριοι, του Νέστου Χρυσόπουλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας με 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον προπονητή των Κρητικών, τον Χρήστο Κόντι, να μιλά και για την απαιτητική συνέχεια της ομάδας.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη, με τον 29χρονο εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο από το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο Μυτιλινιός ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε το απόγευμα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να γίνουν την Παρασκευή, όταν θα έχουν γίνει γνωστά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ τότε αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν συμμετείχε στην σημερινή προπόνηση του Όφη, καθώς προτεραιότητα ήταν να ολοκληρώσει τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Στόχος πλέον είναι να προπονηθεί για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα στην αυριανή προπόνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, υπάρχει η σκέψη να συμπεριληφθεί ακόμη και στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε αγωνιστικό επίπεδο, άλλωστε, ο 29χρονος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς έχει ήδη καταγράψει 6 συμμετοχές με την Ομόνια, ενώ έχει ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία της κυπριακής ομάδας. Έτσι, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα τα διαδικαστικά και πραγματοποιηθεί κανονικά η αυριανή προπόνηση, ο Χατζηγιοβάνης θα έχει τη δυνατότητα να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Όφη. Στο μεταξύ, στο γεγονός ότι ο Νέστος Χρυσούπολης στο πρώτο ημίχρονο είχε κλείσει καλά τους χώρους, στάθηκε ο Χρήστος Κόντης μετά την νίκη της ομάδας του, που όμως στο πρώτο ημίχρονο δεν κατάφερε να σκοράρει.
4: Ξέραμε ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε καλύτεροι από το Νέστο, αλλά τα παιδιά του Νέστου ήρθαν εδώ, παλέψανε, προσπαθήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσανε χώρους, μας δυσκολέψαν αρκετά. Και εμείς λίγο θα έλεγα ότι δεν ψάξαμε λίγο τις μπάλες στο χώρο που μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, οπότε παίξαμε κάθετα και μπροστά και στο χώρο, ήμασταν πιο απολυτικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα. Βγάλαμε πιο γρήγορες συνεργασίες, βγάλαμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και νομίζω ότι, επειδή μπήκε και γρήγορα το γκολ, νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα μας και μπορούσαμε και να το διαχειριστούμε, και ήταν καλό που βάλαμε και 3 γκολ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.697,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 397,22 εκατομμύρια ευρώ. 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρετά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, διευθυντή ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους. Από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκίνησε από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό. Και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους δανούς οργανισμούς από αυτά. Και βεβαίως τα ψάρια, να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν. Ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς, άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν στο Ινστιτούτο έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας. Γι' αυτό έχει παρακαλώ οικονομικό κόστος.
0: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
0: Θα τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσκεψη πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
0: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
1: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
0: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
1: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αφαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
0: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
1: Υπάρχει πραγματική γνώση.
0: Που έχει δουλευτεί και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
1: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου, τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
0: Από ρωτάνε, την υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται από πάνω και δείχνουν ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
1: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίωση, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
0: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
1: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιφέρειες, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να, με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές, άλλες νησιωτικές, ας πούμε, και που εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
0: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα?
1: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
0: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
1: Βεβαίως. Ο σχεδιασμός πλέον, όταν σχεδιάζεις κάτι, πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
0: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς, θα έλεγα, στην Κρήτη είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη, για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κλιματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
0: Οπότε ποιες περιοχές γενικά?
1: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός, πολύ απλά.
0: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές. Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα. Και σε αυτά
0: στην Αμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
1: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα, μάλιστα, μέχρι να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περιοχή της Ιερά Πέτρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και τις, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα
0: λέγαμε. Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
1: Α, δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως. Μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, αν ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
0: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
0: Σε πόσα χρόνια?
1: Πιστεύω ότι σε βάθος 15 ετίας θα έχουμε καταλάβει σημαντική διαφορά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε όμως ειρηνικός ωκεανός που έχουμε τις ατόλες, οι οποίες είναι κατά βάση όλη τους η έκταση στο ύψος της θάλασσας, το πολύ 5-10 εκατοστά παραπάνω, έτσι, και οι οποίες προβλέπεται να εξαφανιστούν ή αν έχουμε... Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε κατά πλημμύρα από πλευρά της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει την
0: φυσιογνωμία
1: τους,
0: την εικόνα που έχουμε σήμερα.
1: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
0: Θα πάμε και εκεί.
1: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
0: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο? Βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
1: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
0: Κανονικότητα λοιπόν.
1: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, δηλαδή τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η γη αρχίζει να μην απορροφά μετά από ένα, ας πούμε, ποσοστό, ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα μαζευτεί στο ενδιάμεσο? Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
0: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές? Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή?
1: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες, και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς υπερβολική χρήση τα καταστρέφει. Πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον...
0: Υπάρχει έλεγχος.
1: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία. Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
1: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς, επειδή πλέον ο νόμος επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει επιστημονικών τεκμηρίων, έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο, τον δραστηριοποιούμενο στην παραλία, όποιοι ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση, τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια...
0: Υπάρχει

0: αναπτύξει κάποια δραστηριότητα. Βέβαια. Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία.
1: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει.
0: Από εκεί είναι ψεύτικο δίλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το memorandum, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό memorandum. Όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια αυτός που ενδιαφέρεται να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης, δηλαδή υπάρχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή. Γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα. Εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραγγείλησης, της τακτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον, ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένας σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές και πρόσφατα μικρά τσουνάμια
0: μικρής κλίμακας
1: και έχουμε δει και παλαιότερα, έχουμε δει από την Αμοργό, μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι το οποίο κατέστρεψε την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
0: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
1: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση.
0: Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
1: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε ότι όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε tabletop, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση τη συγκεκριμένη. Είχαν λάβει μέρος. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα. Έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή, όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω του μήκους του.
0: Οπότε σύστημα προεδρεύει.

0: ειδοποίησης δεν έχουμε.
1: Να σας πω λοιπόν, να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό, και αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή. Και αυτός ο όγκος, ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται, δεν είναι σαν το κύμα της, το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα πολύ
0: ώρα. Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
0: Ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα φτιάξει κανεί τσουνάμι από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουνάμιου. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει.
0: Υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου, με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
1: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτοί και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένα σεισμός στον Ειρηνικό ωκεάνο, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένα σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας. Τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφείς της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν, για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιούργησε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει γίνει μια πολύ έτσι, μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανόν.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποίησεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους, το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή θετική αντίδραση, πιστεύω.
0: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα?
1: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα.
0: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
1: Θα σας πω λοιπόν. Υπάρχουν, θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτική στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτική στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστική ως προς τα κίνητρα. Διότι, και πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα που θέλουν να μπλακούν.

είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία, υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτόμο. Αυτό είναι μια

0: επιχειρήμα, εταιρείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, είπε, παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο, είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών
1: υπηρεσιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
0: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα, διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχεις ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο, σε περίπτωση που χρηματοδοτήσεις από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
1: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
0: Τι να πω,
1: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερο, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνομαι ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε.
1: Μιλήσαμε για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI στην τεχνητή νοημοσύνη και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
0: Είναι μία πρόκληση τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως, η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε δημιουργούνται data centers, αυτοί οι μεγάλοι περιπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
1: Είναι η καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας είναι πλήρης προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνω πιο συγκεκριμένος?
0: Όταν μιλάμε για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν, θέλω να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
1: γεωγραφική ταυτότητα.
0: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια, διότι μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη δυνατότητα καταγράφης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούν στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.

0: Απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως, εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
0: Στο μέλλον της διάβρωσης, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε πρόβλημα.
1: Είναι από τα εύκολα.
0: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ πιάσα τα εύκολα.
1: Είναι από τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς, είναι αργόσυρτο φαινόμενο στην, αυτό που σας είπα, σε βάθος χρόνου, σε βάθος
0: καλοκαιριού. Οπότε είναι εύκολο να το.
1: Πάλι χρόνοι είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, αν θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
0: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
1: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Αυτό είναι, γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδύμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδύμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάμε για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρική οδό και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα WiFi εκεί ενεργά, έτσι να το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δίδυμα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
0: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση, υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα, τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
1: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο, όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς, και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
0: Σωστά.
1: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
0: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο.
1: Φυσικά.
0: Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες της Ευρώπης.
1: Δυστυχώς.
0: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν, με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό?
1: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
0: Και προσελκύσατε κόσμο.
1: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο, και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω.

0: Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
1: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
0: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης. Και το οποίο έχω κάνει και μια δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέρα από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, όπως σας είπα, εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση την κατάλληλη για να μπορεί να κινηθεί.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγεται μία συζήτηση για το περιβάλλον?
0: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή
1: πάμε ειδικά,
0: ευαισθησία.
1: Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
0: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα. Έχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως αυτό να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
0: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε, ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το literacy στα ελληνικά. Παρόλο που είναι ας πούμε διάφορες προστασίες, νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, έτσι, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Συναντήσεις και επισκέψεις συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ρυθμούς ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ. Οραματική ομιλία Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου, λένε στελέχη του κόμματος, ανεβάζει τους τόνους με τον Αλέξη Τσίπρα ή Χαριλάου Τρικούπη. Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο η ιδιωτική κλινική που βρισκόταν πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τι είναι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση, η πόλη και η θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δουν ζωντανά εικόνες από το βυθό μέσα από το μικρό υποβρύχιο του ΙΤΕ. Διήμερη κινητοποίηση των επαγγελματιών οδηγών. Κατέκλυσαν τους δρόμους του Ηρακλείου και το αεροδρόμιο. Ζητούν μέτρα στήριξης λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων. Γέμισε χαμόγελα και συγκίνηση η πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο. Φορείς και πλήθος κόσμου στην 33η βραδιά αγάπης με συνοδοιπόρους στον Όμιλο Greco Hotel και τον Σύλλογο Αγάπη. Τις συναντήσεις και τις επισκέψεις συνεχίζει κυρίες και κύριοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άμα τη επιστροφή του από το Παρίσι όπου συναντήθηκε και συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων συνάντησε την Αμάλ Κλούνη και συζήτησαν και το θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα ενώ αύριο θα μεταβεί στο Καστελόριζο. Στο ΠΑΣΟΚ μετρούν αντίστροφα για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο με τη Χαριλάου Τρικούπη αφενός να δηλώνει ικανοποιημένη από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ αφετέρου να συνεχίζει την αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε.
1: Το στενό συντονισμό Ελλάδας-Γαλλίας σε μια σειρά από κρίσιμα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα συζήτησαν κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα έργα συνδεσιμότητας αλλά και οι επιπτώσεις της κρίσης στα στενά του Ορμούς στο ενεργειακό κόστος. Στο μεταξύ, η ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά είναι βέβαιο πως θα αυξάνεται όσο ο πρώην Πρωθυπουργός πυκνώνει τις παρεμβάσεις του και το επόμενο πολιτικό ορόσημο θα είναι η ανακοίνωση του κόμματός του. Η Νέα Δημοκρατία πάντως αποκλεί κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το πιθανό κόμμα Σαμαρά, αφού όπως σημειώνουν ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.
2: Αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και πολιτευτεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην Πρωθυπουργός είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης. Ενώ έχει ισχυροποιήσει όσο ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
1: Η κυβέρνηση μετά την ήπια στρατηγική πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί να βλάψει ξανά την παράταξη.
3: Ναι, έχουμε πικραθεί από τη δεκαετία του 90. Νομίζω ότι κανείς δεν θα δώσει το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμβεί ένα δεύτερο 92. Στο τέλος της ημέρας δεν θα έχουμε κόμμα Σαμαρά.
4: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι προσωπικές πικρίες, ούτε οι προσωπικές στρατηγικές, ούτε τα μπιφ. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέρει ποιος έρχεται να απαντήσει στα προβλήματά του. Σέβομαι πάρα πολύ το παρελθόν, σεβόμαστε το παρελθόν, αλλά κυβερνάμε για το μέλλον.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο γαλάζιος ενδοπαραταξιακός πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι τις κάλπες. Στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, με το μοντέλο της Κρήτης, η απόβαση των στελεχών του κόμματος γίνεται λίγες μέρες μετά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κάνουν περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΤ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το ίδιο πανηγυρικό κλίμα με αυτό του Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και το οργανωτικό του κόμματος συντονίζει την κινητοποίηση των μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ που θα φτάσουν στη ΔΕΤ από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην πολιτική σκακέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ποντάρει σε μέτρα με εμβληματικό χαρακτήρα που θα τραβήξουν τα φώτα και την πολιτική αντιπαράθεση πάνω στην ατζέντα των προτάσεών του. Η δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η μείωση στις τιμές του ρεύματος και η τετραήμερη εργασία είναι μερικές από τις προτάσεις που θα βάλει ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τραπέζι, καθώς είχαν προκαλέσει αίσθηση και σύγκρουση με την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής ψηφοπαράταξης ανέλησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του στην επταετία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εστιάζοντας στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία και περιέγραψε.
0: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Καλησπέρα Κώστα, να σχολιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας που δεν μας αφήνει να βαρεθούμε σε κάθε περίπτωση.
5: Καλησπέρα. Το είχαμε πει ότι η αντιπαράθεση θα χτυπήσει κόκκινο στη ΔΕΘ, η αντιπαράθεση η οποία θα κορυφωθεί προφανώς Σαββατοκύριακο με την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη και τη συνέντευξη τύπου, παρότι πρέπει να σου πω ότι ορισμένες δημοσκοπικές εταιρείες βιάστηκαν να βγάλουν ακόμα και συμπεράσματα για μια ομιλία που δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή, κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν σε μια δημοσκόπηση για το πώς κρίνεται τις ομιλίες των αρχηγών και ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει ακόμα. Το λέω γιατί ξέρεις και κάποιες εταιρείες νομίζω ότι παίζουν στα ζάρια την, αν θέλεις, την αξιοπιστία τους.
0: Και ήταν και, συγγνώμη που σε διακόπτω, και επίσημη τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό το ερώτημα, το πώς τέθηκε το ερώτημα δηλαδή στους πολίτες, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ακόμα μιλήσει. Παρ' όλα αυτά σημειώνουν στη Χαριλαοτρικούπη και το ότι ξεκόλλησε η βελόνα προς τα πάνω. Και ναι, έπεσε και του Αλέξη Τσίπρα προφανώς
5: το ποσοστό. Παρότι δεν το λένε, ξέρεις, δεν θέλω να μπούμε κι εμείς ένα κυνήγι μαγισσών, αλλά νομίζω ότι οι δύο-τρεις επισημάνσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ σωστές. Όπως και η κυρία Διαμαντοπούλου διάβασα που είπε ότι εκεί που μάθαμε, που ξέραμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, μάθαμε ότι είναι και μια φωτογραφία του μέλλοντος. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Τέλος πάντων, ας είναι η αντιπαράθεση, νομίζω ότι πια μεταξύ των κομμάτων θα μπει σε μια κανονική προεκλογική τροχιά αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Εντάξει, μπορεί να περάσουμε μια μικρή ύφεση, αλλά νομίζω.
0: Ελπίζω να μην πάμε έτσι.
5: Κοίταξε. Προεκλογική χρονιά, προεκλογικό εξάμεινο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πει αν είναι 3, 4, 5, 6 μήνες, γιατί μπορεί να φτάσουμε εκεί μέχρι τον Ιούνιο, έτσι. Mm-hmm. Είναι όμως βέβαιο ότι θα έχουμε αντιπαράθεση με διάφορα γεγονότα που κορυφώνουν. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι αμέσως μετά μπαίνουμε σε τροχιά προϋπολογισμού. Στη Βουλή. Θα μεταφερθεί το κλίμα στη Βουλή. Οι αρχηγοί σίγουρα θα πάνε σε μια διαδικασία περιοδιών. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης από το ένα μέρος στο άλλο. Το είπες και εσύ, το είπαμε και στο βίντεο. Από τη Γαλλία επιστρέφει, πάει Καστελόριζο. Θα έχουμε δηλαδή διάφορες, έτσι, το ίδιο και ο κ. Ανδρουλάκης και όλοι οι αρχηγοί βεβαίως. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, επειδή θα μεσολαβήσουν και άλλα γεγονότα. Για παράδειγμα, σιγά σιγά τα κόμματα θα δίνουν τους υποψηφίους βουλευτές, τις λίστες, έτσι. Προφανώς θα το πάνε λίγο παραπέρα να παίξουν καθυστερήσεις για να προλάβουν τις δυσαρέσκειες, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε και αυτό στο τραπέζι πια. Δεν λείπουν, πρέπει να σου πω, το λέω και στους τηλεθεατές μας, πια και οι εσωτερικές κόντρες. Δεν βάζω σε αυτό τον εμφύλιο στην πολυκατοικία της δεξιάς, όπως μάθαμε να λέμε για την ιστορία με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ας πούμε, σήμερα ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης έκανε μια πάρα πολύ σκληρή ανάρτηση για συνεργάτη του κύριου Δένδια. Το κρατάμε αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι τυχαίο.
0: Εκτιμώ και εγώ ότι δεν είναι.
5: Λοιπόν, έχουμε τέτοια θέματα, πολλά τέτοια θέματα. Για τον κύριο Τσίπρα, εντάξει, τα είπαμε, νομίζω ότι ήταν, δεν ξέρω πώς το είδες εσύ, μια από τις πιο ατυχείς, ας το πούμε, τις ομιλίες που έχω δει, παρότι ο ίδιος είπε ότι ήταν πιο αριστερή ομιλία που έχει κάνει ποτέ. Σε πολλά πράγματα δεν απάντησε και σε θέματα που υποτίθεται ότι ξεδίπλωσε το πρόγραμμά του ήταν αφήστε και θα δούμε.
0: Ακριβώς.
5: Αλλά έτσι δεν κάνει. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν από τις κακές στιγμές του κ. Τσίπρα και αυτό το rebranding και έτσι δεν έχει πιάσει τόσο
0: και
5: πολύ.
0: Και το οικονομικό πρόγραμμα, τα όσα ανακοίνωσε δηλαδή στο πλαίσιο αυτό, τα αποδομεί τόσο η κυβέρνηση, δηλαδή είναι, δεν το θυμάμαι το στο πρόσφατο παρελθόν, το Υπουργείο Οικονομικών να βγάζει πίνακες προκειμένου να αποδομήσει τα όσα είπε, αλλά
5: σωστό.
0: Και το ΠΑΣΟΚ με πολλές ανακοινώσεις όλη την ημέρα κάνει.
5: Σωστό, αλλά ξέρεις, δεν στέκομαι στο ότι η αντιπαράθεση έρχεται κυρίως από την κυβέρνηση, η οποία του λέει: εμείς μιλάμε με αριθμούς και ανεβάζει το πρόγραμμα 40 δις, εκείνος λέει 7 δις. Θα μπορούσα να δεχτώ ότι και οι δύο πλευρές είναι υπερβολικές. Mm-hmm. Ας πούμε ότι η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Αυτό που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μπορείς να λες, για παράδειγμα, θα φορολογήσουμε το 1% των Ελλήνων που έχουν τις πολλές καταθέσεις, που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό ακριβώς, τέλος πάντων, αλλά θα το βρούμε. Και να βγαίνει ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος σου θυμίζει ότι είναι
0: χθες,
5: εκ των αρχιτεκτώνων. Έτσι.
0: Βέβαια,
5: και να λέει ότι καλά, δεν ξέρουμε πόσο είναι, θα το δούμε.
0: Έτσι.
5: Τώρα δεν είναι πρόγραμμα οικονομικό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Κώστα. Βαθιά θλίψη, κυρίες και κύριοι, στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του. Και πολλά ερωτηματικά προκαλεί ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο της έρευνας που έχει αναλάβει το ελληνικό FBI βρίσκεται η ιδιωτική κλινική στην οποία βρισκόταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ελπής. Αστυνομικοί έκαναν σήμερα φύλο και φτερό τον χώρο της κλινικής. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικός υπολογιστής αλλά και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ενώ, όπως έγινε γνωστό λίγα λεπτά πριν, οι δύο γιατροί συνελήφθησαν ενώ είχαν οδηγηθεί και πάλι στην ασφάλεια Αθηνών.
1: Στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης συνοδεία αστυνομικών οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της Ορδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές έκαναν φύρο και φτερό παρουσία εισαγγελέα στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του ελληνικού FBI.
6: Αν δείτε, έχει βγει και δελτίο τύπου προς το κοινό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου,
5: ναι,
6: ήδη από πέρυσι, για το πού πηγαίνει, γιατί υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πέρα από την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου, την ευθύνη των ιατρών, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Όπου είχαμε απευθύνει στον κόσμο μία έκκληση: μην πηγαίνετε όπου σας λένε. Δείτε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοποιημένοι να κάνουν τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Μιλάμε για αισθητικές παρεμβάσεις.
1: Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.
7: Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα, διότι θα σας πω, αυτό το ιατρείο είχε άδεια από το 2013, υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
6: Είμαστε ο σύλλογος, από τους λίγους συλλόγους που έχουμε, τους οποίους ελέγχουν και πηγαίνουμε στα ιατρεία. Είναι αδύνατον να καλύψουμε τα πάντα. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πηγαίνω στον τάδε γιατρό που μου λέει ότι θα μου κάνει αυτό. Μα είναι πιστοποιημένος. Ξέρει να το κάνει αυτό. Έχει την κατάλληλη ειδικότητα να το κάνει αυτό. Δηλαδή τώρα μάθαμε γυναικολόγος, κάνει πλασμαφέρες. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά.
5: Ναι, και εγώ δεν ξέρω για αυτό. Κρατάω, ξέρετε, έχω επιφύλαξη για όσα μαθαίνουμε.
6: Ναι, απλά το αναφέρω ως παράδειγμα. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν έχει γίνει έτσι.
5: Ναι.
6: Ότι οποιος γιατρός κάνει την κάθε πράξη. Είναι καθορισμένα από το κεσί ποιοι κάνουν, ας πούμε, τις αισθητικές παρεμβάσεις.
1: Στην ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλειπώντος τραγουδιστή Μαρία Κεβάσο. Η ελληνική αστυνομία έκανε νωρίτερα κατοίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο ψυχικό.
6: Το οποίο σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει για να τους πιάσουμε είτε επαυτοφόρο, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είτε κάνουμε έλεγχο στο ιατρείο και στον εξοπλισμό του, όπου εάν εκεί βρούμε κάτι παράνομο, προχωράμε παραπέρα και γίνονται, ή αν έχουμε καταγγελία από ασθενή.
5: Ναι.
6: Να ξέρετε ότι δεν έχουμε καταγγελίες από ασθενείς, δεν έχουμε πολλές, γιατί και προφανώς φοβούνται, δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Εγώ περιμένω να μου έρθουν καταγγελίες για ιατρούς, οι οποίοι ειδικά εάν δεν πρέπει να κάνουν αυτές τις πράξεις τις οποίες εν τέλει υπέβαλαν τους ασθενείς, γιατί κάθε ιατρική πράξη έχει και μια ιατρική ευθύνη.
1: Υπενθυμίζεται ότι με 4 μεγάλους φακέλους και μια σακούλα γεμάτη στοιχεία βγήκαν λίγο πριν τις 4 οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI από την ιδιωτική κλινική στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.
6: Εννοείται ότι δεν είναι αυτό, γι' αυτό και είχαμε στείλει την επιστολή εμείς για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, και στο συνέδριο που είχαμε κάνει είχαμε βάλει ένα ειδικό ποιες είναι οι επιπλοκές, να μάθει ο κόσμος από τι κινδυνεύει. Υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές από πράξεις που θεωρούν ότι είναι απλές. Και βάλατε και ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε, η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται. Εγώ δηλαδή απαγορεύεται να βγω και να αρχίσω να λέω ότι είμαι ο Πατριανάκος και κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Με τα social media τι γίνεται? Δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Δυστυχώς.
0: Δίπλα μου στο στούντιο παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης να συζητήσουμε λίγο για αυτή την υπόθεση που έχει και την τραγική της πλευρά προφανώς, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Από την άλλη μεριά έχουμε και μια αστυνομική έρευνα εν εξελίξει. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Θα οδηγηθούν προφανώς αρμοδίως στον εισαγγελέα. Κώστα, τι λες, τι σκέφτεσαι?
5: Καταρχήν, ξεκινώντας από το αστυνομικό κομμάτι, που είναι και η τελευταία είδηση, φαίνεται ότι υπάρχουν και σχετικά στοιχεία και έχει συλλέξει η αστυνομία, το FBI, όπως μάθαμε να λέμε τώρα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και βίντεο που φαίνεται ότι δεν είναι έτσι όπως τα παρουσίασε η γιατρός συγκεκριμένη, οποία θυμίζω είναι γυναικολόγος, έτσι. Δηλαδή, τι άλλο να πεις σε αυτή την ιστορία? Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι συζητούμε με αφορμή το θάνατο ενός δημοφιλούς και αγαπητού καλλιτέχνη, θα έπρεπε ορισμένα πράγματα να αναδεικνύονται πριν φτάσουμε σε αυτό. Έτσι. Γιατί πιθανώς να έχουμε θύματα, ίσως όχι με τραγική κατάσταση.

0: τα λύσει όλα. Και άλλους ανθρώπους, απλούς πολίτες, καθημερινούς, σαν και εμάς δηλαδή, που δυστυχώς την πατάνε. Και εκεί θα πω τώρα, επειδή άκουσα το απόσπασμα τον κύριο Πατριανάκο, με τον οποίο μιλήσαμε και στο ραδιόφωνο. Υπάρχει ατομική ευθύνη, Σώτια. Είμαι από αυτούς που το υποστηρίζουν πάρα πολύ, δηλαδή ότι έχεις ευθύνη για ό,τι γίνεται. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, νομίζω, σε αυτή την ιστορία. Εσύ, εγώ, ο καθένας από εμάς, δεν μπορεί να ελέγξει ένα γιατρό για την ειδικότητά του, τα πτυχία του, την εξειδίκευσή του, που έχει μετεκπαιδευτεί, τι έχει πάρει ως πιστοποίηση, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Βλέπεις μια ταμπέλα, ακούς από ένα φίλο σου ότι αυτός κάνει εκείνο. Υπάρχουν θεσμικά όργανα, υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν επιθεωρήσεις, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι που έχουν την ευθύνη. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη πριν γίνει το κακό. Το λέω γιατί έχω εδώ, Σώτια, μία λίστα στο τηλέφωνο με κάποια ιατρία, κέντρα υγείας περίεργα που αυτοδιαφημίζονται με τέτοιες ιστορίες. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
1: Μιλάς για το Ηράκλειο.
0: Ναι, δηλαδή κάποιοι βάζουν διαφημίσεις. Θα μου πεις τα κοινωνικά δίκτυα. Διαφημίσεις είναι και αυτές πια. Λοιπόν,
1: εδώ δεν πρέπει να παρέμβει το θεσμικό όργανο, όπως λες και εσύ, ο ιατρικός σύλλογος. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί ο δικηγόρος των δύο γιατρών, αργά εχθές το βράδυ, αφού είχε γίνει η πρώτη προσαγωγή τους, αφού είχαν πάει για πρώτη κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι τα δύο μηχανήματα για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, που μάθαμε και αυτή τώρα τελευταία, είχαν δηλωθεί, είπε, από μένα τον ίδιο στον ιατρικό σύλλογο, της Αθήνας. Δεν πρέπει και οι ιατρικοί σύλλογοι να βγουν μπροστά και να πούν αυτές είναι οι κλινικές, παιδιά, μην πάτε εκεί.
0: Και είπε ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, τον οποίο είδαμε στο βίντεο, ότι όταν κάναμε τον έλεγχο δεν βρήκαμε τίποτα. Γιατί αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είναι μεγάλο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό.
1: Κρύβεται.
0: Το λέω γιατί θα σου πω μόνο. Δηλαδή, διαβάζω εδώ κέντρο ολιστικής υγείας. Δεν διαβάζω τα ονόματα, εννοείται. Mm-hmm. Κέντρο ΤΑΔΕ. Προσέγγιση υγείας. Therapy Clinic ΤΑΔΕ. Κέντρο ΤΑΔΕ. Physical Therapy. Δηλαδή, αυτά κάποιος πρέπει να τα ελέγξει.
1: Να τα ελέγξει και να βγουν επίσημα και τα ονόματα. Γιατί δεν είναι καλά εμείς που θα τα έχουμε στα κινητά μας. Το θέμα είναι να βγει θεσμικά.
0: Να σου πω κάτι. Okay. Το τελευταίο που θα ήθελες και εσύ και εγώ είναι τα ονόματα, αλλά πρέπει πρώτα να τους κάνουν ένα έλεγχο. Να δουν, είναι οι γιατροί.
1: Μετά τον έλεγχο.
0: Τι μπορούν να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιατρικές ή παραϊατρικές εργασίες, οι οποίες νομίζω ότι έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, ακούμε για αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο, στο σώμα, κάτι λιποαναρρωφήσεις, πώς τις λένε. Κάτι μπότοξ, κάτι αυτά. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά?
1: Μπορώ και να σε βοηθήσω, δεν το ξέρω αυτό το παιδί. Ναι. Η αλήθεια είναι σε αυτό. Αλλά καταλαβαίνω γιατί το ακούω και εγώ γύρω μου παντού και για τα πάντα.
0: Δεν βλέπεις νέα παιδιά, νέα κορίτσια που δεν έχουν καμία ανάγκη πώς γίνονται? Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Για να μην πω και κάτι άλλο, γιατί μου το στείλανε. Εάν δεις την κυρία αυτή, την γυναικολόγο, που τώρα πέφτουν όλοι λόγω της επικαιρότητας πάνω της και τι ήταν αυτό και τι γύρευε και τι έκανε στο ιατρείο. Ήτανε ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια, γνωστή, γνωστότατη, μιλούσε ενώπιον υπουργών, καθηγητών, γιατρών. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Όλοι ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε καμία υποχρέωση να την ξέρουμε, αλλά όλοι οι άλλοι την ξέρανε. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελαφρώς μειωμένη, κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο. Με τη δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα θετικές είναι και οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης των πλοίων στο λιμάνι της πόλης.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430. και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο, και κυρίως Μύκονο-Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή

0: του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
0: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε, οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη, να συζητήσουμε λίγο επί των στοιχείων αυτών που μπορεί να είναι, είπαμε, ελαφρώς μειωμένη η κίνηση, αλλά παραμένει πολύ ψηλά η δυναμική του λιμανιού και είναι και πολύ θετικό, προδιαγράφεται και το μέλλον. Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Υπάρχει η εικόνα και υπάρχει και το μεγάλο κάδρο. Η εικόνα λέει ότι και φέτος και τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε περιορισμένες μεταβολές, συν πλην 5-10% στην κρουαζιέρα. Όμως, το μεγάλο κάδρο έχει να κάνει περισσότερο με την δυναμική. Μία δυναμική που αναμένεται να φέρει, το είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, το αεροδρόμιο του Καστελίου. Και αν θυμάσαι, Σώτια, το κουβεντιάζαμε και στις αρχές της εβδομάδας, ότι το αεροδρόμιο, και αυτόν τον όρο είχαμε χρησιμοποιήσει και τότε και θα το εξηγήσω, θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το ίδιο το προϊόν στην Κρήτη. Όχι γιατί θα έχει τη δύναμη να φέρνει παραπάνω επισκέπτες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, εκεί όπου το Καζαντζάκης λειτουργεί επί της ουσίας στο κόκκινο. Όχι διότι απλά θα καταφέρει να ανοίξει τις αγορές στις παρυφές της τουριστικής περίοδου, την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά διότι θα δώσει και μία δυναμική 12 μήνες το χρόνο στην Κρήτη, χτυπώντας την πόρτα ή κινητοποιώντας, αν θέλεις, και άλλες αγορές από το εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η διοίκηση του Λιμένα, που είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, έχει ήδη δεχθεί κρούσεις με φόντο τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, προκειμένου να κλείσει θέσεις home port από τη λειτουργία του Καστελίου και για την συνέχεια. Και προφανώς οι επενδύσεις που θα γίνουν στο λιμάνι με φόντο την ενίσχυση της κρουαζιέρας φαίνεται να φέρνουν καλύτερες εποχές σε ένα προϊόν όπως είναι η κρουαζιέρα, που μπορεί και αυτό, αν θέλεις, να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος. Φυσικά. Του Ηρακλείου.
2: Φυσικά. Και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε και συνεχή άνοδο στο κομμάτι της κρουαζιέρας που αφορά στο Ηράκλειο. Το θέμα είναι όλοι μαζί να συγχρονιστούμε σε σχέση με τις εξελίξεις, ενώ και τις υποδομές που θα γίνουν στο νησί, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την χαρακτηριστική φράση, κυρίες και κύριοι, kiss and fly, συναντούν από σήμερα οι ταξιδιώτες στις αναχωρήσεις του αεροδρομίου Ηρακλείου και συγκεκριμένα στις θέσεις στάθμευσης, που στόχο έχουν να εξυπηρετούν την αποβίβαση

0: των πολιτών, αλλά για λίγο. Οι θέσεις αλλά και οι αντίστοιχοι πινακοί δεν εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στο να περιοριστεί το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στον οίκο Καζαντζάκης, ειδικά τις ώρες αιχμής, και να δοθεί έτσι το σήμα στους οδηγούς αλλά και τους ταξιδιώτες ότι θα πρέπει να είναι κάπως σύντομοι στους αποχαιρετισμούς.
1: Μια νέα πινακίδα κάνει την εμφάνισή της στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου λίγο πριν από την είσοδο των αναχωρήσεων, βάζοντας σαφή όρια στον χρόνο παραμονής των αυτοκινήτων. Η ενημέρωση προς τους οδηγούς είναι ξεκάθαρη. Ο χώρος προορίζεται αποκλειστικά για σύντομη αποβίβαση επιβατών και όχι για στάθμευση. Και όπως φαίνεται, ακόμη και οι αποχαιρετισμοί θα πρέπει πλέον να είναι σύντομοι. Οι 17 αυτές ειδικές θέσεις για τα αυτοκίνητα έχουν την χαρακτηριστική επιγραφή Kiss and Fly και σε αυτές μπορούν να σταθμεύουν προσωρινά όσοι θέλουν να αφήσουν έναν ταξιδιώτη και να τον αποχαιρετήσουν πριν περάσει την είσοδο των αναχωρήσεων.
2: Έχουμε καταβάλει προσπάθεια σε συνεργασία με την τροχιά του αστυνομικού τμήματος του Αερολιμένα ώστε να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, είναι μικρός ο χώρος, πολλοί δραστηριοποιούμενοι και οι επιβάτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ταξιδέψουν ή να φέρουν κάποιον δικό τους και να χρησιμοποιήσουν για λίγη ώρα να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, έχουμε κάνει μια αναδιαρρύθμιση στις θέσεις στάθμης έμπροσθεν του αεροσταθμού. Έχουν διαγραμμιστεί 17 θέση στάθμισης για μία ολιγόλεπτη στάση. Αυτό που αναφέρει Kiss and Fly είναι μία διεθνής ορολογία που υπάρχει και σε όλα τα αεροδρόμια, ώστε να αφήσουμε αυτόν που θέλει να ταξιδέψει, να τον αποχαιρετήσουμε και να φύγουμε.
1: Παρόμοιες σημάνσεις τοποθετήθηκαν για μίνιβαν και τουριστικά λεωφορεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στάσης και της στάθμευσης στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου.
2: Επίσης, έχουν γίνει και κάποιες άλλες παρεμβάσεις όσον αφορά διαγραμμίσεις για τα λεωφορεία, για τα βανάκια, για τα rent a car τα οποία χρησιμοποιούν κάποια shuttle bus. Μια οργάνωση, να το πω έτσι, ώστε να βελτιωθεί σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο η κυκλοφορία.
1: Να σημειωθεί ότι πέρα από τις θέσεις Kiss and Fly δημιουργήθηκαν νέες θέσεις για άτομα με αναπηρία και ασθενοφόρο.
2: Ενισχύθηκε το Αερολιμπέρας φέτος με αρκετούς αστυνομικούς, τόσο δόκιμους όσο και ορισμένου χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, μέχρι το τέλος της σεζόν θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα.
0: Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις αρχές για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε επί του βόρειου δικού άξονα, στο ύψος του παλιού κταίου. Είναι η Χρύσα Ζερβού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και να δούμε και τα σχετικά πλάνα από ένα αυτοκίνητο. Χρύσα, καλησπέρα, που εξετράπει τις πορείες του και ανετράπει, αν δεν κάνω λάθος.
3: Καλησπέρα, Σότια. Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι, περίπου στις 4, για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε επί τη βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στον δρόμο προς Καρτερό, στο ύψος του παλιού κταίου. Βλέπουμε και τα πλάνα είναι ακριβώς από αυτό το τροχαίο και από το σημείο. Στο σημείο να πούμε ότι έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, όμως τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Να πούμε ότι στο αυτοκίνητο που βλέπουμε στα πλάνα επέβαιναν 4 άνθρωποι, μία γυναίκα και 3 άνδρες, ενώ ένας εξ αυτών τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Οι διασώστες του ΕΚΑΠ του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και να πούμε επίσης και ότι λόγω του τροχαίου καταγράφηκαν και κυκλοφοριακά προβλήματα, Σότια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν και Σεπτέμβριος ο ιός του Δυτικού Νείλη συνεχίζει να χτυπάει με νέα κρούσματα, αφού για ακόμα μία εβδομάδα αναφέρθηκαν ή διαγνώστηκαν ακόμα 34 περιπτώσεις. Πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε. Τι κάνετε, κύριε Μαγιορκίνη? Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Πριν από περίπου 15 ημέρες, άκουγα τους επιστήμονες, τους ειδικότερους ημών, ότι ο ιός ήταν σε μια έξαρση, σε μια φάση έξαρσης. Είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίοδο, κύριε Μαγιορκίνη, ή βλέπετε κάποια ύφεση?
4: Τόσο αυτή, όσο και την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τόση του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 20% πιο κάτω από την δύο προηγούμενη και τώρα έχουμε ακόμα πιο αισθητή που αγγίζει ακόμα και το 40%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό σενάριο λέει ότι βρισκόμαστε στη φάση της αποδρομής της φετινής επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι, μοιάζει με ό,τι έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή συνάδει με την αποδρομή που βλέπουμε κάθε χρόνο όσον αφορά το Σεπτέμβριο, που συνήθως, ας πούμε, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχει, έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Οπότε, ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στη φάση της συρρήκνωσης της επιδημίας.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, με βάση τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, και εντάξει, προφανώς θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, με τα στοιχεία που υπάρχουν έως τώρα, πώς κύλησε αυτή η χρονιά σε σχέση με την επιδημία του ιού?
4: Είναι μια χρονιά η οποία κατατάσσεται στις χρονιές που είχαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Να πούμε ότι τέτοια έντονη δραστηριότητα έχουμε να δούμε από το 2018. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα και μέσα στην Αττική, που επίσης έχουμε να το δούμε από το 2018, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Αττική. Φέτος το ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε και δύο κρούσματα που, όπως αναφέρονταν, ήταν τοπικά κρούσματα στην Κρήτη.
0: Έτσι.
4: Ένα στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθινο. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφόρησε και στην Κρήτη ανάμεσα στα πτηνά που υπάρχουν στην Κρήτη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αν θα δούμε του χρόνου την ίδια κυκλοφορία ή και υψηλότερη. Θα είμαστε λοιπόν σε μια επιφυλακή.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα σε σχέση με τους πάσχοντες, σε σχέση με τους ανθρώπους δηλαδή που νόσησαν. Εάν υπάρχουν στοιχεία αυτή την ώρα, αν τα έχετε στη διάθεσή σας, έτσι, του ποσοστού των ανθρώπων, των πασχόντων δηλαδή, που χρειάστηκαν νοσηλεία, υπό την έννοια ότι προφανώς είχαν συμπτώματα και λίγο πιο δύσκολα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί εξ ημών μπορεί να έχουμε τον ιό, αλλά να είμαστε ασυμπτωματικοί, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα κολλήσει τον ιό θα το περάσουν ασυμπτωματικά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν διαγνώσκονται γιατί δεν χρειάζεται να διαγνωστούν. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι αυτά τα οποία αναζήτησαν βοήθεια γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Και με βάση λοιπόν τα συμπτώματα, τα περισσότερα αφορούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τη λεγόμενη νευροδιαισθητική μορφή της νόσου, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Οπότε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που έχουμε, τα βασικά τα κρούσματα που ακούμε, είναι βαριά περιστατικά συνήθως, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, και σχεδόν στο 100% είναι άτομα άνω των 65 ετών. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία.
0: Έχουν και υποκείμενα νοσήματα συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μαγιορκίνη, που εμφανίζουν, που νοσούν,
4: ναι,
0: βαριά?
4: Ήθισε να έχουν, ναι, η πιθανότητα κάποιος που δεν έχει κάποιο νόσημα και είναι κάτω των 65 να εμφανίσει βαριά μορφή του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αμπειροελάχιστη. Έχουν συνήθως, είναι ή μεγάλης ηλικίας ή και με χρόνια νοσήματα ή και τα δύο συνήθως.
0: Θέλω να σας θέσω και άλλα δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, παρόλο που είμαστε σε μία περίοδο, όπως είπατε και εσείς, έτσι, αποδρομής. Καλό είναι να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που μας ακούνε ποια συμπτώματα θα έπρεπε να τους κινητοποιήσουν, κύριε Μαγιορκίνη.
4: Κοιτάξτε, εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα, εάν κάποιος εμφανίσει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, αναγκαστικά, θεωρώ δηλαδή η κοινή λογική, θα τους οδηγήσει στο νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ηχηρά συμπτώματα. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος κάποιος άνθρωπος που έχει ελαφριά συμπτώματα να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, σε οποιοδήποτε γιατρό, όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ποια είναι τα συμπτώματα που χτυπάνε το καμπανάκι, είναι λειθαργικότητα, υπνηλία, mm-hmm.

0: σύγχυση, σπασμή επιληπτική, παράλυση, φωτοφοβία, δυσκαμψία φιένα, είναι μερικά από τα συμπτώματα τα οποία λένε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κεντρικό νευρικό σύστημα και πρέπει να πάει οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Καταληκτικά, θέλω τη βοήθειά σας σε κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και έτσι να μην ανησυχεί ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ο κόσμος. Επειδή στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ πάντα γίνεται αναφορά σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων είναι και ένας δήμος εδώ στην Κρήτη, ο Δήμος Χερσονήσου, ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, τι καθιστά μια περιοχή υψηλού κινδύνου και τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο.
0: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι στην Κρήτη είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, οπότε δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει, σε σχέση με την Ανατολική Αττική, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά, παραμένει χαμηλός, όχι μηδενικός μεν, αλλά παραμένει χαμηλός. Για να καταλάβουμε λιγάκι το αντίστοιχο, στην Ανατολική Αττική, στο Μαρκόπουλο ας πούμε και στα Σπάτα, ο αριθμός ανά 100.000 κατοίκους είναι 50. Και στην Κρήτη αυτό που υπάρχει το υψηλότερο είναι 6. Άρα λοιπόν μιλάμε για δεκαπλάσιο κίνδυνο στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε σχέση με την Κρήτη. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για υψηλού κίνδυνο στην Κρήτη ακόμα, γιατί στην ουσία έχουμε δει μόνο 1-2 περιστατικά, 3. Και μάλιστα το ένα νομίζω δεν τεκμηριώνεται ότι έγινε στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι έχουμε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει του χρόνου βέβαια. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ο κόσμος πρέπει να προσέχει είναι τα κουνούπια και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να προλάβει τα κουνούπια. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Χρησιμοποιεί ντομοποθετικά στο δέρμα, στο χώρο, σίτες στα παράθυρα. Να μην έχουμε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι μας, στις αυλές μας. Γιατί εκεί πάνε και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια και αν για κάποιο λόγο, για παράδειγμα αγροτική κτηνοτροφική εργασία, πρέπει να πάμε σε χώρο που έχει πολλά κουνούπια, φοράμε μακρύ μάνικα, μακριά παντελόνια, για να μην μπορούν τα κουνούπια εύκολα να μας τσεντήσουν.
1: Μα προστατεύουμε τους εαυτούς μας όσο το δυνατόν. Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και τεράστιο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο καφέ Μαρίνα η δράση, η πόλη και η θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι που βρέθηκαν στο ενετικό λιμάνι της πόλης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μικρό υποβρύχιο έρευνας του ΙΤΕ να καταδύεται στα νερά του λιμανιού, καταγράφοντας και μεταφέροντας ζωντανές εικόνες από το βυθό. Πρόκειται για μια διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ και του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ με τη συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
2: Με ξεχωριστή γνωριμία με τον υποθαλάσσιο κόσμο του Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να κάνουν όσοι βρέθηκαν την Τετάρτη στο ενετικό λιμάνι. Η δράση «Η πόλη και η θάλασσα» προσέλκυσε πλήθος κόσμου στο Μαρίνα, συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα με την ιστορία και το θαλάσσιο περιβάλλον της πόλης.
3: Εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει μια προσπάθεια μαζί με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, σε μια συνεργασία με την κυρία Μάρα Παναγιωτάκη που έχουμε, να δημιουργήσουμε μια σειρά, δεν θα το έλεγα ακριβώς διαλέξεων, μια σειρά δράσεων εδώ πέρα, τις οποίες να έχουν έτσι ένα γενικό θέμα η πόλη και η θάλασσα και σε αυτές να προσελκύσουμε τον κόσμο του Ηρακλείου, που στην ουσία οι πολίτες του Ηρακλείου, οι δημότες, είναι μια παράκτια κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι οι παράκτιες κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες πιέζονται περισσότερο από όλες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
4: Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε η ΔΕΠΑΝΑΛ, η δημοτική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου, με το ΙΤΕ και το Εργαστήριο Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας, μπορεί και να τα είπα ανάποδα, και τον κύριο Νίκο Καμπάνη και τους ερευνητές του.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα ειδικό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα, το ROV του ΙΤΕ. Το μικρό ερευνητικό σκάφος βυθίστηκε στα νερά του λιμανιού και έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να δουν σε πραγματικό χρόνο εικόνες από το βυθό, αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι της θαλάσσιας ζωής που συνήθως παραμένει μακριά από τα βλέμματα. Η παρουσίαση της δράσης έγινε από την ερευνήτρια του ΙΤΕ, Βασιλική Μεθενίτη, ενώ στη συνέχεια ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτης Θαλάσσιας Έρευνας Νίκος Καμπάνης και ο ερευνητής Γιώργος Αλεξανδράκης αναφέρθηκαν στη σχέση του λιμανιού με την παράκτια κληρονομιά.
3: Ένας στόχος μας μέσα από αυτό ήταν να τους ενημερώσουμε.

ακούσαμε για τα προβλήματα της θάλασσας, για, για την επιστημονική λίγο ουσία, έτσι, μια πλουστευμένη βάση, για την έρευνα την οποία κάνουμε, και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να τους δημιουργήσουμε μια κουλτούρα για την θάλασσα, που σημαίνει από πίσω ευαισθητοποίηση για την θάλασσα, για τα προβλήματά της, αγάπη για την

0: αντιμετώπιση και των προβλημάτων της θάλασσας, αλλά και στην προώθηση των διαφόρων παρεμβάσεων που χρειάζονται για να αποκτήσει ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
1: Μια καταπληκτική πρωτοβουλία παρακολουθούμε σήμερα, μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ, όπου ανοίγει τις πύλες του και στην ουσία συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, κατ' επέκταση με πολίτες και κυρίως με παιδιά. Γνωρίζοντας ή φέρνοντας πιο κοντά τη σχέση του βυθού, της θάλασσας με την πόλη, με την πόλη του Ηρακλείου, που τα τελευταία χρόνια είχαμε διαπιστώσει με λύπη ότι είχε γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Όμως τελικά τα πράγματα αλλάζουν και σήμερα με πρωτοβουλία του ΙΤΕ και του κ. Καμπάνη και όλων των συνεργατών του, με τον Ολί, με το Δήμο Ηρακλείου και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζεστή και ανθρώπινη εκδήλωση, παρουσίαση και ενός υποβρυχίου, ενός νέου φίλου που βλέπουν με θαυμασμό τα παιδιά.
2: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή των παιδιών, τα οποία δεν περιορίστηκαν στην παρακολούθηση, αλλά είχαν τη δυνατότητα να χειριστούν το ροβ και να πάρουν μια μικρή γεύση από το πώς πραγματοποιείται μια πραγματική υποβρύχια έρευνα.
3: Και ειδικά μάλιστα εφόσον όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά σε ιστορικά σημεία, είτε το φρούριο του Κούλη, είτε τα τείχη, είτε ο Κουμπές, το Πλάτανος κλπ. Είναι όλες σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, οπότε συμβαδίζει η πόλη με την ιστορία της, τον πολιτισμό της και το θεωρούμε ως μια πρόταση πρακτικής υγιούς ψυχαγωγίας για τους δημότες.
1: Θέλω να τους συγχαρώ, διότι με αυτή την πρωτοβουλία καταρχάς ευαισθητοποιούν τα παιδιά και κατά δεύτερον ενισχύουν τη σχέση θάλασσας και πόλης, κάτι που το είχαμε ξεχάσει για πάρα πολλά χρόνια. Εύχομαι όλα αυτά να εξελιχθούν και σε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις οποίες έχει ανάγκη το περιβάλλον μας, οι θάλασσές μας, το νησί μας.
4: Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκινά, κυρίε και κύριοι, το φθινόπωρο όσον αφορά τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη, καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς το νερό επαρκεί για την τροφοδοσία των τριών Δήμων, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, για όλο το 2027. Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς και πάλι μαζί μου να πούμε τα περισσότερα. Θα ησυχάσουμε, λες, ησυχάζουμε για λίγο. Καλώς τον ξανά.
5: Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, τον Σεπτέμβριο του 2025, συζητούσαμε για τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν στο υδατικό δυναμικό και για τον κίνδυνο, εάν δεν βρέξει τον χειμώνα του 26, ότι θα βρεθούμε στον κίνδυνο, αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της λειψιδρίας. Ο χειμώνας του 26 ήταν όντως άνυδρος, ωστόσο το φινάλε της υδρολογικής περίοδου, φέτος ουσιαστικά την άνοιξη που μας πέρασε, ήταν εντυπωσιακό και έδωσε βροχές τέτοιες που πραγματικά φτάνουν και περισσεύουν για ολόκληρο το 2027, σε αριθμούς. Σήμερα ο ταμιευτήρας του από Σελέμη έχει 10,1 εκατομμύρια κυβικά. Ο Αποσελέμης δίνει 950 κυβικά την ώρα στους τρεις δήμους που υδροδοτούνται, δηλαδή στον Δήμο Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, προσφέροντας 23.000 κυβικά την ημέρα. Από το πικ του φράγματος, τον Μάιο, 9 Μαΐου του 26, που είχε 13 εκατομμύρια κυβικά, έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 2,9. Σταδιακά θα μειωθεί η παροχέτευση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και αν δεν ρίξει, θα το πούμε στην υπερβολή του, μισή σταγόνα το 2027, το νερό φτάνει και θα έχει και ένα μικρό απόθεμα για το 28.
4: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Διήμερη απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησαν σήμερα οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, αντιδρώντας στην κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Οι επαγγελματίες ζητούν επίγοντα μέτρα στήριξης από την πολιτεία και επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους tour operators, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας.
6: Στην πλατεία Ελευθερίας έφτασαν το πρωί μετά από μηχανοκίνητη πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου τα τουριστικά λεωφορεία στο πλαίσιο της μεγάλης διήμερης κινητοποίησης που ξεκίνησαν την Πέμπτη οι ιδιοκτήτες του κλάδου. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Παγκρίτιο Στάδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν οργανωμένα με τα οχήματά τους προς το κέντρο της πόλης. Λίγο αργότερα, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων παρέδωσαν κείμενο με τα αιτήματά τους στην περιφέρεια Κρήτης, με τους επαγγελματίες να θέτουν στο επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κυρίως την εκτόξευση του λειτουργικού κόστους και των καυσίμων.
7: Τα τουριστικά λεωφορεία αναγκαστήκαν να βγουν στους δρόμους ως μια δήλωση ότι έως εδώ δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε πλέον να καλύψουμε μόνοι μας

0: αυτή την τεράστια άνοδο καυσίμου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα γεωπολιτικά γεγονότα που γίνονται. Έπρεπε όμως και αναμέναμε μετά από τις κινήσεις που είχαμε κάνει όλο το διάστημα του καλοκαιριού, και περιληπτικά είναι επιστολές προς όλα τα αρμόδια στα αρμόδια κουλία, ακόμα και στο ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, κατάθεση επερωτήσεων από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Δυστυχώς όμως, όπως είδαμε και πριν τη ΔΕΘ, αλλά και μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ που περιμέναμε κάποια μέτρα, εξαιρέθηκαν τα τουριστικά λεωφορεία, εξαιρέθηκε επιδότηση του καυσίμου. Δεν πρέπει πλέον να είναι κόκκινη γραμμή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Δεν έχουμε ακριβά καύσιμα στη χώρα μας, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε φόρους ακριβούς πάνω στα καύσιμα και έπρεπε ήδη να έχουμε εναρμονιστεί, όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του Νότου, Ιταλία, Ισπανία, που ήδη άμεσα έκαναν έμπρακτα μειώσεις στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις, όχι να έχουν προλόγου, να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες.
1: Ελλείμματά μας αφορούν το κόστος του πετρελαίου κυρίως. Πρέπει να γίνει κάτι, να βοηθούμε και εμείς από την κυβέρνηση, να βοηθούμε τους πρακτόρους από τα τουριστικά γραφεία, γιατί αυτή τη στιγμή από την αρχή της σεζόν με το βάρος που έχουμε σηκώσει μόνοι μας και έχουμε να απορροφήσει όλο το κόστος εμείς. Από 1,5 ευρώ περίπου που ξεκίνησε η χρονιά το πετρέλαιο έχει πάει σε κάποιες στιγμές το 2,10. Είναι τεράστια η αύξηση. Είναι τεράστιο το κόστος για μας το βάρος. Όπως λέτε από πίσω μας, οι συναδέλφοι είναι αγανακτισμένοι όλοι.
2: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης έθεσαν παράλληλα και το ζήτημα των κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκαλούνται από τα έργα στον ΒΟΑΚ.
0: Γιατί δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα να γίνουν 1,5 μήνα αργότερα, που θα έχει φύγει η τουριστική σεζόν της Κρήτης και δεν θα ταλαιπωρούμε όχι μόνο τους επαγγελματίες, οι οποίοι εμείς είμαστε που ταλαιπωρούμαστε είτε από τα περισσότερα καύσιμα, είτε από τα ωράρια των οδηγών μας που δεν μπορούμε να τα καλύπτουμε λόγω των καθυστερήσεων, αλλά και τους επισκέπτες μας. Δεν έπρεπε να έχει υπαρθεί μια ιδιαίτερη μνήμα, εφόσον η Κρήτη θεωρείται η ναυαρχίδα του τουρισμού, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πράγματι να μην αντιμετωπίζεται έτσι.
1: Νομίζουμε ότι τα έργα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε ένα κομμάτι 7, 8, 10 χιλιόμετρα, όπως κάναμε τώρα πάλι πριν από 10 μέρες, χωρίς να εκτελείται εργασία, να το κάνουν τώρα για να ξεκινήσουν τις εργασίες μετά από 1-2 μήνες. Είναι απαράδεκτο το πράγμα.
2: Μετά την πλατεία Ελευθερία, στα λεωφορεία συνέχισαν προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν συγκεντρωμένα και την Παρασκευή στο πλαίσιο της κινητοποίησης.
3: Λίγες ώρες έμειναν μόνο μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους εκπαιδευτικούς πάντως να προσανατολίζονται από τώρα σε κινητοποίηση στο τέλος του μήνα. Μέχρι τα εκατοντάδες κενά στα σχολεία, το πρόβλημα της σχολικής στέγης αλλά και της ελλείψης σε υλικοτεχνική υποδομή. Την ίδια ώρα σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία της πόλης του Ηρακλείου.
2: Με εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών αλλά και ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα στις σχολικές μονάδες του νομού Ηρακλείου, αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Όπως τόνισαν εκπαιδευτικοί στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού και τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία δημιουργούν εμπόδια στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων.
4: Δυστυχώς και αυτή η σχολική χρονιά ξεκινάει με πάρα πολλά προβλήματα. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού Ηρακλείου, σχολική στέγη, σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν πάνω από 550 κενά σε όλες τις ειδικότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα δε σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, με αποτέλεσμα να μην ανοίξουν πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Στην παράλληλη στήριξη, δηλαδή στα παιδιά που χρειάζονται εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη, υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά κενά.
2: Στα σημαντικά προβλήματα στέγασης αρκετών νηπιαγωγείων στην πόλη του Ηρακλείου αναφέρθηκε αναλυτικά η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ζαμπία Λαζανάκη.
5: Η σχολική στέγη στο Ηράκλειο εκπέμπει σως. Για άλλη μια χρονιά, το πρώτο κουδούνι στο Ηράκλειο δεν ηχεί σαν γιορτή, αλλά σαν συναγερμός. Στην πόλη μας, τα πιο τρυφερά βήματα των παιδιών μας, τα πρώτα χρόνια στο νηπιαγωγείο, ξεκινάνε μέσα σε κούτες μετακόμισης, δικαστικές αποφάσεις, εξώσεων και τείχους που διώχνουν τα χαμόγελα των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών μας. Τα νηπιαγωγεία μας δεν είναι απλή τείχη ή τετραγωνικά μέτρα. Είναι η πρώτη χώρη κοινωνικοποίησης. Είναι τα πρώτα καταφύγια φιλοξενίας της δημιουργικότητας και της ασφάλειας των παιδιών μας. Συχνά όμως περιορίζονται και σε μια προσωρινή βάση σε μισθωτήρια συμβόλαια. 10 νηπιαγωγεία της πόλης μας βρέθηκαν στη δίνη μιας αβέβαιης μοίρας.
2: Σημαντικό είναι το πρόβλημα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και το κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν όσοι επιλέγουν

0: να εργαστούν σε σχολεία του νομού Ηρακλείου.
1: Άλλη μια φορά λέμε τα ίδια. Καμία πρόνοια, κανένας προγραμματισμός από το Υπουργείο Παιδείας. Πάλι ξεκινάμε με κενά, πάλι με γονείς να είναι στα κάγκελα και εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιμένουν να διοριστούν. Πώς να έρθει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο όταν η στέγη θα κρατήσει από το μισθό του πάνω από τα 2/3. Η ακρίβεια αυτή μαστίζει και γι' αυτό πέρυσι είχαμε ειδικές προσκλήσεις για το νησί μας από πολύ νωρίς. Τα ίδια προβλέπουμε σαν εκπαιδευτικοί και σήμερα. Μπράβο σε μερικούς δήμους οι οποίοι στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς.
2: Ακόμα μία φορά αποδεικνύονται κούφια λόγια για το λαό μας και τα παιδιά του. Τα κοστολογημένα προγράμματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω της ΔΕΘ τα πληρώνουν ήδη οι συνάδελφοί μας και οι μαθητές μας με χιλιάδες κενά και μαχαίρι στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών αναπληρωτών συναδέλφων μας. Ενδεικτική είναι η κατάσταση στο νομό Ηρακλείου με 70 κενά δασκάλων, 70 κενά νηπιαγωγών στη γενική αγωγή, αλλά και δεκάδες και εκατοντάδες κενά στην ειδική αγωγή. Συγκεκριμένα 340 είναι τα κενά των δασκάλων στην παράλληλη στήριξη και 47 περίπου τα κενά της παράλληλης στήριξης στα νηπιαγωγεία. Το σχολείο λοιπόν πρέπει να λειτουργεί με βάση τις ανάγκες των παιδιών για μόρφωση, δωρεάν και προσβάσιμη από όλους.
3: Μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και κοινωνική προσφορά έζησε χθες το βράδυ το Ρέθυμνο, καθώς η πλατεία Μικρασιατών πλημμύρισε από κόσμο για την 33η βραδιά αγάπης. Φορείς και πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία που διοργανώνεται με τη φροντίδα και τη στήριξη του ομίλου Greco Hotel σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγάπη.
4: Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε το Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών, όπου πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου Αγάπη με τη στήριξη του ομίλου Greco Hotel. Η εκδήλωση αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια σημαντική συνάντηση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας με συνοδοιπόρους στον ομίλο Greco Hotel, το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, ατόμων, παιδιών και ενηλίκων με αναπηρή αγάπη και με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων του Ρεθύμνου.
5: Στην πλατεία Μικρασιατών στο κέντρο του Ρεθύμνου για 33η χρονιά είμαστε εδώ, υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου Αγάπη για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η βραδιά με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, των μικρών φίλων, όπου, όπως είπαμε, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε να τα λέμε, είναι πλέον ενήλικοι μετά από 33 χρόνια, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο εκάστατος Σεβασμιότατος, δεν έχουν χάσει ποτέ την παιδικότητά τους.
6: Σας μεταφέρω το φετινό μήνυμα του παππού μου για το Σύλλογο Αγάπη, που εδώ και δεκαετίες είναι τριαντάφυλλο στην καρδιά του. Σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 90 μου χρόνια και η αγάπη για τον τόπο μου, το Ρέθυμνο, μου δίνει δύναμη για να προσφέρω στους συντοπίτες μου. Χαιρετίζω το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Ρεθυμνιώτες και χαρακτηρίζει την Greco Hotel.
7: Πραγματικά η πλατεία Μικρασιατών για μια ακόμη φορά γεμίζει αγάπη για την αγάπη. Και θέλω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγάπη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον όμιλο της Greco Hotel και στο Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, διότι σταθερά και αδιάπτωτα 33 χρόνια τώρα συνεχίζουν να στηρίζουν με αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον τόπο μας το έργο του Συλλόγου Αγάπη και να στηρίζουν τα παιδιά τους ωφελουμένους που δεν θα παύσουμε να τα αποκαλούμε πάντοτε τα παιδιά της αγάπης.
4: Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η πλατεία γέμισε με παιδικά χαμόγελα και δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του συλλόγου.
8: Τριαντατρία χρόνια λοιπόν συνεχής παρουσίας του ομίλου Greco Hotel και του Ιδρύματος Νίκου Δασκαλαντονάκη στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση του τόπου μας, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου Αγάπη, του πρώτου μεγάλου συλλόγου του νομού μας για τα άτομα με αναπηρία και του μοναδικού που μέχρι και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο όπου εκεί εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, ζουν και προχωρούν τη ζωή τους ενήλικα άτομα με

0: αναπηρία.
1: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη το να εκπροσωπήσω όλες εκείνες τις κυρίες, οι οποίες με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο δημιουργήσαν τη φωλιά τους λόγω αγάπη, αλλά να ευχαριστήσω και τις σημερινές κυρίες, οι οποίες κάθε μέρα, όποτε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο Αγάπη.
2: Πραγματικά μας συγκινούν κάθε χρόνο οι Ρεθεμιώτες, γιατί ο καθένας από το υστέρημά του βλέπει ότι προτεραιότητα είναι η συμμετοχή τους και η παρουσία τους, γιατί όλα τα έσοδα, η βραδιά αυτή η φιλανθρωπική της Γκρεκοτέλ που γίνεται μαζί με το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ στο Ρέθυμνο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
3: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Αγάπη.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ.

Όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο του στενού Μπαμπ Ελμάντεμπ είναι οι Χούθη, μετά την ανακοίνωση του σήμερα Πέμπτη ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό του στο λιμάνι της πόλης Μούχα στην Ιεμένη. Οι Σιήτες αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν επιδιώκουν να ελέγξουν όλες τις περιοχές στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και κατά συνέπεια το στρατηγικής σημασίας στενό.
1: Οι Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν την Πέμπτη τη στρατηγική σημασία παραθαλάσσια πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα και προέλαβαν προς τα στενά του Μπαμπ Αλαμαντέμπ, δήλωσε στρατιωτική πηγή της Ιεμένης. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δυνάμεις των Χούθη να εισέρχονται στην πόλη φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ. Η πόλη που τελούσε υπό τον έλεγχο της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης βρίσκεται υπό συνεχή επίθεση από τις αρχές Αυγούστου, όταν περισσότερα από 25 πυραυλικά πλήγματα τη χτύπησαν μέσα σε λίγες ημέρες και ανάγκασαν το λιμάνι να διακόψει τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την πτώση της Μόχα. Οι Χούθη ελέγχουν περίπου το 1 τρίτο της επικράτειας της Ιεμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χούθη είχαν επίσης διαβουλευτεί με την Τεχεράνη για την επιβολή τέλους ασφαλούς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, σε μια φαινομενική προσπάθεια να ασκήσουν επιπλέον πίεση στις παγκόσμιες οικονομίες. Η κυβέρνηση της Ιεμένης έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα σχέδια των Χούθη να ελέγξουν το πέρασμα, του οποίου το όνομα στα αραβικά σημαίνει πύλη των δακρύων. Οι Χούθη ανέλαβαν την εξουσία στα τέλη του 2014 όταν κατέλαβαν τη Σανααά και το Προεδρικό Μέγαρο καθώς και βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας την κυβέρνηση της Ιεμένης να περάσει στην εξορία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Όφη επικράτησε εύκολα, κυρίες και κύριοι, του Νέστου Χρυσόπουλου για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας με 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον προπονητή των Κρητικών, τον Χρήστο Κόντι, να μιλά και για την απαιτητική συνέχεια της ομάδας.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη, με τον 29χρονο εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο από το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο Μυτιλινιός ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε το απόγευμα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να γίνουν την Παρασκευή, όταν θα έχουν γίνει γνωστά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ τότε αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν συμμετείχε στην σημερινή προπόνηση του Όφη, καθώς προτεραιότητα ήταν να ολοκληρώσει τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Στόχος πλέον είναι να προπονηθεί για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα στην αυριανή προπόνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, υπάρχει η σκέψη να συμπεριληφθεί ακόμη και στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Σε αγωνιστικό επίπεδο, άλλωστε, ο 29χρονος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς έχει ήδη καταγράψει 6 συμμετοχές με την Ομόνια, ενώ έχει ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία της κυπριακής ομάδας. Έτσι, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα τα διαδικαστικά και πραγματοποιηθεί κανονικά η αυριανή προπόνηση, ο Χατζηγιοβάνης θα έχει τη δυνατότητα να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Όφη. Στο μεταξύ, στο γεγονός ότι ο Νέστος Χρυσούπολης στο πρώτο ημίχρονο είχε κλείσει καλά τους χώρους, στάθηκε ο Χρήστος Κόντης μετά την νίκη της ομάδας του, που όμως στο πρώτο ημίχρονο δεν κατάφερε να σκοράρει.
4: Ξέραμε ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε καλύτεροι από το Νέστο, αλλά τα παιδιά του Νέστου ήρθαν εδώ, παλέψανε, προσπαθήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσανε χώρους, μας δυσκολέψαν αρκετά. Και εμείς λίγο θα έλεγα ότι δεν ψάξαμε λίγο τις μπάλες στο χώρο που μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, οπότε παίξαμε κάθετα και μπροστά και στο χώρο, ήμασταν πιο απολυτικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα. Βγάλαμε πιο γρήγορες συνεργασίες, βγάλαμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και νομίζω ότι, επειδή μπήκε και γρήγορα το γκολ, νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα μας και μπορούσαμε και να το διαχειριστούμε, και ήταν καλό που βάλαμε και 3 γκολ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση με πτώση 0,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.697,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 397,22 εκατομμύρια ευρώ. 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρετά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στο Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Keni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Τώρα αν σας πω τι ώρα είναι και πόσους βαθμούς έχουμε, θα με πιστέψετε. Γρεβενά, 0, αίσθηση μείον 2, ντύνομαι, φεύγουμε και πάμε να γλυκαθούμε, να ξυπνήσουμε, να φάμε μπουγάτσα γρεβενών παραδοσιακή και ξεκινάμε.

είμαστε στην κεντρική πλατεία, πίσω το ρολόι, σήμα κατά τεθέν της πόλης, και είναι και το κέντρο εδώ, τα ταβερνάκια, τα μεσοδοπολία. Εδώ γίνεται και η Λαϊκή, που μάλλον θα έρθουμε, είναι αύριο. Θα περπατήσουμε στα στενά, ό,τι δούμε θα χωθούμε.

Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Έβγαλε, κυκλοφόρησε, ε. Πας και σκαράς.

Φτιάχνουμε. Σουλουφώνουμε όπως πρέπει για να πάω για μπουγάτσα. Γύριος και περιποιημένος στον Αχιλλέα.

0: Μπουγάτσα Αχιλλέας από το 1957, παρακαλώ. Μας περιμένει η κυρία Ελένη μέσα. Εδώ θα περάσεις οπωσδήποτε να τη δοκιμάσεις όταν έρθεις στα Γρεβενά. Επιβάλλεται μπουγάτσα με κοιμά, μπουγάτσα με σπανάκι, με κοιμά δεν ξέρω, με σπανάκι θα σίγουρα και με κρέμα, γιατί είπαμε μπουγάτσα είναι το φύλλο, δεν είναι η γέμιση. Πάμε, γιατί άναψα. Αν έχεις προβλήματα το πρωί, μαζί με την μπουγάτσα, δοκιμάζεις και αυτό, δεν δείχνω τώρα επωνυμία και τα λύνεις όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Μπουγάτσα τελικά, εγώ είπα με κοιμά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Έχουμε με σπανάκι,
1: κρέμα,
0: γλυκιά, με τυρί,
1: φέτα, μανιτάρι.
0: Μανιτάρι, γιατί για όσους νηστεύουν και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, και νηστίσιμο σπανάκι.
0: Και σφολιατοειδή, τυρόπιτας και τα λοιπά.
1: Ζαπών, τυρόπιτα,
0: πυροσκή, γιατί και δεν κάνετε.
1: Όχι. Κλασικά τελείως τα κομμάτια αυτά που κάνετε.
0: Και να λύσω και ένα αιώνιο έτσι, όχι πρόβλημα, ζήτημα, πώς να το πω, οι πιο πολλοί νομίζουνε. Γιατί οι Αθηναίοι, να πω εγώ τώρα, παιδί μου, λένε μπουγάτσα με κοιμά. Μπουγάτσα είναι το φύλλο.
1: Το φύλλο είναι μπουγάτσα και η γέμιση προσδιορίζει τη...
0: το λεπτό, το αέρινο, το φύλλο.
1: Ακριβώς το λεπτό αέρος που ανοίγεται στο...
0: Πάμε να μου πεις και τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Η ιστορία της επιχείρησής μας αρχίζει το 1957. Ο πατέρας μου την άρχισε κάνοντας τυρόπιτες, σάμαλι,
0: σάμαλι. Τώρα δεν υπάρχει σάμαλι.
1: Όχι, και φινίκια. Αυτά τα πουλούσε με το καροτσάκι το τρίγροχο, αυτό το παραδοσιακό το καροτσάκι, στα διαλύματα των δημοτικών και των γυμνασίων και στην αγορά συγχρόνως στον κόσμο. Μετά το 1977 ανοίξαμε το μαγαζί εδώ με προϊόντα πάλι της ίδιας κατηγορίας, αλλά σε μπουγάτσα. Κρέμα μπουγάτσα, σπανάκι, τυρί μπουγάτσα.

0: και σφαλιωτοειδή, ζαμπόν, ζαμπόν κασέρι, λουκάνικο και τυρόπιτα. Η επιχείρηση μας, αυτό που έχει σκοπό είναι να διατηρήσει την ποιότητα. Όλα με αγνά προϊόντα του τόπου.
1: Όπως παλιά.
0: Όπως παλιά ακριβώς. Δεν φεύγουμε καθόλου από τις συνταγές τις παλιές, παραδοσιακές. Με αγνά προϊόντα του τόπου, τυριά, γάλατα και σπανάκια. Όλα του τόπου μας. Και το μανιτάρι, εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, εφόσον η πόλη μας έχει γίνει πόλη μανιταριού, κάναμε και το μανιτάρι και στις περιόδους της νηστείας βγάζουμε και το νηστίσιμο το σπανάκι. Όλα τα προϊόντα μας γίνονται στο εδώ εργαστήριο στα Γκρεβενά, στη συνοικία Βαρόση, που καθημερινά φτιάχνονται, ψήνονται, πουλιούνται.
1: Φάγαμε απ' όλα. Ήπιαμε απ' όλα, παίρνουμε και απ' όλα και φύγαμε. We'll be right back.

Πάμε να κάνουμε πιο ενδιαφέρον τη φάβα. Έχουμε βιολογική φάβα κίτρινη λαθούρη, δίλοφος φασάλιων. Ξεκινάμε την απλή διαδικασία, θα περιμένετε γύρω στα 45 λεπτά και τα υπόλοιπα εδώ. Πάμε. Κόβουμε το κρεμμύδι φέτες, λεπτές. Το σοτάρουμε λίγο. Αν θέλετε βάζετε και καρότα και σέλερι, θα δώσει έξτρα γεύση. Εγώ θα βάλω θυμάρι και θα δείτε γιατί. Και σοτάρουμε μαζί με τη φάβα. Σοτάρουμε κανένα λεπτό τα κρεμμύδια. Ρίχνουμε τη φάβα. Η συγκεκριμένη θέλει ένα φάβα, τρία νερό. Άντε το πολύ 3,5. Οι κοινές θέλουν

ελληνικό αλάτι με σκόρδο και βασιλικό, έξτρα γεύση. Θα κάνει τη φάβα όχι πιο νόστιμη αλλά και πιο αρωματική. Πιπέρι στο τέλος θα βάλω. Είπαμε, θα την αφήσω να πάρει βράση, θα τη σκεπάσω και μόλις γίνει και σπάσει φάβα, εσείς πείτε blender ή ραβδο blender. 1-2 κλαδάκια θυμαριού και είμαστε ok. Και πάμε να κάνουμε πιο ενδιαφέρον τη φάβα.

σε αυτό που θα κάνουμε. Θα έχει και απάκι. Θα τα σουτάρουμε με πάστα σκόρδο. Μπορείτε να τα σβήσετε και με κρασί, θυμάρι. Και να στήσουμε πάνω στη φάβα για να το κάνουμε πιο μεζέ. Το πιάτο μας. Το φαγητό μας. Έτοιμη. Ελαιόλαδο. Δεν τα ανακατεύω τώρα, όπως πάντα τα αφήνουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Βάλαμε στη φάβα αλάτι με βασιλικό, θα βάλουμε και εδώ που ταιριάζει επίσης. Και είπαμε, δεν ανακατεύουμε. Τα αφήνω λίγο να πάρουν χρώμα. Πύλα θυμαριού. Τώρα ανακατεύουμε, όταν μείνει με το λάδι. Να το, αυτό θα δούμε, να πάρουν χρώμα. Να τελειώσω με βούτυρο. Και φυσικά πάει. Τώρα πάστα σκόρδου ή σκόρδο. Ένα-δυο ανακατέματα. Κατεβάζω και βάζω πολύ λεπτές φλίδες από απάκι. Απάκι κοτόπουλο, αυτό ξέχασα να σας πω, δεν ξέχασα. Σας το λέω τώρα απλά. Φλίδες πάντα κομμένες λεπτές. Θα πέσει μέσα όπως είναι ζεστά τα μανιτάρια. Αυτό θέλουμε. Με ένα καλό μαχαίρι της Opinel. Ξάλλου όλα τα μαχαίρια είναι εξαιρετικά.

0: αρκεί να τα προσέχετε.
1: Έχουμε και ποικιλία πιπεριών και μαύρο πιπέρι από την Salt Odyssey, αλλά εγώ θέλω μαύρο χοντροσπασμένο, ελαιόλαδο και καλή μας απόλαυση.

0: γιβωτό στο χωριό. Όχι του Νοέ. Αστείευομαι. Βασίλης Καραπάς. Η αιτία που ήρθαμε στα Γρεβενά μας έχει βοηθήσει, έχει οργανώσει τα πάντα άρτια. Γεύση βουνού. Έρχομαι, παίρνω προϊόντα, πάμε για μαγείρεμα. Μπήκα, ήρθα. Τι έγινε, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας, γεια. Καλά, ο Βασίλης είμαι εγώ.
2: Λένα.
0: Και.
3: Ανθή.
0: Γεια σου, Ανθή.
1: Η μαμά, η αδελφή και η φίλη. Γυναίκα φίλου, απ' όλα.
0: Τι παίρνουμε και πού πάμε να μαγειρέψουμε? Γιατί εγώ δεν ξέρω, είπα θα πάμε, πού θα πάμε όμως?
1: Θα πάρουμε κανένα δυο ζυμαρικά.
0: Κανένα δυο. Λέω μπαχαρικά.
1: Λέω να μαγειρέψουμε λαζάνια με σαφράν και μανιτάρι.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε τα γύρω-γύρω, ρίγανη, μείγμα με μπούκοβο. Τι λες, θα είναι καλό?
0: Ό,τι επιλέξεις εσύ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι θεωρείς ότι πρέπει να βάλουμε. Και μετά έχουμε και συνέχεια. Γεύση βουνού και μπροστά μας έχουμε αυτό που αντιπροσωπεύει για πολλούς το βουνό. Τσάι
1: βουνού.
0: Του βουνού. Εσύ από εκεί πήρες την ιδέα, αρχικά δεν θα σου πω να ξεκινήσεις με το τσάι, την ιδέα την πήρες ότι είσαι σε ένα υπέροχο τόπο που γύρω γύρω
1: αυτοφύονται περισσότερα από 1700 ελληνικά είδη αρωματικά.
0: 1700! Σοβαρά τώρα. Εδώ, ε.
1: Τόσα ξέρουμε εμείς, τόσα δουλεύουμε. Είναι δηλαδή από τα βότανα που ζητάει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, εμείς ξεκινήσαμε από τα δύο βασικά μας, τη ρίγανη και το τσάι του βουνού.
0: Αυτή ήταν η αρχή.
1: Αυτή ήταν η αρχή. Και από εκεί ξεκίνησε και το brand name γεύση βουνού, που προσφέρουμε τις γεύσεις, οι οποίες αυτοφύονται αρχικά στο βουνό. Και από εκεί εμείς με τις σπουδές και τις γνώσεις μας το καταφέραμε και το κάναμε καλλιέργεια.
0: Πότε ξεκίνησε εδώ το concept?
1: Ξεκινήσαμε, καταρχήν να σας πω ότι είμαστε οικογενειακή επιχείρηση. Δουλεύουμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Ο καθένας έχει το πόστο του. Άλλος είναι στη συσκευασία, άλλος είναι στα χωράφια, στις πωλήσεις. Ο καθένας έχει από ένα στάνταρ πόστο και μετά όλοι μαζί.
0: Άρα ελέγχονται τα πάντα από την αρχή μέχρι και την
1: έτσι ακριβώς.
0: Σε ένα ιδιωτικό χώρο, οικογενειακό παύλα.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Το προϊόν που βλέπετε είναι εξ ολοκλήρου από το μηδέν φτιαγμένο δικό μας. Δηλαδή ξεκινάμε από το σπόρο, το μόσχευμα, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Δηλαδή ξεκινάμε τη ρίγανη, ας πούμε, από ένα σποράκι, γίνεται φυτό, πηγαίνει στο χωράφι, γίνεται η εγκατάσταση, συλλέγεται, καθαρίζεται, συσκευάζεται και πωλείται από εμάς. Η δουλειά μας όλη ξεκίνησε από τη γιαγιά Μαγδαληνή. Η γιαγιά μας έκανε αυτή τη δουλειά πριν πάρα πολλά χρόνια, η οποία καλλιεργούσε αρωματικά φυτά και τα πουλούσε στη λαϊκή των Γρεβενών. Έτσι εγώ όταν ήμουν φοιτητής και ξεκίνησα λίγο ένα εγχείρημα πιο εναλλακτικό για μένα, ο μπαμπάς είχε τις καλλιέργειες μεγάλων εκτάσεων, σιτάρια, κριθάρια, και εγώ ήθελα να κάνω τη στροφή μου τότε σαν φοιτητής και ξεκινήσαμε από ένα χωράφι ρίγανη. Η γιαγιά μας έδειξε όλη την τέχνη της, μας έδειξε

0: την αγάπη που είχε για αυτά τα φυτά.
1: Σας μίλησε.
0: Και έτσι ακριβώς, ναι, έτσι έγινε το... Έτσι αυτόματα μπήκαμε στο μονοπάτι το ότι αγαπάμε τα προϊόντα μας, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και πιάνει από μόνο του, δεν χρειάζεται
2: είπα,
0: κάτι άλλο.
2: Σου είπα πριν, επειδή μου κάτι τώρα, γιατί δεν μ' άρεσε εμένα ότι είναι αλλιώξαμε, ότι είναι χαϊδευολαθιά το όλο, ότι αυτό το τσάι τώρα που έχουμε μπροστά μας, είναι, το βλέπεις μέσα στη σακούλα και είναι σαν να το έχεις κόψει εκείνη τη στιγμή και πώς κρατάς το χρώμα. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν τα μυστικά τους, όταν ο άλλος τα γνωρίζει.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτά τα μυστικά μάθαμε και εμείς από τη γιαγιά. Μας έδειξε πώς πρέπει να στεγνώσει το τσάι, ας πούμε, για να κρατήσει και τη φυσική μορφή του και το χρώμα του, χωρίς να χάσει όμως και τις θρεπτικές του αξίες. Έχουμε από την πιο απλή συσκευασία που είναι η ρίγανη, που κάθε σπίτι χρειάζεται μια ρίγανη και είναι ένα αρκετά φθηνό προϊόν, και έχουμε και τα premium προϊόντα, τα οποία...
2: Μείγματα μπαχαρικών.
0: Από μείγματα μπαχαρικών, μέλια, βιολογικά μέλια που είναι κάτι δύσκολο.
2: Ναι.
0: Προϊόντα τρούφας που προμηθεύουμε στη
2: Εγώ θέλω να ξέρω κάτι σαν καταναλωτής τώρα. Είναι ό,τι τρώω και ό,τι γεύουμε έχει να κάνει με τα γραβενά.
0: Ναι. Ό,τι γεύεστε εδώ έχει να κάνει με τα δικά μας χωράφια. Δηλαδή το μέλι, ας πούμε, φασκόμηλο.
2: Φασκόμηλο,
0: Ελάτης.
2: Ελάτης και βελανιδιά.
0: Και βελανιδιά που είναι εδώ δέντρα του τόπου. Αλλά παράδειγμα για το φασκόμηλο, αυτό που θα έλεγα είναι ότι έρχονται τα μελίσια στο φασκόμηλό μας, στο χωράφι, τριγάμε το μέλι και βγαίνει με τη γεύση φασκόμηλου. Όταν είναι αθισμένο το φασκόμηλο δηλαδή, πάμε τα μελίσια και παίρνουμε αυτό το προϊόν. Οπότε είναι εξ ολοκλήρου όλη η διαδικασία γύρω από τα γραβενά. Τα μανιτάρια που είναι άγρια δεν καλλιεργούνται. Τα μαζεύουμε από τα βουνά εδώ των γραβενών.
2: Είμαστε στην πηγή του μανιταριού.
0: Στην πόλη των μανιταριών.
2: Στην πόλη των μανιταριών. Αν με κάτι πρέπει να είναι συνυφασμένη η πόλη, είναι με τα μανιτάρια της.
0: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο και με τα όσπρια που βγάζουμε.
2: Και όσπρια, σωστά.
0: Και βιολογικά όσπρια, ναι.
2: Ωραία. Θα μπουν στο site, θα δουν τι τους αρέσει, θα παραγγέλνουν και γενικότερα είσαι ανοιχτό σε κάθε είδους συνεργασία πρόταση. Και τώρα θα με κεράσει αυτό το υπέροχο πράγμα που βλέπω μπροστά μου. Με το μελάκι.
0: Είμαστε ανοιχτοί για όλες τις συνεργασίες οποιασδήποτε μορφής και οποιοδήποτε πάρει τα προϊόντα μας μπορεί να βρει το τηλέφωνό μου ή για οποιαδήποτε απορία να με πάρει κατευθείαν εμένα τηλέφωνο να με ρωτήσει οτιδήποτε.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, θα πιούμε τώρα σιδερίτης κάρτικα. Κοινός τσάι του βουνού, ολίμπου.
2: Ολίμπου,
0: Ολίμπου, ναι.
2: Μαλωτήρα, τι ξέρει.
0: Βέβαια. Είναι και αυτή είναι σιδερίτης. Να βάλουμε και μελάκι αν χρειαστεί.
2: Βέβαια, βάλουμε. Ελάτι.
0: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου.
2: Σε καραμέλα είναι.
0: Μέλι ελάτι. Γι' αυτό μου αρέσει πολύ.
2: Και πώς πέφτει, φαίνεται.
0: Δεν ξέρεις. Πες μου εσύ πότε θα σταματήσω.
2: Ωραία.
0: Και το κουταλάκι εδώ να τα ανακατέψουμε.

0: μείωση μανιταριών. Γιατί
1: όλη η πόλη λεφτά. Είναι ένα μανιτάρι.
0: Παντού θα
1: είμαστε
0: λεφτά.
1: Στην πόλη του μανιταριού, είμαστε στον ναό του μανιταριού. Τι να πούμε δηλαδή, αν έρθεις Γρεβενά και δεν φας μανιτάρια, δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Μην έρθεις Γρεβενά.
1: Μην έρθεις Γρεβενά, ναι. Και τώρα πάμε στο πάρκο να κάνουμε τι.
0: Εκεί θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δραστήριος, κάνει rafting, περνάει από γέφυρες εναέριες, τοξοβολία, ποδηλασία και θα μας δείξει κάποια από αυτά που κάνει.
1: Άντε, πάμε.

0: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, οι δραστηριότητες σου είναι ποιες, εκτός από εδώ την τοξοβολία, που θα καθίσω εδώ απέναντι εγώ και να δούμε ο τοξοβόλος.
1: Θα σου βάλω και ένα μήλο στο κεφάλι να το ρισκάρουμε. Όχι, πλάκα κάνω.
0: Μου βάζεις μήλο?
1: Πλάκα κάνω.
0: Ο, κάθομαι εγώ, κάθομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
0: Κάθομαι, αλλά μετά δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, εμείς κάνουμε πλήθος υπερστηρίων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως λέγονται όλες αυτές τις δραστηριότητες. Κάνουμε τοξοβολία, κάνουμε ράφτινγκ, κάνουμε διασχίσεις φαραγγιών, κάνουμε πεζοπορίες το καλοκαίρι, κάνουμε εκδρομές με 4x4.
0: Κάνουμε... Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, προφανώς όταν είναι καλύτερος ο καιρός έχουμε μεγαλύτερες επιλογές. Okay. Αλλά γενικά όλο το χρόνο κάτι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτή την εποχή τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Αυτή την εποχή, αν δεν έχει πολύ κρύο, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ράφτινγκ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καταρρίχηση. Δηλαδή κατάβαση με σκηνιά, να κάνουμε μια τοξοβολία και να κάνουμε και μια ωραία περιήγηση με 4x4.
0: Τοξοβολία θα κάνουμε.
1: Ναι, και το ράφτι, πιο μετά.
0: Και πώς σε βρίσκει κανείς, έρχεται σε επαφή μαζί σου?
1: Πλέον ηλεκτρονικά γίνονται πιο πολλά, είτε από την ιστοσελίδα μας.
0: Που είναι πια?
1: Το GreekAdventure.com.
0: GreekAdventure.com. Βρίσκεται τον Ηρακλή εκεί και... Κανονίζεται, ναι. Προγραμματίζεται.
1: Είτε online, είτε με ένα email, ναι. Είτε τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα.
0: Οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλετε στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.
1: Σωστά.
0: Και τέλος.
1: Και όχι μόνο, αλλά τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά.
0: Τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά. Πάμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε. Πιστόλι έχω ρίξει. Τόξο όχι. Και τα πέτυχα όλα. Πιάνω με το δεξί.
1: Πιάνεις με το δεξί.
0: Ωραία, δώσ' το μου λίγο.
1: Περιμένε, όχι, κάνω μια φορά, κάνω μια φορά να το δεις, έτσι. Τρία δάχτυλα από κάτω, ένα από πάνω. Τραβάς. Βλέπεις λίγο το μου. Ουπ. Και το
0: δώσ' το μου λίγο. Λοιπόν, εδώ, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πρέπει να είναι εδώ στην ευθεία. Το χέρι στην ευθεία.
1: Εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ. Απλά το στιγμάς, το χέρι στο άλλο.
0: Αυτό εδώ.
1: Και τραβάς.
2: Το χέρι μας.
0: Το χέρι μας
1: είναι εδώ, είναι εδώ. Και κανονικά ο αγκώνας πρέπει να τραβάει ψηλά, στην ευθεία εδώ.
0: Πιάσεις
1: εδώ και δες αυτό και εδώ πίσω.
0: Έτσι. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Λοιπόν.

Ποταμός Βενέτικος. Δραστηριότητες, ράφτινγκ. Εξάλλου φαίνεται και από ό,τι έχω μάθει κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι. Ε, βουτάνε εδώ, κανονικά.

Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το ράφι μας στον Βενέτικο, μία από τις τρεις διαδρομές. Αυτή είναι η διαδρομή πιο όμορφη με τα τέσσερα γεφύρια, αλλά έχει και άλλες πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Τα Γρεβενά έχουν ένα από το πιο πλούσιο δίκτυο.

0: κάρτες.
1: Για πιο μοιημένους.
0: Για πιο μοιημένους, ναι, ναι, σωστά. Και επίσης έχουμε και το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε ράφτινγκ όλο το χρόνο. Δεν σταματάμε ούτε το καλοκαίρι, ούτε το χειμώνα.
1: Πότε είναι καλύτερα, ιδανικά.
0: Η πιο ιδανική περίοδος είναι η άνοιξη, βέβαια, που έχουμε τα πολλά νερά από τα χιόνια.
1: Έχει και άλλα χρώματα.
0: Έχει και άλλα χρώματα, βέβαια, κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
1: Δεσμευόμαστε και εγώ και εσύ, αν θες, βέβαια, ότι την άνοιξη, κάπου εδώ που θα ξανάρθω, θα με βάλεις
0: και εμένα μέσα. Είστε, έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε έρθετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά μαγειρέματα και καλά ταξίδια.
1: Υγεία και δύναμη και αγάπη.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Και σοφία.
0: Και σοφία.
2: Μας μαγειρεύοντας.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Είμαστε τη γέφυρα του Σπανού, είμαστε κανένα 20 λεπτά από τα Γρεβενά και έχουμε εδώ πάνω στήσει ένα πράγμα σαν πάγκο λαϊκής.
1: Ναι.
0: Του φίλου μου του Βασίλη του Καραπά με γεύση βουνού. Έχουμε τα πάντα, θα μαγειρεύουμε από εδώ και στο εξής με τα προϊόντα. Αλλά τώρα εδώ έχουμε τον κύριο υπεύθυνο, τον μάστερ.
1: Μάστερ δεν θα το λέγαμε.
0: Τι?
1: Κουζίνα.
0: Κουζίνα. Ναι, σε αυτό που κάνεις όμως, δεν το κάνουν όλοι. Δεν είναι εύκολο, γνωρίζω, γιατί έξω μαγειρεύω. Είναι επίπονο και θέλει να έχεις υπομονή, επιμονή και αγάπη.
1: Και ωραία προϊόντα.
0: Και ωραία προϊόντα, αυτά και αυτά που έχουμε τώρα εδώ. Και θα μαγειρέψουμε λαζάνια ή αλλιώς σκυλοπίτες, με σαφράν, με μανιτάρι πορτσίνι.
1: Έτσι.
0: Βράζουμε το νερό, το έχουμε σε μια θερμοκρασία καυτή. Δεν χρειάζεται αυτό να το στρεσάρουμε, να το βράζουμε πολύ. Είναι φρέσκο σμαρικό, θα πέσει, θα αφήσουμε στην άκρη
1: 3 λεπτά.
0: 3-4 λεπτά και εδώ θα κάνουμε τη διαδικασία η οποία θα έχει μανιτάρια σίγουρα.
1: Μανιτάρια σίγουρα. Ναι. Θα πιάσουμε σε λεπτό κρασί. Θα τα σβήσουμε.
0: Χλιαρό ή κρύο το κρασί.
1: Χλιαρό.
0: Χλιαρό.
1: Δωματίο θα λέγαμε.
0: Δωματίο. Ένα δεκάλεπτο το 1/4 να χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιούμε και το κρασί. Γιατί αφήνει όλη την γεύση του μανιταριού.
1: Σωστά.
0: Και ξεκινάμε. Έχουμε και ωραίο τυρί. Ντόπιο.
1: Γραβιέρα. Δεν χρησιμοποιούμε.
0: Τέλεια. Επί το έργο.

0: πάμε για βρώμικο.
1: Τι έγινε?
2: Έχω φέρει το καλύτερο βρώμικο των Βρεθενών.
0: Έχει κι άλλο. Στο δρόμο. Ένα είναι.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει άλλα.
1: Εσύ έφερε το καλύτερο μου.
0: Ωραία.
3: Για το
0: μην πω από μέσα.
4: Άμα θέλεις,
0: θα μπω.
4: Από εδώ.

0: Ναι, ναι.
1: Έλα, τι θέλεις. Από όλα έχουμε, λέγε. Τι θα φας. Από όλα τι, χοντό, τι.
2: Πανσετούλα, σουβλάκι, χοιρινό, κοτόπουλο. Κάτι πολύ κάνει το φέκι.
1: Θες να το δούμε εδώ, θέλω να το δούμε εδώ. Έχεις πέντε τέτοιο. Τι θα φας, ρε. Τίποτα. Δεν θες εδώ κι εμείς να μας ετοιμάσεις κάτι. Θες παρακαλιά τώρα.
2: Τηγανείς
1: πατάτες. Τρώσε εσύ από εδώ.
3: Κάθε μεσημέρι.
1: Αλήθεια.
2: Εννοείται από τους τακτικούς πελάτες.
3: Και μετά πάω σπίτι για φαγητό.
1: Δεν πεινάω τώρα, φάγαμε τα μακαρόνια ρε γαμώ τώρα. Βράδυ τώρα κλείνεις.
2: 5 ώρα.
1: Α, το απόγευμα.
2: Ναι, ναι, είμαι από τις 7 το πρωί.
1: Συγγνώμη λίγο, και αυτοί που έρχονται οι ξημεροβραδιασμένοι που πίνουνε.
2: Ξέρει στάνταρ τη λειτουργία της.
1: Πατσά έχει εδώ.
2: Πατσά. Όχι. Έχει κλείσει πλέον.
1: Ναι, και μπούκοβο.
2: Και μπούκοβο, εννοείται.
3: Κάνε κάτι για να
1: φανεί.
2: Κάνε κάτι.
1: Εντάξει. Τι
2: θα κάνεις. Τι θέλετε, θα σας κάνω ένα να πάρετε πακέτο, αν θέλετε, να δοκιμάσετε αργότερα. Πείτε με
1: κάνε ένα μικρούλι, ναι. Τι τρώνε πιο πολύ εδώ μάλλον, τι τρώνε. Πανσέτα.
2: Πανσέτα.
1: Ναι.
2: Τρώνε πολύ και μπιφτέκι, αλλά τώρα μπιφτέκι δεν έχω έτοιμο.
1: Χοιρινό καλαμάκι.
2: Βεβαίως, και χοιρινό τρώνε.
1: Ωραία. Τι να βάλουμε. Τι να βάλουμε. Με τι το τρως, κρεμμύδι θες, όχι. Καλά φλόρος είσαι να βάζεις κρεμμύδι να λέει.
3: Να κάνω μια παρένθεση.
1: Να κάνεις.
3: Τα καλαμάκια εμείς τα έχουμε πίσω εκεί.
2: Και δεν αυτά είναι τα καλαμάκια μας εμάς.
1: Είναι σουβλάκι.
3: Αυτό είναι σουβλάκι που σου φάσει εκεί πέρα.
1: Το παινό σουβλατό, ε.
2: Όχι, είναι ψημένο, τώρα το βγάζω απλά σουβλατό. Και πείτε μου τι θέλετε να σας πω.
1: Όχι, ό,τι βάζεις συνήθως. Τι τρώνε εδώ στην περιοχή. Μουστάρδα και κέτσαπ.
2: Μουστάρδα, κέτσαπ, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτα.
1: Θα βάζεις και κρεμμυδάκι λίγο.
2: Βεβαίως.
1: Πατατούλα, να φάει ο φίλος μου, κρατάει και είναι βαρύ αυτό.
2: Και θα το ψωγώ ντοματούλα.
1: Στο φέρνω απ' έξω. Και να το φάμε σιγά μικρούλι είναι μωρέ. Α, την κόβεις τώρα την ντομάτα.
2: Ναι, την αφήνω μέσα στο νερό για να μην είναι έξω, να είναι έτοιμη η ντομάτα να κουπίσει. Γιατί κομμένες μετά.
1: Και λίγη σάρδα. Συμπεριποιούμε ρε, συμπεριποιούμε. Κοίταξε εδώ τι σου φτιάξα. Κοίταξε. Παναγία μου.
2: Αριστούργημα.
1: Και θα κοπεί τώρα στα τρία. Τι μια πράγμα, κρατά.
3: Τα δύο.
1: Έλα ρε. Στα τρία.
2: Λοιπόν, θα τα λόγω μέσα σε ένα.
1: Του Βασίλη. Δικό σου, σε λίγο, και δικό μου. Να δω.
3: Άμα χρειάζεται βοήθεια.
1: 5 η ώρα,

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε βρώμη, κακάο και σπασμένο λιναρόσπορο. Προσθέτουμε δυνατό καφέ εσπρέσο ή φίλτρο, γάλα αμυγδάλου ή καρύδας, ανακατεύουμε, να κάνουμε ένα χυλό και το βάζουμε στο ψυγείο, ιδανικά το προηγούμενο βράδυ. Για την εικονική μας καρπόνε, μέσα σε γιαούρτι, καρύδα ή στραγιστό, θα βάλουμε μέλι, εκχύλισμα βανίλιας και θα τρίψουμε για γεύση έξτρα μήλα ζαγορίνι.

Μέχρι τώρα δοκιμάζαμε και δοκιμάσαμε μανιτάρια φρέσκα, μανιτάρια αποξηραμένα, τώρα μανιτάρια σε σβούρα.

0: Πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με αυτό, με να κάνεις τις βούρες μανιταριών? Καλά, σου ήρθε γιατί εδώ το μανιτάρι είναι...
1: Ναι, η σβούρα
0: μανιταρίων ήταν
1: λόγω,
0: ναι,
1: λόγω της γιορτής περισσότερο.
0: Και λες ότι...
1: Για να κάνω ένα event εκεί.
0: Θα λειτουργήσει, ναι, αυτό. Και ξεκινάς τώρα, για να δούμε.
1: Εδώ ξεκινάμε, δένουμε το κομμάτι πρώτα απ' όλα.
0: Δηλαδή αυτή τώρα που θα κάνεις, πόση ώρα θα σε πάρει?
1: Κοίτα, με βαφή, με τελείωμα.
0: Για να τη φέρεις στην μορφή της.
1: Στη μορφή μπορεί να πάρει και ένα τεταρτάκι, κάπου εκεί. Πρέπει να πέσει καλά το ξύλο, γιατί αν φύγει με την περιστροφή που έχει. Εδώ κεντράει δεύτερο κέντρο για να μην φύγει. Μόλις αρχίσει να γυρνάς, είναι αυτή η διαδικασία. Και διαλέγεις τα μαχαίρια σου. Πρώτα ξεκινάς να πάρεις τις γωνίες, να πάρεις μια κυλινδρική μορφή. Και αυτό το ότι έχεις μια περιστροφή, 1800 στροφές.

0: Όταν με βάλει στο χέρι εδώ, καταλαβαίνει ότι πλέον είναι εντελώς πλοίο. Πολύ μαλακά.
1: Απαλά.
0: Ναι. Καταλαβαίνει ότι δεν χτυπάει πουθενά.
1: Πουθενά. Ωραία.
0: Είσαι ένα κύλινδρο.
1: Πάει το πρώτο κομμάτι τώρα.
0: Τώρα αρχίζει με άλλα μαχαίρια.
1: Τώρα αρχίζει να δίνει τη μορφή. Φέρνει τη μορφή, ε.
0: Τώρα θα αρχίσει τη μορφή.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσει να τη δίνει
1: τη μορφή. Εσύ, φίλε, αυτό είναι τέχνη και έχει και κόπο.
0: Ναι.
1: Τι, πώς να την πουλήσει μια τέτοια σμπορά. Καταρχάς.
0: Κοίτα, εγώ στη γιορτή της δίνω το 10 ευρώ για να την πάρουν τα πιτσιρικά.
1: 10 ευρώ. Γιατί
0: είναι μια φάση.
1: Δηλαδή την κάνεις δώρο ουσιαστικά.
0: Αν σκεφτείς το χρόνο σου, ναι, έτσι, ναι, όλο, ναι, δεν είναι.
1: Δεν βάζω.
0: Δηλαδή,
1: εδώ όλη την εργασία, την προσωπική, αυτό μόνο να βάλεις και όλο το κομμάτι, το ξύλο κτλ.
0: Τις ώρες για να μάθεις να την κάνεις. Ναι. Δηλαδή δεν τις.
1: Δεν έκανες βούρες πάντα.
0: Όχι.
1: Βλέπω εδώ ότι
0: έχεις ποτήρια.
1: Ναι. Και πόσα χρόνια το κάνεις αυτό?
0: Αυτό το κάνω τα τελευταία 12.
1: Βιοπορίζεσαι με αυτό?
0: Όχι.
1: Α.
0: Όχι. Η δουλειά μου το έπιπλο κυρίως.
1: Μπράβο.
0: Κάνω αναμνηστικά με το λέιζερ για τα νησιά, για τέτοια πράγματα.
1: Και όταν έχεις χρόνο.
0: Αυτά όλα ήταν μια ιστορία η οποία, ναι, προέκυψε λόγω κρίσης. Κανονικά είχες το έπιπλο. Το έπιπλο κάθισε, μετά έχεις τα εργαλεία, κάπως έπρεπε να τη βγάλεις. Όχι ότι βγάλεις και τίποτα.
1: Έξυπνος.
0: Στην ουσία.
1: Δούλεψε το μυαλό.
0: Κοίταξε, άφησε τα ιδιαίτερα που έκανα.
1: Ναι.
0: Μαθηματικό.
1: Και κάνεις εδώ ιδιαίτερα.
0: Αυτό είναι μια αγάπη. Δεν...
1: Είναι και ιδιαίτερο.
0: Διάλεξα να κάνω αυτό που ήθελα.
1: Και σε αποφορτίζει. Είναι, ναι, δημιουργικό.
0: Έχει, ναι, αυτό, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ναι.
1: Είναι δημιουργικό. Καλλιτέχνης γαρ.
0: Σου δίνει κάτι τουλάχιστον.
1: Βέβαια.
0: Σου δίνει μια ψυχική ηρεμία. Το μυστικό πάντα είναι. Τα μαχαίρια σου να ξυρίζουν. Αν το μαχαίρι σου δεν κόβει καλά. Εδώ θες ηρεμία για να κάνεις καλό κεντράρισμα. Στο κεντράρισμα είναι η όλη ιστορία.
1: Άμα βάζεις εδώ το δάχτυλο.
0: Τίποτα.
1: Δεν κάνει τίποτα. Αλήθεια τώρα. Γιατί είναι τόσο στρογγυλοποιημένο, ωραία.
0: Δες τώρα. Όσο βγαίνεις πιο έξω, σκέψου μια περιστροφική κίνηση,
1: ναι,
0: όσο πιο μεγάλη...
1: Ναι, αλλά δεν το πατάς, το κουμπάς απλά.
0: Και να το πατήσεις, δεν θα μου κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι, μαλακό είναι. Σας σκαϊδεύει, ναι.
0: Ναι.
1: Ρε, τι γίνεται. Ενώ αν πάω εδώ μπορεί να το πάρει.
0: Εδώ, αν πας κόντρα,
1: έτσι
0: μπορεί να σε χτυπήσει. Έτσι μπορεί να σε τραβήξει απλά.
1: Μπράβο.
0: Εδώ δεν το φοβάσαι.
1: Μπορείς να κάνεις και έτσι αυλάκια. Να κάνεις αυλάκια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, βλέπω να κάνω.
0: Μπορείς να κάνεις ένα αυλάκι.
1: Ένα αυλάκι, ε. Γυαλί.

0: τα περιστρόφικα, που είναι ονομά του. Οι παλιότεροι μόλις ακούν το περιστρόφικα, ξέρεις πάνω την μυαλό τους.
1: Περιστρόικα.
0: Οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν καν δυο, δεν την ξέρουν τη λέξη. Βαφή γίνεται συνήθως με μαρκαδόρους ή με πινέλα, με τέτοια. Βαφή γίνεται ως εξής, διαλέγουμε χρώματα.
1: Και πάμε για την βαφή τώρα.
0: Μια κόκκινη σμπουρίτσα, ας πούμε. Μας εδώ και παίρνεις αυτό το χρώμα.
1: Οπα.
0: Εσύ κρατάς το ολίγο και σμπούρα βαφή. Χερί. Και την ώρα που γυρνάει, κερώνεται αυτό το χρώμα.

0: Πού με γνώρισες.
1: Δεν πιάσα καλά, ρε.
0: Ναι. Αφού δεν μας βλέπουν, ρε. Δεν είναι κανάλι.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά. Σαλονικά.
1: Κοιτάω. Από Κρεβενάμι.
0: Και πού μας βλέπεις εδώ.
1: Πώς, δεν σε βλέπω.
0: Ε?
1: Σοβαρά, κάνεις καλή εκπομπή. Κάνεις ιστορική εκπομπή και μπράβο σου.
0: Και γι' αυτό ήρθαμε τώρα εδώ.
1: Και περπατάς, ας πούμε, στα μονοπάτια. Γιατί την Ελλάδα, φίλε, πρέπει να τη φας, να τη φας και να τη χορτάσεις.
0: Μ' αρέσει και σε στηρίζω.
1: Μόλις τη χορτάσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις, πες, γίνεσαι γίγαντας, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα και όσο
1: αυτή γυρίζεις. Είναι η Ελλάδα.
0: Έτσι, και όσο γυρίζεις, μυρίζεις που λένε, βλέπεις, άρα... ανοίγει το μυαλό, θα βλέπεις τα πράγματα καλύτερα.
1: Μπράβο σου, είσαι νέος και σε χαίρομαι.
0: Αλλά νέος δεν είμαι και πολύ.
1: Δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι σχετικό, βέβαια, έτσι.
0: Είμαι νέος μέσα.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εδώ τώρα πώς βρίσκεσαι.
0: Εδώ θα δείξουμε ό,τι καλό έχει η περιοχή που έχει πολλά. Και επίσης πρέπει να αναδείξουμε και πράγματα τα οποία έχω μάθει και στεναχωριέμαι, ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, δεν υπάρχει, υπάρχει ανεργία. Θέλω να ανεβάσουμε την περιοχή γιατί αξίζει. Εκεί είναι καλοί άνθρωποι και το βλέπω σε κάθε
1: γωνία. Κοίταξε να σου πω,
0: και μερακλείδες.
1: Εδώ, φιλαράκι μου, απολαμβάνουμε αυτό που λέγεται κοινωνία, ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα δώσουμε ραντεβού, ένας και εσύ εδώ, και δώσουμε ραντεβού που είσαι, είμαι κάτω, στρούμε στο γήπεδο. Για να έρθω εδώ θα κάνω μία ώρα. Γιατί? Γιατί θα με μιλάνε στον δρόμο, τι κάνεις, πώς
0: ναι,
1: είσαι.
0: Είναι σαν χωριό.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Δηλαδή βγάζουμε την ψυχή μας ένα στον άλλον.
0: Κλειστή κοινωνία.
1: Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Όμως τα Γκρεβενά, για να ξέρεις, τι θα σου πω τώρα, το θυμάσαι. Τα Γκρεβενά είναι μια ακριβή νύφη, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τα πρικιά της να τη διαλέξουν οι γαμπροί.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες. Μου ό,τι συνεπάγεται.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Εδώ πέρα στα Γκρεβενά θα περπατήσεις, θα μυρίσεις, θα γευτείς, θα αγκαλιάσεις. Θα γελάσεις, θα πονέσεις και στο τέλος θα είσαι μια χαρά.
0: Θα φύγεις γεμάτος.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Θέλω να σε ξαναδώ εσένα.
1: Αδερφέ,
0: εδώ, και εδώ θα γυρίσω.
1: Θα είσαι εδώ, πώς
0: είμαι. Εδώ είμαι και εδώ θα είμαι για αρκετές μέρες. Δεν λέω γιατί.
1: Εδώ είναι το κινητό σου.
0: Έχουμε εκπλήξεις. Φυσικά,
1: πάρω,
0: φυσικά.
1: Θα σηκώ το δικό μου να με χτυπήσει.
0: Δίνω κινητό, κόβε. Κρύος, έτσι. Δεν είμαστε σε κανένα μέρος που έχει 20 βαθμούς και 15 και 18. Εδώ έχει μείον. Μην κοιτάτε που φοράω φούτερ, εγώ αντέχω ακόμα. Γκρεβενά, ρολόι, νύχτα.

Θέλουμε σούπα. Θα πάμε στη μοναδική μανιταρό ταβέρνα που υπάρχει στην Ελλάδα και όχι στα Γρεβενά. Να φάμε καμιά μανιταρόσουπα. Μανιταρόσουπα. Και ό,τι άλλο έχει, γιατί έχει και κρέας. Πάμε. Εδώ είμαστε.

0: γεια μας.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Που ήρθαμε.
1: Γεια.
0: Που ήρθαμε εδώ.
1: Γρεβενά στην πόλη των Μανιταριών.
0: Ναι. Ήρθαμε στην πόλη των Μανιταριών. Ήρθαμε στην ταβέρνα των Μανιταριών.
1: Στις Αυλές, την πρώτη μανιταροταβέρνα στην Ελλάδα.
0: Και τη μοναδική.
1: Και τη μοναδική.
0: Και τη μοναδική. Και επειδή εγώ δεν είχα έρθει και δεν θέλω να σας λέω ψέματα που δεν λέω ποτέ. Ποτέ σχεδόν.
1: Αλήθειες, ναι.
0: Υπάρχει εδώ πέρα από την έμπνευση και τη δημιουργία, υπάρχει η πρώτη ύλη που μπορεί κάποιος να τη χειριστεί σωστά. Και άμα δεν μπορεί άλλο στα Γρεβενά που έχει γεννηθεί μέσα στα Μανιτάρια, βέβαια τα Μανιτάρια για να έρθουν σε αυτό το επίπεδο περάσανε από πολλά στάδια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο άνθρωπος που τα έκανε brand, αν μπορώ να πω, είναι.
1: Ο Θόδωρος Καριάννης, Ράντ, ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινίδης.
0: Από τον Κωνσταντινίδη ξεκίνησε.
1: Από αυτόν ειδικευτήκαμε και μάθαμε και γνωρίσαμε τα Μανιτάρια.
0: Και καλοχηθήκατε.
1: Και καλοχηθήκαμε και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης ήταν ο δάσκαλός μας και με αυτόν πήραμε τις γνώσεις και αγαπήσαμε τα Μανιτάρια, ψάξαμε να τα βρούμε και μετά πειρασματιστήκαμε και με τις γεύσεις τους και τις μαγειρικές τους.
0: Ο κατάλογος του μαγαζιού βασίζεται στα Μανιτάρια, έχει από ό,τι είδα εγώ μία σελίδα, μη σου πω μία μισή, έχει συνταγές με Μανιτάρια.
1: Ναι, και υπάρχουν και άλλες συνταγές που είναι κρέατα με Μανιτάρια.
0: Όπως εδώ αυτό που έχουμε μπροστά μας, χοιρινή τηγανιά με Μανιτάρια.
1: Κυρίως με Μανιτάρια, βέβαια και τα κρέατα είμαστε στα Γρεβενά.
0: Αντιφάς και τη σούβλα σου.
1: Αντιφάς και τη σούβλα.
0: Το φας και το κουκουρέτσι.
1: Και τη γανιά σου και την κουκουρέτσι σου και όλα αυτά.
0: Είσαι εδώ τα τελευταία πόσα χρόνια?
1: Τα τελευταία 23 χρόνια.
0: 23 χρόνια.
1: Στα Γρεβενά, Μανιταροταβέρνα Αυλές. Την πρώτη χρονιά ανοίξαμε σαν μια ταβέρνα και αμέσως στο μισό χρόνο και πάνω, εφόσον είχαμε κάποιες γνώσεις με τα Μανιτάρια, αρχίσαμε να βάζουμε τα πιάτα που Μανιτάρια που συλλέγαμε για μας στην αρχή, τα βάζαμε και στον κόσμο στα μαγαζιά. Συνεδευόταν αυτά τα πιάτα με τη γνώση που είχαμε αποκτήσει από τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, γιατί ο κόσμος όταν ερχόταν στην αρχή όλοι ήταν επιφυλακτικοί και
0: βέβαια.
1: Όλοι φοβόντουσαν τα Μανιτάρια.
0: Δεν φοβούνται ακόμα.
1: Μανιτάρια, είναι δηλητηριότητα Μανιτάρια, είναι επικίνδυνα Μανιτάρια. Ναι, αλλά με τη δικιά μας, ας πούμε, γνώση που αποκτήσαμε, είπαμε, με τον Γιώργο Κωνσταντινίδη και τις απαντήσεις που δίναμε ότι το Μανιτάρι αυτό είναι αυτό, βγαίνει αυτή την εποχή, βγαίνει σε αυτά, είναι πρώτης ποιότητας τροφή.
0: Άλλα Μανιτάρια θα φάτε τώρα. Άλλο θα φάτε
1: την άνοιξη ή άλλο το καλοκαίρι.
0: Άλλη τρούφα, λέμε, είναι η τρούφα η καλοκαιρινή.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Η καλοκαιρινή, η χειμωνιάτικη, που είναι ανάπερο, αν.
0: Που είναι καλύτερη, ναι. Και γενικότερα, μόνο τα πιο νόστιμα έτσι Μανιτάρια είναι και Οκτώβριο.
1: Γενικά, τα πιο νόστιμα Μανιτάρια μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ελληνικά Μανιτάρια λόγω του μικροκλίματος, λόγω ότι είμαστε και έχουμε και υπηρετικό και μεσογειακό κλίμα. Και ήταν εμείς οι Αλβανοί και οι Εγγλέζοι ήμασταν οι πιο άσχετοι στην Ευρώπη με τα Μανιτάρια. Μετά την κίνηση των Μανιταρόφωνων Ελλάδος που ξεκίνησε εδώ από τα Γρεβενά και την Καστοριά μαζί φίλοι που ξεκινήσαμε την παρέα και κάναμε το σύλλογο το πρώτο Μανιταρόφωνο Δυτικής Μακεδονίας, από εκεί και πέρα γνωρίζαμε τα Μανιτάρια και μεταδίδαμε τη γνώση γιατί ο κόσμος το ζητούσε. Από όλη την Ελλάδα. Όταν έχουμε την πρώτη ύλη τα Μανιτάρια, το κάθε Μανιτάρι μας παραπέμπει ανάλογα με την κράση του, με τι ακριβώς Μανιτάρι είναι, να το μαγειρέψουμε και ανάλογα. Το άλλο μπορεί να το κάνουμε σούπα, το άλλο μπορεί να το ψήσουμε, το άλλο μπορεί να το τηγανίσουμε, το άλλο μπορεί να το κάνουμε άσωρο. Το Μανιτρολουκάνικο ήταν ένα παραδοσιακό Μανιτρολουκάνικο λουκάνικο που εμείς το κάναμε Μανιτρολουκάνικο, κάναμε 50 Μανιτάρι, 50 κρέας με δικά μας παραδοσιακά υλικά και βγάζουμε αυτό το λουκάνικο και το ζητάει
0: και
1: πολύ ο κόσμος.
0: Είναι και νόστιμο και είναι και ζουμερό και μην φανταστείτε καλά, ούτως άλλως έχει υγρασία το Μανιτάρι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει υγρασία το Μανιτάρι.
0: Έρχεται και δένει, συνταγή είναι δική σου.
1: Εμείς βγήκαμε και ξαναβγήκαμε στο δάσος για να γνωρίσουμε το Μανιτάρι. Δεν γίνεται να κάθεσαι και να διαβάζεις και να σου φέρνει.

0: μανιτάρια. Οι ίδιοι συλλέξαμε τα μανιτάρια, ήδη πειραματιστήκαμε, τα μαγειρέψαμε και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Υπήρχε δίψα γιατί ήθελε ο κόσμος να μάθει για τα μανιτάρια και να δοκιμάσει τα μανιτάρια.
1: Εντάξει, τώρα είναι η τάση των vegan και όλα αυτά που είναι.
0: Και όλα αυτά μαζί, αλλά ήταν και μια πρώτη τάξη στροφή η οποία ήταν στα δάση μας, τα ελληνικά δάση και με την καλύτερη ποιότητα, είπαμε, μέσω των μελετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου που συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Τέλος πάντων, βγήκαν ότι τα περισσότερες αρωματικές ενώσεις και πολύ περισσότερα ιχνοστική από όλα τα μανιτάρια είναι τα ελληνικά μανιτάρια λόγω του μικροβίωματος που είπαμε.
1: Και το μήνυμα που θα περάσω και να κλείσουμε είναι, σίγουρα θα συμφωνήσω, ότι δεν αγγίζουμε μανιτάρια όταν δεν τα γνωρίζουμε.
0: Τρώμε μόνο τα μανιτάρια με απόλυτη προσοχή που γνωρίζουμε 100% τα χαρακτηριστικά τους. Δεν πειραματιζόμαστε και δεν παίζουμε τα μανιτάρια.
1: Ποτέ, γιατί. Εντάξει τώρα, μην πάμε εκεί.
0: Είναι όμως μια γνώση η οποία απλά δεν υπήρχε και είναι μια γνώση που όποιος θέλει να μάθει τα μανιτάρια πλέον, όποιος θέλει να τα μάθει, μπορεί να τα μάθει. Στην περιοχή του, στο δάσος του, αν κοιτάξει τις εποχές, όλα είναι κάτι και αυτό πιστεύω ότι πετύχαμε. Και εδώ από την ταβέρνα και σαν μανιταρό.
1: Και σαν ταβέρνα και σαν περιοχή, εδώ είναι η μάνα, είναι η πηγή, είναι η
0: γνώση. Έχουμε και μαγαζιά με προϊόντα, βέβαια. Η γνώση είναι, αν δεν υπάρχει γνώση, ύστερα έρχεται φόβος, οπότε δεν το αγγίζεις με τη γνώση.
1: Και να μην ξέρεις, δηλαδή μπαίνοντας στην πόλη των Κρεβενών, βλέπεις ότι ακόμα και
0: υπάρχει. Είμαστε η πόλη του μανιταριού, είπαμε, πρωτεύουσα του μανιταριού.
1: Συνεργιά μας. Είπαμε.
0: Αυλές.
1: Ποιο κέντρο δεν υπάρχει?
0: Στα Κρεβένα.

Έχουμε κι άλλο. Δεν τελειώνουμε, αλλά πάμε να ξεκουραστούμε, να πιούμε κανένα τσάι, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε εδώ στα Γερμενά. Δεν το πιστεύετε, αλλά έχει. Θέλω να μου τα επισκεφτείτε. Μην χάνετε αυτούς τους προορισμούς που κρύβουν μικρές μεγάλες μαγείες. Πάμε. Μιλιώνεις. 5 λεπτά από το κέντρο των Γερμενών. 5 λεπτά από το δωμάτιο, αλλά εγώ θα την πέσω εδώ, δίπλα στο τζαγάκι. Να κάνω το φύλακα, να κάνω και τέτοια σε ποιον, δεν χρειάζεται. Άντε, καληνύχτα. Τα λέμε. Ξύπναμε το πρωί, ε. Γεια. Κλείσε. Άξι κάμερα, έχει ένα λάθος. Με ξύπνησε εδώ η ιδιοκτήτρια να μου πει ότι όντως έχω κάνει λάθος. Είναι 3 και άμα το πας και πιο γρήγορα, 1,5 λεπτό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
6: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
0: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
5: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω μία.
4: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
6: Πάρα πολύ. Εγώ έχω δύο μήνα να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 εκατοστάρικα σύνταξη.
7: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
3: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
4: Ούτε από τη ΔΕΘ
3: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, έχει τον πρατηριούχο.

0: Ο Πρατηρούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
2: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερο από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
2: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
1: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
0: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
1: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
0: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
1: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το

0: 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία, διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέργεια των σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
1: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό εστιαφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
3: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
1: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η υπερηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιαφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
3: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
2: Και τώρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα αυτού του πλοίου. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξανάρθουν.
4: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
5: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35 με 40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι η

Περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες.

0: που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια, στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Μαμά, να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
3: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
2: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
3: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
2: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
3: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
2: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
4: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

σας, το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Εν Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Εν Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά για τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από το Εν Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ιδιαίτερων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουμε άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.

0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

εκδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
1: Έλα σε μια ώρα.
0: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
1: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα το γάμο να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά. Και τι

Κανάγια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστικό.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν. Με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα. Νίκο.

0: δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
5: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
4: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
5: Πες μου, βρε Άννα μου, προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
4: Δώσεις 5 λεπτά.
6: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: συζήτησή μας θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση, Κρέτα. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε στον απόϊχο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πολιτικά μηνύματα που επικοινωνεί το Μαξίμου με φόντο τις προσεχείς εκλογές, την άνοιξη του 2027 επιμένει ο Πρωθυπουργός, αλλά και την οικονομική ατζέντα που βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση, εισπράττοντας κλίμα από τον κόσμο με τον οποίο καθημερινά επικοινωνείται, κύριε Σενετάκη. Υπάρχει μία ικανοποίηση για αυτό που ονομάζουμε πακέτο ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό?
1: Πρώτα απ' όλα, σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, νομίζω ότι πια που πέρασε και η ΔΕΘ δεν έχει κανένα λόγο να τον αμφισβητεί ότι θα πάει την άνοιξη του 27.
0: Νομίζω είναι, ότι πια εδώ που έχουμε φτάσει, δηλαδή, το ερώτημα είναι θα είναι Μάρτης, θα είναι Απρίλης, θα είναι Μάης.
1: Το οποίο έχει εξηγήσει ότι έχει να κάνει μόνο με την υποχρέωση της χώρας να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανάλογα το κλίμα και πώς θα είναι πρέπει να έχει σχηματιστεί η κυβέρνηση. Άρα για άλλη μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού νομίζω ότι είναι ακριβής και τηρείται αντίθεση με όλα αυτά τα οποία προσπάθησαν να εξηγήσουν κάποιοι μέχρι τη ΔΕΘ. Τώρα, το κλίμα. Κοιτάξτε, κύριε Μεταξά, από το 2019, αυτό που από τη στιγμή που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο για τη χώρα. Ένα συγκεκριμένο πλάνο και ένα συγκεκριμένο πλάνο εφαρμογής του σχεδίου που είχε για τη χώρα. Αυτό, όπως βλέπετε, από το 2019 μέχρι σήμερα τηρείται. Η ΔΕΘ λοιπόν αυτή, η 7η ΔΕΘ που είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, είναι μια συνέχεια αυτού του πλάνου. Δεν είναι μια φωτοβολίδα, δεν είναι ένα πανηγύρι εξαγγελίας μέτρων. Είναι η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι η εξειδίκευση των μέτρων, των αποτελεσμάτων αυτής της διακυβέρνησης, η οποία παράγει πλούτο, βελτιώνει τα οικονομικά του κράτους και κάθε χρόνο ανάλογα με τις δυνατότητες οι οποίες έχουν παραχθεί και όχι από την τσέπη των πολιτών με την έννοια από το υστέρημα των πολιτών αλλά από αυτό το οποίο παράγεται πρόσθετα στην οικονομία να διανεμηθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των στρωμάτων που έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτό, λοιπόν,
0: υπάρχει, ξέρετε, και
1: αυτό
0: μία...
1: λοιπόν γίνεται, αυτό έγινε και πέρυσι θυμίζω στη ΔΕΘ,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό έγινε και πρόπερσι, άρα...
0: Σωστά, αλλά εν προκειμένου η φετινή ΔΕΘ έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά.
1: Έχει προεκλογικά.
0: Εσείς, ακριβώς.
1: Έτσι, και, αυτό το δηλώνουμε.
0: Και, όχι μόνο, ναι. Και όχι μόνο προεκλογικά, αλλά είναι και μία από τις σημαντικότερες εκλογικές αναμετρήσεις υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Είναι άλλη μία σημαντική προκειμένου κατά τη γνώμη μας εκλογική αναμέτρηση, προκειμένου κατά τη γνώμη μας να συνεχιστεί αυτό το οποίο έχουμε εδραιώσει στη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Θα περιμένατε λοιπόν κάτι πιο γενναίο αναφορικά με το οικονομικό πακέτο? Γράφτηκαν και ακούστηκαν πολλά ότι σε αυτή τη συγκυρία ίσως θα έπρεπε η κυβέρνηση να είναι, σε εισαγωγικά το βάζω, πιο γενναιόδορη, mm-hmm. έστω και αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβαλε σε αυτήν την συνάρτηση την ανάγκη να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Είναι πάντα μια δύσκολη ισορροπία αυτή.
1: Ναι, είναι μια ισορροπία η οποία όπως είπα τηρείται από την αρχή της διακυβέρνησης. Τώρα, σχετικά με τη γενναιότητα, να σας πω ότι το πακέτο είναι γενναίο. Είναι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σε βάθος χρόνου, όταν θα εφαρμοστούν και τα επόμενα χρόνια, θα πάει στα 3,7 δις ευρώ. Άρα, από μόνο του το πακέτο είναι ένα σημαντικό ποσό. Απ' την άλλη, θα σας πω ότι, το λέω έτσι και λίγο χαριτολογώντας, ευτυχώς θα πω, το αφεντικό δεν τρελάθηκε. Να βγει δηλαδή να μοιράζει, επειδή είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, παροχές τις οποίες δεν θα μπορέσει να δώσει ή τέλος πάντων θα πλήγωναν την οικονομία αν επιχειρούσε να δώσει παραπάνω από τις αντοχές των δημοσιονομικών χώρων.

0: Θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Sky Κρήτης ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας και στους τηλεθεατές.
0: Βεβαίως, γιατί η

0: Πέραν των αντοχών είναι και τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, τα οποία διαρκώς βλέπετε ότι είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταφέραμε και βάλαμε κάτι που δεν υπήρχε πριν 6 μήνες, τη ρήτρα για την ενέργεια, για τις επενδύσεις ενέργεια 1 δις ευρώ. Οπότε είναι μια διαρκής συζήτηση και διαπραγμάτευση, ώστε αυτό το όριο δαπανών να μπορεί να αυξάνεται όσο πηγαίνει καλά η οικονομία, να δίνουμε ακόμα παραπάνω. Εδώ τώρα πρέπει να σας πω ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία για το χρέος. Στόχος μας είναι να μην αφήσουμε στις επόμενες γενιές τα βάρη τα οποία η δική μου γενιά σήκωσε την προηγούμενη 15ετία πια, γιατί κοντεύουμε από το 2010, πέρασε 15ετία. Είδατε ότι η πολιτική της αύξησης του δημοσίου χρέους είναι μια πολιτική η οποία δεσμεύει το μέλλον των παιδιών μας, τον υποθηκεύει, και πρωταρχικός στόχος αυτής της κυβέρνησης ήταν αυτό, να το απαλείψουμε. Και μου κάνει πραγματικά εντύπωση η αντιπολίτευση και η κριτική που κάνει η αντιπολίτευση, όταν για παράδειγμα στον COVID που χρειάστηκαν χρήματα αυξήθηκε το δημόσιο χρέος, μας κάνει παρατήρηση ότι αυξάνουμε το δημόσιο χρέος, και τώρα που μειώνουμε το δημόσιο χρέος, το οποίο έχει πάρα πολλές ευνοϊκές συνέπειες σε πολλά επίπεδα τα οποία τα έχουμε αναλύσει, αλλά μπορούμε και να τα ξανασυζητήσουμε, υπάρχει κριτική που αποπληρώνουμε το δημόσιο χρέος και αυτά τα λεφτά δεν τα κάνουμε παροχές. Εμένα πραγματικά με εντυπωσιάζει αυτή η κριτική. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος παράγει πλούτο και με αυτό, και αυτό το πλούτο προσπαθεί να βγάλει από την υποθήκη το μέλλον της νέας γενιάς, και δεχόμαστε παρατήρηση γι' αυτό.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την πολιτική. Ήδη φέτος η Ελλάδα θα πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βλέπετε τα αποτελέσματα στο δανεισμό, πόσο επωφελούμαστε από αυτή τη μείωση του χρέους, και θα συνεχίσουμε αυτή τη δημοσιονομική πολιτική.
1: Σωστό είναι. Το μεγάλο κάδρο είναι αυτό. Και, για το χρέος μην πούμε, υπάρχουν τεχνικο-οικονομικές λεπτομέρειες.
0: Όχι, δεν θα πούμε σε αυτά, δεν είναι. Αλλά είναι τρομερό να κατηγορείται ένας άνθρωπος, ο οποίος πολλές φορές κατηγορείται και κάποιος που κυβερνά για λαϊκισμό, όταν έχει χρήματα και τα δίνει για το μέλλον της χώρας και όχι για παροχές οι οποίες θα μπορούσαν να του δώσουν 2-3 ψήφους, και κατηγορείται γι' αυτό. Βλέπετε την αντίθεση.
1: Ναι. Ο αντίλογος λέει όμως ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι γενικοί δείκτες ανάπτυξης, mm-hmm, οικονομίας, χρέους, που όντως το πρόσημο σε κάποιους από αυτούς είναι θετικό. Την ίδια ώρα όμως αυξάνεται ο δείκτης της δυσκολίας για το πώς επιβιώνει, πώς διαβεί ένα μέσο νοικοκυριό στη χώρα. Και ο αντίλογος λέει καλοί οι δείκτες ανάπτυξης. Το ζητούμενο όμως είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βελτιώσουν τη δική μου καθημερινότητα, να βελτιώσουν την τσέπη μου. Έτσι δεν είναι? Είναι αυτό
0: είναι ο στόχος,
1: ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση να περάσει όλο αυτό στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα.
0: Είναι το στοίχημα, διότι γι' αυτό δουλεύουμε. Για να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες να περνάνε καλύτερα, να περνάνε ποιοτικό χρόνο, να κάνουν αυτό το οποίο επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα, τους πόρους για να κάνουν αυτό που επιθυμούν. Άρα λοιπόν είναι πρώτο στην κατάταξη, και γι' αυτό λέμε ότι η μόνη σταθερή αντιμετώπιση του φαινομένου της ακρίβειας, το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή ίσως την πιο μακρά πληθωριστική τάση στο δυτικό κόσμο, είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Και αυτό, και με αυτή τη ΔΕΘ, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πράξη. Αν δείτε τους δείκτες, αν δείτε ας πούμε κατά πόσο έχει αυξηθεί ο βασικός μισθός σε σχέση με την αύξηση του κόστους, η αύξηση του βασικού μισθού και του μέσου μισθού υπερβαίνει αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο έχει προκληθεί από την πληθωριστική τάση. Από εκεί και πέρα, ακόμα και να τα φέρνει κανείς πέρα, με την ακρίβεια όπως έχει έρθει, υπάρχει μια ανασφάλεια, η οποία πρέπει αυτή την ανασφάλεια να τη θεραπεύσουμε.
1: είναι αυτό το χρονικό διάστημα που απομένει, γιατί στη συνέχεια θα πούμε και για την πολιτική ατζέντα, τα διλήμματα και τα βασικά σημεία έτσι, της ομιλίας του Πρωθυπουργού.

0: Υπουργού για την επόμενη μέρα, την προεκλογική ατζέντα. Αυτό το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι να στηθούν οι κάλπες, να περάσουν αυτά τα μέτρα στην καθημερινότητα του πολίτη και να πείσουν την ελληνική κοινωνία για καλύτερες ημέρες, σε μεγάλο βαθμό ενδεχομένως και να καθορίσουν το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρετε, από τη μία η κυβέρνηση θα κριθεί για όσα έχει κάνει αλλά και για όσα δεν έχει καταφέρει. Από την άλλη, η αντιπολίτευση έχει το πλεονέκτημα, σε εισαγωγικά, να λέει ότι αν ήμουν εγώ θα είχα καταφέρει περισσότερα.
1: Ναι. Έχει και το πλεονέκτημα ακριβώς να τάζει πράγματα τα
0: Σωστά.
1: οποία δεν θα κληθεί να εφαρμόσει.
0: Βεβαίως, και η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα όχι απλά να εξαγγέλει μέτρα στη ΔΕΘ, αλλά να εφαρμόζει και μέτρα στην πραγματικότητα.
1: Γίνεται πλεονέκτημα όταν τα εφαρμόζει.
0: Σωστό.
1: Και γι' αυτό πρέπει να είσαι και μετρημένος σε τι εξαγγείλεις, για να μην φανείς αναξιόπιστος, όπως νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχουμε επιλέξει να είμαστε, και έχουμε αυξήσει το επίπεδο της αξιοπιστίας σε πολύ σημαντικό βαθμό. Τώρα, το διάστημα από σήμερα, γιατί η ΔΕΘ αποτελεί αφετηρία της προεκλογικής πια περίοδου, έτσι μπορούμε πια να το δηλώσουμε και επίσημα αυτό το διάστημα από τη ΔΕΘ μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πράγματα τα οποία έχεις κάνει στο παρελθόν προφανώς για τους ανθρώπους πια θεωρούνται αυτονόητα και δεν έχουν τον συντελεστή βαρύτητας που θα πάρει τις αποφάσεις του ένας άνθρωπος τόσο εύκολα, γιατί είναι κάτι το οποίο πια το θεωρεί αυτονόητο, και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σε ψηφίζουν για αυτά που θα κάνεις. Αυτό είναι κανόνας, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την Ελλάδα. Επομένως, έχει κάποιος να έχουμε να κριθούμε για αυτό που έχουμε κάνει, έτσι, αλλά πρέπει να κριθούμε και για αυτό, να πείσουμε τους πολίτες ότι αυτό που κάναμε έχει συνέχεια και θα το κάνουμε, θα το ολοκληρώσουμε. Άρα είναι σημαντικό το διάστημα αυτό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει και μια, ας το πούμε, ρευστή κατάσταση στο εκλογικό σώμα, νέα κόμματα βγαίνουν, νέες προτάσεις αναγγέλλονται, οπότε θα πρέπει διαρκώς να είμαστε σε γρήγορση για να μπορούμε να απαντάμε σε όλα αυτά και να πείσουμε τον κόσμο ότι το δικό μας πρόγραμμα, η δική μας προοπτική για την Ελλάδα του 2030, πρώτον μπορούμε να την υλοποιήσουμε και δεύτερον είναι αυτή που τους καλύπτει.
0: Είναι, λειτουργεί, λέει και το Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός θεσμικά, αναφορικά με τις πρόωρες εκλογές και την εκλογική διαδικασία στην ώρα τους. Αλλά μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε ένα μειονέκτημα για την ίδια την πολιτική ζωή του τόπου, με το δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας περίπου 5, 6, 7 μήνες προεκλογικής περίοδου σε συνθήκες σκληρού ροκ.
1: Είναι κάτι που απασχολεί τον Πρωθυπουργό και γι' αυτό βλέπετε ότι και στις δηλώσεις του λέει ότι θα φροντίσει να μην κατέβουν τα μολύβια από τους αρμόδιους υπουργούς και να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό έργο. Έχουμε ένα πλούσιο νομοθετικό έργο, το οποίο αυτό φαίνεται και στη Βουλή, θα το βλέπετε και εσείς ανά εβδομάδα με το πρόγραμμα της Βουλής, οπότε είναι ένας κίνδυνος τον οποίο τον έχει λάβει υπόψη τον Πρωθυπουργός και βεβαίως θα κριθεί στην πορεία αν καταφέρνει να τον απομακρύνει αυτόν τον κίνδυνο.
0: Ποιο θα είναι το μεγάλο δίλημα της κάλπης την άνοιξη του 27? Μπορεί η κυβέρνηση να μην υιοθετεί το αφήγημα Μητσοτάκης ή χάος. Το έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός σε συνεντεύξεις του. Αλλά, κύριε Σενετάκη, το στίγμα αυτό δεν είναι, με διαφορετικά λόγια, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα? Το είπε ο Πρωθυπουργός και από τη ΔΕΘ. Αυτό δεν είναι το περίγραμμα Μητσοτάκης ή χάος, με άλλο τρόπο?
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, όχι. Απλώς όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας, από το έργο μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,

0: η οποία έχει διατελέσει ένα έργο εδώ και 7, θα είναι 8 χρόνια όταν θα πάμε στις εκλογές, και έχουμε τους αντιπάλους πολιτικούς. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά ο δεύτερος αντίπαλος φαίνεται ότι είναι το κόμμα, το κόμμα του Ελλάς.
1: Του Αλέξη Τσίπρα.
0: Της, ναι. Της αριστεράς, λοιπόν, ναι, της Ελλάς. Το κόμμα λοιπόν αυτό. Άρα αν κρίνουμε από το έργο του καθενός, νομίζω εύλογα μπορεί κάποιος να θέσει ότι το επόμενο δίλημα είναι η ελπίδα για περαιτέρω πρόοδο, μια πρόοδος η οποία φαίνεται, αποδεικνύεται στην πράξη, ή η εισαγωγή της χώρας σε περιπέτειες όπως αυτές τις οποίες ζήσαμε 15-19, γιατί ζήσαμε περιπέτειες. Άρα δεν μιλάμε με κάποιο δίλημα αυθαίρετο, μιλάμε με βάση την εμπειρία την οποία ζήσαμε στη μία διακυβέρνηση και στην άλλη. Άρα το να λες σταθερότητα και περαιτέρω πρόοδος ή περιπέτεια μπορεί σε κάποιους να αρέσει, τι να σας πω, δεν ξέρω, αλλά περάσαμε περιπέτεια 15-19. Λοιπόν, είναι κάτι χειροπιαστό και σε καμία περίπτωση δεν ξεφεύγει από την αντικειμενικότητα των γεγονότων. Ούτε νομίζω ότι υπερβάλλει κανείς, ούτε θέλει να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Νομίζω ότι μιλάει με αντικειμενικά κριτήρια και με στοιχεία τα οποία φαίνονται πια στους δείκτες και στα οικονομικά στοιχεία της χώρας.
1: Η αυτοδυναμία είναι εφικτή, στόχος είναι, και προφανώς δεν υπάρχει κυβέρνηση προεκλογικά που να επισημαίνει ότι μάλλον δύσκολα θα κερδίσουμε και θα είμαστε αυτοδύναμοι. Αλλά σε όρους ρεαλιστικούς, με το δεδομένο ότι ο πύχης μπορεί ενδεχομένως να σκαρφαλώσει εκεί στις παρυφές λίγο κάτω του 40%. Είναι εφικτό ένα τέτοιο ποσοστό?
0: Πρώτα απ' όλα να πω ότι η αυτοδυναμία είναι στόχος. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές γιατί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση θεωρούμε ότι είναι πιο αποτελεσματική. Είναι αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και 7 χρόνια. Είναι αυτό που βλέπουμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τα προβλήματα που δημιουργούνται και πώς σοβαρές αποφάσεις, οι οποίες πιθανόν να έχουν ένα πολιτικό κόστος, μένουν πίσω γιατί κάποιος από τη συμμαχική κυβέρνηση κάνει πίσω για λόγους μικροπολιτικής. Άρα σίγουρα είναι στόχος. Πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δημοσκοπική εικόνα η οποία είμαστε 7-8 μονάδες μακριά από την αυτοδυναμία. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε πολύ καλά, με βάση και την εμπειρία των εκλογών του 2023, ότι τα πραγματικά νούμερα θα αρχίζουν να διαμορφώνονται κοντά στις εκλογές, όταν πια αυτές ξεκινήσουν και ξεκινήσει η προεκλογική διαδικασία, γιατί πρώτον εμείς είπαμε ότι έχουμε ένα χρονικό διάστημα να μιλήσουμε για το έργο μας και για αυτά που θέλουμε να κάνουμε, και επίσης τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί πλην του ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν υψηλά ποσοστά είναι κόμματα καινούρια τα οποία στο χρόνο πάνω θα δείξουν κατά πόσο θα αντέξουν και αν θα τραβήξουν κόσμο ή όχι. Θεωρώ ότι αυτό που με ρωτάτε για την αυτοδυναμία, τα ακριβή ποσοστά θα κριθούν λίγο πριν τις εκλογές. Ο κόσμος τότε θα κάτσει να αρχίσει να λέει ακριβώς τι θα κάνει, διότι εμείς είμαστε 7 χρόνια διακυβέρνηση και κάποιος που θα μας ψηφίσει δεν είναι με την ορμή που είχε το 2019, δεν θα εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο που εκδηλώθηκε το 2019, που συντελέστηκε μια αλλαγή στη χώρα. Άρα από τη μία είναι ο ένας.
1: Άρα ενδεχομένως δημοσκοπικά να υπάρχει μια συγκράτηση σε μια τάση, λέτε.
0: Σωστά. Οι οποίες τάσεις νομίζω θα φανούν και θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Είναι η δεξαμενή των αναποφάσεις των κλειδί για τις, όχι για τον νικητή, αλλά για κάποιες από τις ισορροπίες της κάλπης.
0: Βέβαια, γιατί αν δούμε πάλι τα δημοσκοπικά δεδομένα, εμείς έχουμε ας πούμε 11 μονάδες αυτή τη στιγμή λιγότερες από αυτές που είχαμε πάρει το 2023. Αυτομάτως καταλαβαίνετε ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν κόσμο που μας είχε ψηφίσει, να δούμε γιατί απομακρύνθηκε και να τον πείσουμε να επανέλθει. Υπάρχει και νέο κοινό το οποίο απευθυνόμαστε και θέλουμε να πείσουμε με τις πράξεις μας πια να στηρίξει την πρότασή μας. πάντα αυτό το κομμάτι των αναποφάσεων είναι, εφόσον είναι και τόσο ψηλό, είναι πολύ σημαντικό στο πώς θα αντιδράσει. Και εκεί είναι και όλα τα σενάρια που παίρνουν και οι δημοσκόποι με τη λεγόμενη εκτίμηση ψήφου, πώς μοιράζεται αυτό το κοινό. Και όταν θα δημιουργηθούν πια αυτές οι τάσεις οι οποίες περιγράψαμε πριν, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε τι γίνεται και με αυτούς.
1: Και σενάριο, όχι απίθανο, το αντίθετο μάλιστα, αν θα έπρεπε να βάλουμε μία ζυγαριά, ίσως να είναι και το πιο πιθανό. Το σενάριο δηλαδή της μη αυτοδυναμίας. Τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση, κύριε Σενετάκη?
0: Εάν κάτσει κανείς να συζητήσει αυτή τη στιγμή, να δει το δημόσιο, τις δημόσιες τοποθετήσεις των...
1: Δεν ρωτώ συνταγματικά, οι διαδικασίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Πολιτικό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, εάν κάτσει κανείς να συζητήσει για το κομμάτι, να δει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης πάνω σε αυτό το οποίο με ρωτάτε για τις ενδεχόμενες συνεργασίες, είναι όλοι κάθετα όχι. Άρα, δηλαδή,
1: λογικό όμως είναι αυτό.
0: Αυτό
1: δεν υπάρχει κόμμα αντιπολίτευσης ιστορικά που να έχει πει ναι, αλλά δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Εμείς έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχουμε συνεργαστεί. Δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε. Όπως σας είπα, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα σεβόμαστε και την εντολή του ελληνικού λαού. Επομένως, ανάλογα πώς θα πάνε τα ποσοστά, θα συζητήσουμε και επί μια συγκεκριμένη βάση και αφού βεβαίως αλλάξει και η ρητορική των υπολείπων κομμάτων. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, οπότε κάνει και το στόχο μας ακόμα πιο επιτακτικό, προκειμένου σε ένα διεθνές περιβάλλον αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος κάνει την πρόβλεψη για το τι θα γίνει το 2027 στην Ευρώπη με τις εκλογές στη Γαλλία, με αυτό που έγινε στη Γερμανία με το AfD να κερδίζει 44% σε ένα κρατήδιο στην Σαξονία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, σωστά.
0: Και όλη αυτή την αλλαγή του πολιτικού κλίματος και πώς μπορεί να είναι η Ευρώπη, από ποιους να διοικείται η Ευρώπη το 2028, 27-28, καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι που λέμε σταθερότητα είναι πολύ πιο επιτακτικό. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε με τους πολίτες και θα πρέπει, νομίζω, πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο να το λάβουμε υπόψη μας από άλλες περιόδους που τα πράγματα ήταν πιο απομακρυσμένα, ας το πούμε.
1: Τελευταίο ερώτημα, το κεφάλαιο της σταθερότητας είναι ένα ισχυρό χαρτί συσπήρωσης της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, το λέω υπό το πρίσμα της αυτοδυναμίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 27 θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται κατά αυτή τη διάρκεια και θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα και ισχυροί για να μπορούμε να περάσουμε και κάποιες θέσεις οι οποίες θα συζητηθούν εκείνη την περίοδο. Άρα είναι, νομίζω, και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη μας. Πάντως, να το λάβουμε υπόψη μας. Πάντως, ξέρετε, αυτό που λέμε σταθερότητα, αυτή τη στιγμή η χώρα από το 19 μέχρι σήμερα έχει διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς πλην την περίοδο του COVID, όπου πάλι η χώρα μας εκεί έδειξε τα καλύτερα αντανακλαστικά και έκανε το rebound αμέσως ένα χρόνο και παραπάνω. Δηλαδή, αν είχαμε πτώσει 8%, η επόμενη χρονιά ήταν συν 9%. Λοιπόν, αυτό όταν το κάνεις 7 χρόνια και έχεις μια διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και είσαι κάπου στο 2,9, είσαι κάπου στο 2, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό από τη μία χρονιά στην άλλη. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο για να μπορέσει η χώρα να πορευτεί στα επόμενα χρόνια. Άρα δεν παράγει, ας πούμε, ενθουσιασμό, αλλά παράγει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον κόσμο και να μπει στη ζυγαριά αυτόν που θα του προτείνουν οι υπόλοιποι, των όμορφων σεναρίων, του εύκολου πλουτισμού, κάτι το οποίο τα είδαμε στο παρελθόν και βγήκαν ψεύτικα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
1: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

0: Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της Κίνης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της Κίνησης.
1: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
0: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχει στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το δοκιμό σου.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
0: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ
0: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
2: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές. Θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
2: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
6: Από πλευράς διαμονών αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία, λόγω

0: Όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος, το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
3: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες. μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
5: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
3: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η υπερηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
5: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
4: Και τώρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ανάρθουν.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
6: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
6: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να

διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out, στο ένατο box out, στην ένατη εκπομπή του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο, παρεμπιπτόντως σήμερα στη μεγάλη πισίνα της τηλεόρασης Κρέτα. Εκτάκτως, όχι με σκηνικό, το πολύ ωραίο ούτως ή άλλο σκηνικό του Κόσμος Πόδο, βρισκόμαστε κάπου αλλού. Μετακομίζουμε σε υδάτινο περιβάλλον και σε υγρό υπόβαθρο. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν ενέργεια, δύναμη, μας δροσερεύουν που λέμε και στην Κρήτη. Και σήμερα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα που το σκέπτομαι καλύτερα, αυτή η εκπομπή θα έπρεπε μάλλον να γυριστεί στις 22 Μαρτίου. Στις 22 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα του νερού, που έχει την τιμητική του σήμερα. Την έχει και από αθλητικής πλευράς και από χωροταξικής, ακόμη και από ναυτιλιακής. Και ο νοών νοήτο, ή μάλλον η νοούσα νοήτο. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι, τόσο πολύ χαίρομαι, που αγόρασα από το περίπτερο ένα χρυσό μετάλλιο και λέω να σου κάνω απονομή. Είσαι θεά, θεά είσαι. Είναι η Μαρία Μυριακεφαλτάκη, θεάνη ρήρα της πισίνας. Δεν το αγόρασα το περίπτερο. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το χρυσό μετάλλιο? Είναι το χρυσό μετάλλιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος World Aquatics, που το φόρεσες στο λαιμό σου και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και εσύ. Γιατί αν δεν έβαζες εκείνο τον κόλμη στην Αυστραλία, η ιστορία μπορούσε να έχει γραφτεί διαφορετικά. Την ψάχναμε αυτή τη συνέντευξη καιρό μήνες. Και επιτέλους, εδέησε ο κύριος.
1: Όντως, ισχύει. Το προσπαθούσαμε καιρό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπατε, το συζητάγαμε πολύ καιρό και χαίρομαι που εν τέλει καταφέραμε και συντονιστήκαμε.
0: Λοιπόν, δεν συναντιόμαστε στο αγαπημένο μας Ρεθυμνάκι που είναι η πατέρα μας, αλλά στο Ηράκλειο. Λίγο μετά από τον αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας, τον αγώνα που έληξε τώρα, λέω, της προηγούμενης εβδομάδας, σε σχέση με την προβολή της εκπομπής με το Ολυμπιακός, η τωρινή ομάδα, έπαιξε απέναντι στην ομάδα που είναι το Λύκνος. Πώς νιώθεις όταν παίζεις με το Λύκνος?
1: Νιώθω πάρα πολύ περίεργα. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει, νιώθω περίεργα που βλέπω παλιούς μου συμπαίκτριες, ανθρώπους που έχω υπάρξει στην πισίνα μαζί, που υπάρχουν κατά καιρούς όταν κατεβαίνω στην πατρίδα μου. Είναι λίγο συγκινητικό μέχρι να μπούμε στην πισίνα, που εκεί αλλάζουν λίγο οι ρόλοι.
0: Αλλάζουν, έβαλες το πρώτο γκολ. Πώς το θυμάμαι, πώς έβαλες?
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έβαλα αρκετά. Αλλά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει στον αθλητισμό.
0: Είναι πολύ μακρινό αυτό που θα σε ρωτήσω. Την πω ανάποδα την κουβέντα. Θα ήταν στον ορίζοντά σου κάποια στιγμή να γυρίσει να ξαναπαίξει το Ρέθυμνο?
1: Ναι, ιδανικά θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου στο Ρέθυμνο. Το έχω δηλώσει και στο παρελθόν, το δηλώνω και τώρα. Μακάρι να είμαι καλά και μακάρι να το καταφέρω.
0: Πώς είναι η καθημερινότητα, όχι σαν και καλά, μιας παγκόσμιας πρωταθλήτρια? Καταρχήν νιώθω. Κάνω αντιπίση αρχή και δεν πρέπει. Το μετάλλιο αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι δικό σου. Πώς είναι η καθημερινότητα όταν έχεις μια σεζόν που βρίσκεται ακόμη σχεδόν στην εκκίνηση, που έχετε υποχρεώσεις και με την εθνική ομάδα αργότερα, με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, προερχόμενη κιόλας από δύο θριάμβους τον Απρίλιο στην Τζενγκντού και μετά στη Σιγκαπούρη. Και δύο χρυσά μετάλλια. Αυτό είναι το ένα που έχουμε.
1: Αυτό είναι το ένα. Έχουμε άλλο ένα. Κοιτάξτε, είναι αρκετά δύσκολο, αρκετά επιθετικό. Όπως είπατε, είναι η αρχή της σεζόν. Δηλαδή, τώρα ξεκινάμε. Μόλις τώρα έκλεισε ο πρώτος γύρος. Έχουμε μια διακοπή τώρα σε 10 μέρες για την εθνική ομάδα που έχουμε πανευρωπαϊκό. Και θέλοντας, θα πάμε μέχρι 12 Ιουνίου που είναι το Final Four του Champions League. Είναι πολύ απαιτητικό γιατί μετά από μια επιτυχία πρέπει να ξαναγυρίσεις την πίεση και να συνεχίζεις να κυνηγάς τους στόχους με την ομάδα σου και μετά με την εθνική. Και αυτό συνεχίζεται.
0: Αυτό πρέπει να προπονείς και λίγο τον εαυτό σου, εσύ τον εαυτό σου, δηλαδή η Μαρία τη Μαρία.
1: Εγώ σαν άνθρωπος, βασικά είμαι λίγο ένας άνθρωπος, ωραία, το κάναμε. Εντάξει, ένα τέταρτο, okay, πάμε. Δηλαδή έτσι έγινε και στην Κίνα, έτσι έγινε και στη Σιγκαπούρη. Okay, το διαχειρίστηκα από την άποψη του, το ευχαριστήθηκα και όλα αυτά. Απλά γενικά δεν το κουβαλάω. Συνεχίζω γιατί έτσι πρέπει να πορευτούμε καλώς κακώς.
0: Πόσο μεγάλη είναι η απόσταση από το κουμπέ, εκεί από το κολυμπητήριο του Ρεθύμνου μέχρι το,

0: το χρυσό μετάλλιο και την κορυφή του κόσμου. Δηλαδή τώρα που το αναλογίζεις από τότε που κοριτσάκι πρώτο μπήκε στην πισίνα μέχρι τώρα που είσαι, αν όχι η κορυφαία, μια από τις δύο-τρεις κορυφαίες φουνταριστές στον κόσμο.
1: Είναι και τεράστια, αλλά είναι και πολύ μικρή. Δηλαδή, τέτοια πράγματα τα οποία π.χ. έκανα και όταν ήμουν στο Έθιμνο. Δεν συζητάω από άποψη προπόνησης ή από άποψη γυμναστήριου ή οτιδήποτε. Σίγουρα δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι στο Έθιμνο. Αλλά από άποψη στο

0: κάτω από άλλο, σε άλλο υπόβαθρο και σε άλλο επίπεδο σίγουρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι είχα περίπου την ίδια αντιμετώπιση εκεί και την αντιμετώπιση εδώ και νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο με δείξε από το Ρέθυμνο μέχρι το χρυσό μετάλλιο που είπατε.
1: Το πόλο σε διάλεξε ή εσύ διάλεξες το πόλο?
0: Το πόλο με διάλεξε.
1: Το πόλο, γιατί? Για εξήγησέ μου το.
0: Θεωρώ ότι λοιπόν, εγώ έψαχνα λίγο τα αθλήματα τα οποία θέλω να κάνω, ήμουν λίγο μπάσκετ, λίγο τένις, λίγο βόλιο, λίγο από εδώ. Και ξανά ήθελα να πάω στην πισίνα. Οι γονείς μου ήταν λίγο διστακτικοί.
1: Ο Βασίλης και η Ειρήνη που είναι εδώ απ' έξω.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει. Δεν έρχεσαι πολύ συχνά και είναι λογικό. Εσύ ταξιδεύεις όλο τον κόσμο, δηλαδή με τον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή, τη λαχτάρα των γονιών σου και των αδελφών σου. Ποιος είναι ο Βασίλης και η Ζωή, έτσι?
0: Ο Παντελής
1: και η Ζωή, μπράβο. Δηλαδή, τη οικογένειά σου να σε δει, να σε χαρεί για λίγο, την αντιλαμβάνω. Και νιώθω πολύ άσχημα τώρα, νιώθω ενοχικά. Που σε κρατάω γιατί περιμένω.
0: Όχι, εντάξει. Πάντα θα είναι όσα χρόνια περάσει. Ξέρετε, γονιός είστε και το καταλαβαίνετε. Τι θέλω να πω. Με διάλεξε γιατί πήγα στα καλοκαιρινά μαθήματα τα οποία κάνει ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου και ήταν η τότε αρχηγός της ομάδας. Και μου λέει: εσύ είσαι καλή. Είσαι πιο δυνατή, ξέρεις, και πιο αναπτυγμένη από τα άλλα παιδάκια. Θες να δοκιμάσεις το πόλο. Και εντάξει, τότε επαρχιακή πόλη πάντα ψάχνουν για παιδάκια στις ακαδημίες. Λέω, δεν πάμε. Και πάμε και την πρώτη μέρα παίζαμε διπλό, χωρίς να έχω πιάσει ποτέ την μπάλα. Ποτέ. Οπότε εκεί κατάλαβα τι σημαίνει πόλο, με την μπάλα και το κολύμπι και όλο αυτό. Και μετά απλά δεν το ξανασκέφτηκα, πήγα και την επόμενη μέρα και συνέχισε όλο αυτό.
1: Ο Κωσής ο Χατζηδάκης, που είναι τρόπον την μέντορά σου και σπουδαίος προπονητής και που έχει δουλέψει στο υψηλότερο επίπεδο και συλλογικά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Διηγείται μια ιστορία ότι στην πρώτη προπόνηση έκοψε το δάχτυλό σου.
0: Ναι, στο πόδι, έπεσε πάνω στη διαδρομή.
1: Ναι, αλλά δεν το λέει αυτό. Το λέει γιατί αντί να κλάψεις που είδες τα αίματα, το έδεσες και την άλλη μέρα ξαναπήγες.
0: Ναι.
1: Ακόμα πιο φανατικά.
0: Ναι, ισχύει. Είμαι γενικά έτσι σαν παιδί μου. Είμαι λίγο ανεκτική στον πόνο και σε όλες αυτές τις καταστάσεις.
1: Υπάρχει ίνδαλμα πρότυπο με το οποίο μεγάλωσες στο άρχισε να καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται?
0: Κοιτάξτε,
1: είναι μια εποχή, περίμενα. Εσύ μιλάμε για μια ιστορία η οποία εκτελήσεται το 2012-2013,
0: ναι, κάπου εκεί. Ναι. Κοιτάξτε, γενικά να πω ότι είχα κάποιον παίχτη να την θαυμάζω τόσο πολύ. Όχι, ότι είχα, έβλεπα π.χ. Πόλο και έβλεπα π.χ. την Αλεξάνδρα Τνασιμάκη ή ξέρω εγώ, την Μπάρμπαρα Μπούικα ή ξέρω εγώ από τους άντρες, διάφορους άντρες που έβλεπα και μου άρεσε το πώς παίζουν. Γκορ Μιλάνοβιτς, π.χ. ή οτιδήποτε. Ναι, προσπαθούσα να υιοθετήσω χαρακτηριστικά τα οποία έχουν, αλλά όχι το ότι ήμουν πολύ.
1: Ό,τι σου και καλά να σε αντίγραψα.
0: Ναι. Αλλά εγώ μεγάλωσα πολύ με την εποχή με τις Αλεξάνδρες που έχει τύχει να παίξουμε στις παιχτρές για αρκετά χρόνια. Και ήταν πραγματικά πρότυπο αθλήτρια για το πώς προπονιόταν και πώς έπαιζε.
1: Λοιπόν, μαζί μας εδώ με τη Μαρία με το κεφαλιτάκι, το θεριό, το βουνό που λένε. Σου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί?
0: Εντάξει, οκ. Τι έχω αποδεχτεί όμως μετά από τόσα χρόνια. Καταλαβαίνω όμως γιατί υπάρχουν.
1: Τι είναι μύριο, γιατί μύριο είναι το. Μύριο σου πονάζει.
0: Ναι.
1: Άντε να πεις μύριο κεφαλαιτάκι και έχει χάσει τη φάση μέχρι να πεις όλο το επώνυμό σου. Τι καινούριο έφερε στη θέση? Που δεν είναι θέμα ματαιοδοξίας να λες ότι εγώ εισήγαγα αυτό, αλλά κάθε παίχτης, κάθε παίχτρια. Θέλει να φέρνει κάτι, να λανσάρει κάτι καινούριο.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο ίσως έχω φέρει είναι τη δυνατότητα ότι έχω πολύ καλό χειρισμό της μπάλας και με τα δύο μου χέρια. Δώρο δεν ξέρω, ελπίζω να μην το βλέπει κάποιος ο οποίος είναι σχετικός. Θεωρώ αυτό, ότι μπορώ να παίξω αρκετά με τα δύο χέρια, που σημαίνει ότι μπορώ να δυσκολέψω τους αντιπάλους μου.
1: Τι δουλεύεις στην προπόνηση περισσότερο?
0: Πολλά. Πολλά. Δεν δουλεύω μόνο τη θέση μου, προσπαθώ να δουλέψω και άλλες θέσεις όπου έχει ανάγκη ομάδα.
1: Λες να βγεις έξω?
0: Ναι, παίζω άμυνα πλέον.
1: Παίζεις.
0: Παίζω αρκετά άμυνα και στην Ολυμπιάδα έχω παίξει. Γενικά, εντάξει, ένας φουντεριστός ξέρει να παίζει καλή άμυνα στη θέση του. Οπότε δουλεύω και αυτό το κομμάτι και τη θέση μου εννοείται.
1: Είναι και θέμα ανθεκτικότητας. Δηλαδή, η θέση του φουνταριστού είναι και της φουνταριστής. Είναι περίεργη θέση. Πρέπει να αντέχεις το ξύλο, πρέπει να αντέχεις τις επαφές.
0: Ναι.
1: Να σκυλιάζεις. Πώς ισορροπείς ανάμεσα στο να σκυλιάζεις, να αντέχεις τον πόνο, να παίρνει την αποβολή, να βάζει γκολ και όλα αυτά.
0: Είναι

0: Κάτι το οποίο έρχεται με την εμπειρία. Τώρα για τους τηλεθεατές που μας βλέπουν, όσοι ξέρουν από μπάσκετ μπορούν να καταλάβουν ότι είναι περίπου η θέση του σέντερ. Το πεντάρι, σέντερ λέγεται και στα αγγλικά ο φουντερίστος. Είναι η ισορροπία, είναι με την εμπειρία, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι και λίγο λεπτή η θέση μας. Δηλαδή σε μια φάση μπορεί να είσαι αποβολή, στην επόμενη να είσαι επιθετικό. Τώρα αυτό μεταξύ δευτερολέπτου. Είναι όλο μαζί. Δηλαδή πρέπει να είσαι και έξυπνος, πρέπει να έχεις καλή τεχνική, πρέπει να είσαι και έμπειρος, να σου εξεταρκείς, είναι αρκετά.
1: Ο Αντώνης ο Βλοντάκης, που τον ξέρεις, και είναι και συνεργάτης του Χάρη του Παυλίδη στην εθνική ομάδα που κάνετε τους Θριάμους, είχε πει κάτι ωραίο, τον είχα ρωτήσει μια φορά τι είναι φουνταριστός, Αντώνη. Και είχε πει φουνταριστός είναι, λέει, ο βλάκας που τρώει το ξύλο για να πηγαίνει ο Καρθιοδόρος στα μπουζούκια. Ήταν την εποχή που ο Ολυμπιακός σάρωνε τους τίτλους, που τους σαρώνει ακόμα, και είχε πει αυτό. Ισχύει.
0: Κοιτάξτε, εν μέρει ισχύει, γιατί ένας καλός φουνταριστός κάνει τη ζωή της ομάδας πιο εύκολη εντός εισαγωγικών. Γιατί κλείνεται η άμυνα πίσω για να καταπολεμήσει τον ισχυρό φουνταριστό από άποψη και ποινών και γκολ. Και δίνει την δυνατότητα σε ελεύθερα σουτ κάτω από καλές προϋποθέσεις. Οπότε ναι, ισχύει εν μέρει.
1: Ο Χατζηδάκης είχε πει κάτι, τον επικαλούμε το Χατζηδάκη, έτσι αυτό ήταν από του προπονητή στην ουσία.
0: Ναι, ήταν και ήταν προπονητή μου για αρκετά χρόνια.
1: Μπράβο. Λέει, και γι' αυτό τον επικαλούμε πολύ συχνά. Λέει κάτι ότι είναι ένα κορίτσι που δεν ψάχνει ποτέ δικαιολογίες. Και στον αθλητισμό λέει αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στην κακή μέρα σου και στην καλή, και κυρίως στην κακή, να μην ψάχνει δικαιολογίες και να μην βάζει το what if. Αυτό πώς καλλιεργείται. Στο υψηλό επίπεδο. Γιατί τώρα εσύ είσαι στο top level.
0: Θεωρώ ότι για να μπορεί να είσαι κάποιο σαν επίπεδο προαθλητισμού, αυτό πρέπει να υπάρχει σε έναν αθλητή πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι είναι έτσι και το πώς είσαι σαν άνθρωπο. Δηλαδή, για εμένα το να παίρνω τις ευθύνες για τις πράξεις μου, το θεωρώ δεδομένο όχι μόνο στο κομμάτι της αγωνιστικής μου ζωής, και στο κομμάτι της εξωαγωνιστικής μου ζωής. Το θεωρώ ότι αυτό είναι και πολύ σημαντικό για έναν αθλητή, το ότι εγώ σήμερα π.χ. έκανα αυτό το λάθος ή θα πρέπει να έχω κάνει αυτό διαφορετικά. Όχι για το κομμάτι ότι τον αυτομαστιγωθώ, που το κάνουμε καλώς ή κακώς γιατί είμαστε αθλητές και θέλουμε την τελειότητα, αλλά στο κομμάτι ότι OK, αναγνωρίζουμε το ότι έχει πάει λάθος και την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να μην το κάνουμε.
1: Η Αλεξάνδρα Γιασημάκη, την οποία την έχεις αναφέρει ήδη δύο φορές και εξακολουθεί να είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, μου είχε πει όταν την είχα ρωτήσει ότι είναι άλλο πράγμα η Γιασημάκη που σκυλιάζει και είναι λιονταρίνα μέσα στην πισίνα και άλλο πράγμα η Γιασημάκη όταν βγαίνει από την πισίνα. Είμαι δύο κεφαλαιτάκι, πώς είναι, είναι το ίδιο. Είναι τα λεκουάλε ή αλλάζεις.
0: Θεωρώ ναι. Με αρκετές συμπαίχτριες νυν, τις οποίες έχω κάνει λίγο τη συζήτηση. Δεν περίμενες αυτά με έτσι, και μου λένε ναι, όντως, ξέρω εγώ, δεν φαίνεσαι έτσι. Έχω αρκετά χαρακτηριστικά τα οποία κουβαλάω από τη καθημερινή μου ζωή στην πισίνα μέσα και τούμπαλι. Αντίστοιχα όμως, είμαι και διαφορετική στην εκτός πισίνα ζωή μου.
1: Το τούμπαλι που είπες τώρα, με σκότωσε, με διέλυσε. Και εδώ να βάλω και την άλλη ιδιότητα, γιατί μίλησα για ότι είναι χωροταξικά, γιατί η εκπομπή γυρίζεται στο κολυμπητήριο. Είναι αθλητικό το περιβάλλον του, το υδάτινο, γιατί μιλάμε για γότερο πόλο. Και το άλλο είναι ότι σπουδάζεις ναυτιλιακά και είσαι έτοιμη να πάρεις το πτυχίο.
0: Το πήρα. Μόλις τελείωσα. Οπότε τώρα είμαστε σε μια φάση και αναζήτησης στο κομμάτι των σπουδών. Ταυτόχρονα με το κομμάτι το αθλητικό.
1: Έρχεται λοιπόν ένας κακός άνθρωπος και σου λέει αυτό ή το πτυχίο. Τι του λες?
0: Δεν συγκρίνονται.
1: Σε διέλυσα τώρα.
0: Δεν συγκρίνονται, αλλά αυτό.
1: Αυτό,
0: Αυτό. Δεν συγκρίνονται. Σίγουρα είναι, για να μην παρεξηγηθώ, το κομμάτι μόρφωση.
1: Σπουδές, είναι επαγγελματική.
0: Εννοεί, όχι ότι είναι απαραίτητο για να πετύχεις, αλλά το ότι είναι εξίσου σημαντικό για έναν αθλητή, ότι εγώ σαν Μαρία πρέπει να φροντίσω και το μέλλον μου εκτός του κομματιού του αθλητισμού και της πισίνας, γιατί αυτό καλό ή κακός και για το άθλημά μας και βάσει το ότι είμαι γυναίκα, το οτιδήποτε, είναι αρκετά εφήμερο, οπότε πρέπει να φροντίσω την επόμενη μου μέρα σαν άνθρωπος. Αλλά αυτό, καλό ή κακός, δεν είναι κάτι το οποίο ούτε το κάνω κάθε μέρα, ούτε το κάνει όλος ο κόσμος. Χωρίς να θέλω να είμαι ρηχή, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και αρκετά δύσκολο.
1: Όταν έφυγες από το Ρέθυμνο και έφυγες και από το σπίτι και από την θαλπορή την οικογενειακή και ανέβηκες στην Αθήνα για να ενταχθείς στον Ολυμπιακό, αυτό είχε κόστος.
0: Είχε

0: 16 μόνο, 17 πόσο.
1: Ναι, ένα παιδί το οποίο φεύγει 16 χρονών από την οικογένειά του, πάει μόνο του σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι μόνο του και πρέπει να κάνει τα βασικά ώστε να βιοποριστεί, δηλαδή να πλύνει τα πιάτα του, να πλύνει τα ρούχα του, να φάει.
0: Είσαι νοικοκυρά, μαγειρεύει.
1: Ναι, μαγειρεύω.
0: Τι φαΐ θα μα φτιάξει,
1: δηλαδή. Πολλά, αρκετά, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, ναι. Η ζωχαροπλαστική όμω είναι τατού μου. Το να μπορέσει να καταφέρει να ανταπεξέλθει σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, με πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και το σχολείο ταυτόχρονα, όλο μαζί ήταν αρκετά δύσκολο. Ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια ήταν αρκετά ζώρικα.
0: Σου έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια για να σου βάζω τέτοια υπαρξιακά διλήμματα, μετάλλιο ή πτυχίο. Θα σου βάλω άλλο ένα. Γκολ τύπου Αυστραλίας για το 8-7 και την πρόκριση που πήραμε και το αίμα μας πίσω από τις Αυστραλέζες μας είχαν νικήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή τελευταία άμυνα που δίνει επίση τη νίκη.
1: Τελευταία άμυνα.
0: Τελευταία άμυνα. Γιατί?
1: Γιατί η τελευταία άμυνα πάντα είναι σημαντική. Τον γκολ αυτό το έχω πει και θα το ξαναπώ. Όποια συμπαίκτριά μου και να ήταν σε εκείνη τη θέση, θα το έβαζε. Η ομάδα ήταν τόσο. Είχε τόσο αυτοπεποίθηση, ήταν τόσο σίγουρη, τόσο έτοιμη, που ακόμα που είχε και την τερματοφύλακα να βάζαμε να το κάνει, θα το έβαζε. Το πιστεύω. Χάρηκα που κατάφερα και βοήθησε την ομάδα μου να προχωρήσει στο θεσμό. Αλλά η τελευταία άμυνα είναι η τελευταία άμυνα. Δηλαδή, αν π.χ. ήταν μια τελευταία άμυνα στο να κερδίζουμε, και την έχουμε πατήσει πάρα πολύ.
0: Πολλές.
1: Με τις τελευταίες άμυνες και έπρεπε να βγάλω τον μπλοκ και κερδίζαμε, ήταν χίλιες φορές καλύτερο.
0: Ήταν λυτρωτική όμως η φάση αυτή, ο επίλογος.
1: Ναι. Ναι. Ήταν λυτρωτικά και τα δύο μετάλλια. Δηλαδή, τώρα μεταξύ σοβαρό και αστείο, αλλά ήταν ένα από.
0: Και στα δύο με τις Ουγγαρίες δεν παίξαμε.
1: Ναι, αλλά ήταν από τα πράγματα τα οποία τώρα σε παγκόσμιο. Εγώ γενικά δεν είχα. Έχω άγχος, αλλά δεν έχω πω πάρα πολύ. Σε αυτό το παγκόσμιο πολύ σίγουρη, δεν είχα άγχος. Δηλαδή, συγκατοικός μου στο δωμάτιο.
0: Ποια ήταν?
1: Η Ιωάννα Σταματοπούλου μου λέει: ρε φίλε, πώς γίνεται να μην έχεις άγχος? Λέω: Ιωάννα, θα κερδίσουμε, θα πούμε το χρυσό. Και δεν με πίστευε. Τη λέω: Ιωάννα, άκου, θα κερδίσουμε. Γιατί της έλεγα: δες το από την άλλη άποψη. Δεν μπορεί να πάει κάτι πιο λάθος. Είναι κάτι που το συζητάμε με τα κορίτσια. Στο προηγούμενο παγκόσμιο στην Τόχα που βγήκαμε τέταρτες, που ήταν μια υπέρβαση της ομάδας μετά από πολλά χρόνια.
0: Μετά από πολλά χρόνια, αυτό.
1: Ο τρόπος ο οποίος χάσαμε στον ημιτελικό και ο τρόπος ο οποίος χάσαμε στον μικρό τελικό, για όσους ξέρουν, ήταν. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στα σενάρια, στη φαντασία μας. Οπότε έλεγα ότι έχεις βιώσει το χειρότερο. Δεν μπορείς να πας πιο κάτω, δηλαδή αυτό λέγαμε. Όχι γιατί. Είναι το κακό timing. Πώς έγινε με τους άντρες, κάτι αντίστοιχο. Που λέγαμε ότι δεν μπορεί να πάει κάτι πιο λάθος. Είμαστε λίγο πιο άνετες και λίγο πιο ελεύθερες στο να παίξουμε αυτό το οποίο μπορούμε.
0: Την προηγούμενη φορά που είχαμε πάρει χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, εσύ δεν ήσουν ούτε καν 10 χρονών το 2011 στη Σαγκάη. Έχεις εικόνα, θυμάσαι να έχεις δει κάτι από εκεί?
1: Είχα δει τα παιχνίδια.
0: Καταχειριστή.
1: Είχα δει νομίζω το τελικό, δηλαδή είχα δει και την απονομή.
0: Στην Κίνα παίξαμε.
1: Ναι. Τι από τώρα, εδώ πέρα έχω συμπαίχτριά μου μία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Συμπαίχτριά μου στην ομάδα μου, μάνατζερ. Την είχα και συμπαίχτρια, εντάξει.
0: Η φιλιό.
1: Φιλιό, ναι. Φιλιά με Μανολιδάκη, ναι. Τι να πω, εντάξει. Τότε αυτή η φουρνιά ήταν η φουρνιά elite.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχουμε βγάλει σαν. Μετά το 4 ήταν το 11, ήταν η elite. Το ότι καταφέραμε να κάνουμε ένα τέτοιο κατόρθωμα όπως αυτές, νομίζω από μόνο ότι είναι αρκετά σημαντικό.
0: Έβαζες ποτέ τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση? Δηλαδή να σκεφτώσουν το βράδυ, εγώ το λέω και πολύ γλαφυρά έως και γραφικά, που να πέφτεις το βράδυ για ύπνο ή να πηγαίνεις στην προπόνηση και να φύγεις το σάκο στα αποδυτήρια και να τον ξαναπαίνεις μετά και να ζεις με αυτό, δηλαδή να ζήσω κι εγώ αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ.
1: Θέλαμε. Το θέλαμε, γιατί όπως είχα πει, αυτό το μετάλλιο δεν είναι μόνο για τις 15 που ήμασταν εκεί, ήταν για τα κορίτσια τα οποία ήταν στην προετοιμασία και ήταν και άλλες συμπαίκτριές μου, οι οποίες π.χ. σταματήσανε μετά την Ολυμπιάδα ή πριν. Έχουν παλέψει αρκετές γενιές και γενιές οι οποίες ήταν και παίκτρες πολύ καλές, που δεν κατάφεραν να φτάσουν σε μια καλή θέση σε ένα παγκόσμιο. Και πραγματικά αυτό ήταν για όλο τον κόπο, ο οποίος έχει γίνει αρκετά. Αυτά τα τελευταία χρόνια σε εθνική γυναικών, τότε η ομάδα κατάφερε να πάρει 2 μετάλλια και το έχει ξεκινήσει και ξεκολλάει. Γιατί δεν είναι ότι δεν είχε δυνατότητες, είναι ότι αντικειμενικά στο γυναικείο πόλο είναι 7 καλές ομάδες, ότι στην καλή σου μέρα μπορείς να βγεις πρώτος και στην κακή σου μέρα να βγεις 7ος ξαφνικά. ότι η ομάδα ξεκόλλησε και ότι αυτό θα συνεχίσει να, πηγαίνει καλά και θα συνεχίσει να χτίζεται πάνω σε αυτό κάτι καλό.
0: Σας είχε πεισμώσει αυτό. Εντάξει, εσύ και μικρή. Τα κορίτσια που είναι πιο μεγάλα από σένα, ότι χάσαμε διοργανώσεις και δεν είναι ότι χάσαμε, ότι δεν νικήσαμε σε προημιτελικούς ή ημιτελικούς. Χάσαμε, απουσιάσαμε από διοργανώσεις.
1: Ναι.
0: Που αυτό ήταν, δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο.
1: Το ότι δεν πηγαίναμε.
0: Δεν προκριθήκαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ζήσει πέραν του 2021 που ήμουν εκεί, που ήταν και αυτό σκληρό. Προηγούμενες μου συμπαίχτριες, για να πάνε το 24, έχουν βιώσει και το 16.
0: Βέβαια.
1: Και το 16 ήταν βάναυσος ο τρόπος ο οποίος χάσανε. Για αυτές ήταν μια λύτρωση το ότι έγινε και πήραμε το μετάλλιο. Ακόμα και για συμπαίχτριές μας, οι οποίες δεν ήταν μαζί μας, ήταν λύτρωση το ότι είδαν την ομάδα και ήτανε, βγήκε χρυσή. Και εγώ εκεί έκλαιγα, γιατί είχα συμπαίχτριά μου, η οποία είναι καλή μου φίλη. Έκλαιγα γιατί δεν τις είχα μαζί μου.
0: Ποια?
1: Την Ιωάννη τη Χιδηριώτη και την Νικόλ την Ελευθεριάδου. Mm. Που είναι, εκτός από τις παιχτριές μου, είναι και καλές μου φίλες. Και έκλαιγα γιατί λέω, γιατί δεν είστε εδώ, γιατί άλλον ένα χρόνο δεν παίξατε, ξέρω εγώ, να είστε εδώ να το κάνουμε μαζί. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε μοχθήσει για κάτι τόσο μεγάλο τόσα χρόνια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε

0: Το έχει πει δύο φορές και ο κόσμος πιθανόν που μας βλέπει τώρα σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή και το ξαναλέω με κίνδυνο να γίνω κουραστικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε γιατί λες και ωραία πράγματα που είναι και πολύ διδακτικά. Τι κρύβει, αν σου έλεγα εγώ συνήθως έχω μια μπάλα μπροστά μου και ρωτάω τους παίκτες τι έχει μπάλα μέσα. Το μετάλλιο αυτό τι έχει μέσα.
1: Έχει αρκετά δάκρυα.
0: Έχει δάκρυα.
1: Έχει αρκετή προσπάθεια και έχει το κόπο. Δηλαδή και δεν είναι μόνο το ότι το έχω εγώ. Δεν είναι το ότι ναι, εγώ έχω κάνει την προσπάθειά μου, η ομάδα μου έχει κάνει την προσπάθεια και έχει κάνει αυτό το οποίο έχει κάνει. Είναι ότι από μένα πριν υπήρχαν άλλες τρεις π.χ. που έχουν προσπαθήσει εξίσου γι' αυτό. Είναι ότι όλο το οικοδόμημα χτίστηκε σε καλές βάσεις και ότι ήταν και κάποιες φωνίες που ήταν άτυχες, κάποιες ομάδες που δεν πήγαν καλά και είχαν τις δυνατότητες. Και κρύβει, νομίζω, σε όλο αυτό το επίπεδο την εκπλήρωση αυτού του ονείρου αρκετών κοριτσιών που είτε δεν ήταν γιατί προσευχθήκαν, είτε γιατί δεν ήταν για άλλους λόγους. Ακόμα και τα κορίτσια τα οποία ήταν στην προετοιμασία και δεν ήρθαν μαζί μας. Γιατί και για τον κύριο Χάρη το ότι έπρεπε να διαλέξει μια ομάδα ήταν και αυτό από μόνο του πολύ απαιτητικό.
0: Στο μικρό κόσμο του πόλου, που εγώ δεν ξέρω αν είναι 7 ομάδες, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 17, μπορεί να είναι 107. Υπάρχει αντίπαλος που σου ιδρυγάει, δηλαδή να τη βλέπεις και να λες, σ' έχω, θα σε τσακίσω. Θα σου πάρω 5 αποβολές, θα σου βάλω 5 γκολ.
1: Να μην τριγκάρει.
0: Ναι, ποιος είναι ο βιωματικός αντιπαλός σου.
1: Δεν μπορώ να βλέπω καθόλου τις Ολλανδέζες.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Μόνο αυτά. Εντάξει, Ουγγαρές, οκ. Okay. Αλλά Ολλανδέζες, καθόλου.
0: Καθόλου, δημιουργούνται τέτοια conflict, τέτοιοι υπάρχει ανταγωνιστικό στοιχείο. Προφανώς υπάρχει.
1: Φυσικά και υπάρχει. Αλλά δεν είναι ότι. Εμένα η προσωπική μου άποψη, γιατί π.χ. μπορεί να έχω χάσει πολλές φορές από αυτές, μπορεί να. Δεν ξέρω. Εγώ π.χ. έχω χάσει από τις Ολλανδέζες σε πρόκριση Ολυμπιάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε εγώ. Δεν ξέρω. Κάθε μία σίγουρα έχει κάτι άλλο να πει.
0: Υπάρχει συμπαίχτρια με την οποία έχει καλή ησυχημία που να ξέρει πού θα σου στείλει την μπάλα για να πάρεις την αποβολή, σε ποια στάση θα σε βρει όταν γυρίζεις, που να έχετε κώδικα τέτοιο.
1: Ναι, αρκετές. Αυτή όμως που ξεχωρίζω είναι τη Φωτεινή Τριχά.
0: Η οποία έκανε όργια, έτσι.
1: Της το έχω πει. Είναι τρομερά χαρισματική σε αυτό το οποίο κάνει. Είναι απίστευτη στο διάγνωση παιχνιδιού. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τη χαζεύω. Της το έχω πει. Ντρέπεται βέβαια. Δηλαδή, αν το δει, θα ντραπεί, είμαι σίγουρη. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Υπάρχει φως στον ορίζοντα, δηλαδή κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια. Και εσύ έχεις το προνόμιο να κάνεις αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και να ανταμείβεσαι. Ανταμείφθηκες με δύο τέτοια φέτος. Ανταμείβεσαι με τον Ολυμπιακό που είναι η κυρία, έχει δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει αυτό το εισπράτης, το εισπράτεται γενικά. Στην κοινή γνώμη, στη δημοτικότητα. Αν θες, όχι αν θες, το βάζω εγώ στις οικονομικές απολαβές. Υπάρχει αντίκρισμα, υπάρχει. Ή περισσότερο είναι και να περνάμε καλά.
1: Αρκετός κόσμος παρακολούθησε το παγκόσμιο. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να μας ξέρει με τα ονόματά μας, αλλά γνωρίζει ότι αν τους πω παίζω πόλο, π.χ. θα μου πούνε «Α, ήσουν το καλοκαίρι». Και λέω «Ναι». Τώρα, από άποψη δημοφιλίας, προσωπικά, μεμονωμένα, σαν Μαρία δεν έχω δει κάποια διαφορά. Τώρα από οικονομικές απολαύες, εντάξει, υπάρχουν κάποια prim, κάποια bonus και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, π.χ. έδωσε ο κύριος Μαρινάκης. Κάποια χρήματα για εμάς και για τους άντρες προς τιμήν του, μας στήριξε με αυτό. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα που θα μας πει ότι okay, κάναμε κάτι και θα μας βοηθήσει επαόριστον.
0: Από όλους αυτούς τους τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των δύο χρυσών, των δύο τίτλων στο ανώτατο διασυλλογικό επίπεδο της Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, και όλα αυτά που έχεις κατακτήσει. Ποιο ξεχωρίζεις, δηλαδή, αν έπρεπε σε μια, λέω εγώ τώρα, σε μια πυρηνική καταστροφή να σώσεις ένα μετάλλιο, ποιο θα ήταν? Γιατί σου θυμίζει κάτι, γιατί είναι πιο πολύ Μαρία από οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό, αλλά έχω και άλλο ένα, θα διάλεγα δύο. Θα διάλεγα το.
0: Έλα, σου δίνω δύο.
1: Το ευρωπαϊκό.
0: Συμπάθεια,
1: θα διάλεγα και το ευρωπαϊκό του 22.

0: 2.
1: Το δεύτερο.
0: Στον Πειραιά.
1: Το repeat, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ναι. Για μένα ήταν εξαιρετικό και μόνο που ήμουν εκεί. Ήταν ο κόσμος, ήταν η οικογένεια, ήταν φίλοι. Συνοδεύτηκε και από μένα με μια πολύ καλή προσωπική απόδοση. Αλλά όχι μόνο για την απόδοση, για το κομμάτι του το τι έγινε στον Πειραιά.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις. Να γύριζες το χρόνο πίσω και να σου δινόταν η ευκαιρία να ξαναπαίξεις ένα-δύο μάτς που σε πλήγωσαν.
0: Τα δύο μάτς του Παγκόσμιου πέρυσι στην Ντόχα. Βασικά το ένα, γιατί πηγαίναμε τελικό, αλλά και το άλλο ήταν πολύ πληγωτικό. Θα ξαναέπαιζα την Ολυμπιάδα, την προγραμματική του στην Ολυμπιάδα, την Ολλανδία. Δεν μου αρέσει να λέω αν θα τα ξαναέπαιζα, mm. από την άποψη ότι, okay, όσο και να μας πλήγωσαν, γιατί ήταν αρκετά οδυνηρά. Για κάποιο λόγο έγιναν, okay, είναι κοινότυπο να το λες και όλο αυτό, αλλά δεν λειτουργεί και πολύ αν ξέρω εγώ το ξανά έκανα αυτό, πώς θα το έκανα και... Για την επόμενη φορά να το έχω στο νου, αλλά δεν το...
1: Σκέφτηκες ποτέ, τώρα περίεργη αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω. Λογικά θα παραξενευθείς και εσύ γιατί είσαι πολύ μικρή ακόμη. Πέρασε ποτέ από το μυαλό σου υπό το κράτος μιας απογοήτευσης ενός κακού αποτελέσματος. Το παρατάω.
0: Ναι, αρκετές φορές.
1: Ου.
0: Ναι, συμβαίνει. Δεν είναι. Είναι κοινό για ανθρώπους που κάνουν πρωταθλητισμό το να σου πει ότι κάποιος αθλητής το εγώ δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Είναι τεράστιο ψέμα. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Δηλαδή, ακόμα π.χ. και όταν η καθημερινότητα είναι ζώρικη και είναι απαιτητική, πολλές φορές λες, και εγώ τώρα τι κάνω εδώ, γιατί είμαι εδώ. Υπάρχουν αρκετές φορές που μπορεί να είμαι έτοιμη να πάρω μια τέτοια απόφαση.
1: Είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου ή πάντοτε πιστεύεις ότι υπάρχουν περιθώρια να γίνεις ακόμα καλύτερη, πιο αποτελεσματική, πιο οτιδήποτε?
0: Όχι, δεν είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Έχω πολλή δουλειά ακόμα γι' αυτό.
1: Δηλαδή, σε ποιο τομέα, ας πούμε, αισθάνεσαι ότι υπάρχουν περιθώρια?
0: Στο συναισθηματικό μου κομμάτι, ως επιπλήστον.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στο πώς διαχειρίζεσαι?
0: Συναισθηματικά και μετά σε διαχείριση καταστάσεων.
1: Τσατίζεσαι την ώρα του αγώνα? Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι κάποια στιγμή πρέπει να ισορροπήσεις για να διατηρήσεις την ψυχολογία?
0: Όχι, να τσατιστώ από την άποψη να κάνω κάτι κακό, π.χ. Αλλά από την άποψη ότι τσατίζομαι, π.χ. αν δεν πάει καλά το παιχνίδι, τσατίζομαι αν δεν πάει. Αν πάνε σφαλτσοσυρίγματα εκεί λίγο. Όχι, τσατίζομαι γιατί ξεσπάω, το βγάζω από μέσα μου. Απλά δεν είναι πάντα, εκείνη τη στιγμή δεν είναι και πάντα με 200 παλμούς. Σωστή αντίδραση να το κάνεις αυτό.
1: Για να κάνουμε και λίγο προπαγάνδα τώρα για το άθλημα, για ποιους λόγους θα συνιστούσες σε κορίτσια και σε αγόρια της ηλικίας που ήσουν εσύ όταν σε διάλεξε το πόλο να έρθουν και να παίξουν πόλο?
0: Είναι ένα ομαδικό άθλημα πρώτον, το οποίο βοηθάει στην κοινωνικοποίηση, το να είσαι με άλλα παιδάκια. Έχει μπάλα, που στην αρχή όταν είσαι παιδάκι είναι ευχάριστο να παίζεις. Είναι στο νερό, είναι κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι μόνο όλα αυτά από μόνα τους είναι αρκετά σημαντικά. Βέβαια, αθλητισμός να είναι και ό,τι θέλας είναι, όπου έχει ο καθένας την κλίση του. Αλλά αν μου έλεγες για το πόλο, θα έπρεπε να πω αυτά.
1: Υπάρχουν αντιζηλίες σε μια ομάδα?
0: Πολλές, πάντα.
1: Και επειδή οι γυναίκες λειτουργούν και διαφορετικά από ό,τι οι άντρες.
0: Πάντα και πολλές.
1: Και οριμάζουν νωρίτερα. Ο Κώστας ο Μίσος, που είναι προπονητής, ήταν πολλά χρόνια προπονητής στην Εθνική Γυναικών, λέει ότι οι άντρες παίζουν μπάσκετ. Εγώ θα έλεγα αν παίζουν πόλο κιόλας, για να αισθανθούν καλά. Αλλά οι γυναίκες το βάζει ως αυτό το συνεκβανούν που λένε και οι Λατίνοι, το εκ των όνων κάνουν ότι. Για να παίξουν πρέπει να αισθάνονται ήδη καλά.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό?
0: Ναι, ισχύει.
1: Ισχύει και το πόλο,
0: ισχύει, ισχύει. Είναι έτσι νομίζω η φύση των φίλων. Οι άντρες το βλέπουν λίγο πιο ψήφιστα, γιατί θεωρώ ότι απλά δεν είναι τόσο πολύ παραγωγικοί. Δηλαδή, εμείς έχουμε λίγο το overthinking από την άποψη. Και άμα η μπάλα π.χ. πάει εκεί και εγώ τι να κάνω. Και...
1: Το σκέφτονται περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς τα σκεφτόμαστε πάρα πολύ αυτά. Ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε με τον προπονητή μας στον Ολυμπιακό μέχρι να προσαρμοστεί, που ακόμα και τώρα ζορίζεται.
1: Ο Δημήτρης.
0: Είναι ότι. Πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Προπονούσε μόνο άντρες. Οπότε όταν ήρθε στο κομμάτι γυναίκες και του λέγαμε, άμα πάει μπάλα εκεί και άμα πάει μπάλα εδώ. Και ήθελε λίγο χρόνο να ότι όντως π.χ. ενώ το ξέρουμε, όντως σε ρωτάμε για να μας πεις ναι, αυτό που ξέρεις το κάνουμε, για να το έχουμε κι εμείς 1, 2, 3 κουτάκια αυτοματοποιημένα. Του κάνει εντύπωση δηλαδή στην αρχή που είχε πρώτα έρθει.
1: όταν ένα κορίτσι, ένας αθλητής γενικότερα, μια αθλήτρια, στα 25, κάτω από 25 κιόλας, έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει πάρει χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει κάνει, έχει ράνει, είναι ένα από τα πιο hot ονόματα στο άθλημά του, παγκοσμίως. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, πώς το διαχειρίζεσαι, όχι στην καθημερινότητά σου, πώς το διαχειρίζεσαι στο να στοχοθετήσεις το επόμενο πράγμα που θέλεις να πετύχεις.
0: Για μένα αυτό δεν...
1: Είναι καθόλου ψυχαναγκαστικό αυτό, δηλαδή να λειτουργείς όχι σε κουτάκια όπως είπες προηγουμένως, να σκέφτεσαι και να λες είμαι αυτή που είμαι, έχω πάρει αυτά που έχω, δεν έχω ούτε πίστοση χρόνου, αλλά δεν έχω ούτε το περιθώριο και την πολυτέλεια να κάνω εκπτώσεις στη δουλειά μου, στην προπόνησή μου, στην καλή ζωή μου, στη διατροφή μου, στο ένα στο άλλο.
0: Πλέον είμαι σίγουρη το ότι πλέον έχω δώσει τα διαπιστευτήριά μου. Είμαι αυτή η οποία είμαι. Μπαίνω να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως πρέπει να την κάνω. Αυτό μου δίνει κίνητρο γιατί πρέπει να είμαι στη δουλειά μου έτσι όπως πρέπει να είμαι. Στην προπόνηση μου να είμαι τυπική, να προπονούμε έτσι όπως πρέπει να προπονούμε και όλα τα συναφή. Και αυτό να συνεχίσω να το κάνω ώστε να μπορώ να μακροημερεύσω και να εξελίσσω στο άθλημα αυτό.
1: Θα σκεφτόσουν ωστόσο ποτέ τον εαυτό σου προπονήτρια?
0: Όχι, δεν θα μπορούσα.
1: Το να έμενε στον αθλητισμό παράλληλα με τα ναυτιλιακά.
0: Ίσως μπορεί να διαιτήτευα, αλλά...
1: Να διαιτήτευα. Με τσάκισες τώρα, δεν το περίμενα.
0: Μπορεί. Ή θα μπορούσα να ήμουν μάνατζερ. ένα από αυτά τα προπονήτρια, όχι.
1: Γιατί?
0: Θεωρώ ότι δεν έχω την υπομονή να κάτσω να κάνω κάτι τέτοιο. Θα σας πω όμως και για τη διαιτησία. Νιώθω ότι θα ήθελα να δω λίγο πώς είναι στον κόσμο τους. Γιατί εγώ τους κρίνω ωραία από μέσα, αλλά θα ήθελα να δω τι βλέπουν. Και manager θέλω ότι θα ήθελα για να μπορούσα να δω και το κομμάτι να μείνω σε μια ομάδα, αλλά δεν είναι ότι ό,τι και να γίνει θα κάνω ένα από τα δύο. Είναι ότι αν μου δοθεί η ευκαιρία ή αν ξέρω εγώ θα θελήσω, θα το δοκίμαζα.
1: Τα media, ο κόσμος, οι φίλαθλοι, η πολιτεία, θεωρείς, δηλαδή εγώ θα πιαστώ κιόλας από το τι συνέβη στη Σιγκαπούρη, η Εθνική Ομάδα Γυναικών με το χρυσό μετάλλιο και η Εθνική Ομάδα των Ανδρών, ασημένιοι Ολυμπιονίκες παρεμπιπτόντως, με το χάλκινο μετάλλιο. Την χάνει το πόλο της αναγνώρισης, της αποδοχής, της εκτίμησης, της υποστήριξης και πάει λέγοντας.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Τώρα έχει με βάση τις επιτυχίες που ξεκίνησαν τους άντρες και συνεχίζουμε και εμείς παράλληλα μαζί τους. Έχει αρχίσει να είναι και στο κοινό πιο γνωστό, να υπάρχει μια αναγνώριση από την πολιτεία από την άποψη ότι να υποδομές, κάποια χρήματα, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν χρόνια, τα είπε, κάποια πριμ για τις επιτυχίες και το καθεξής. Σίγουρα χρειάζεται δουλειά, αλλά επιτρέψτε μου, γίνεται μια ερώτηση για το μπάσκετ, είναι το εθνικό μας άθλημα. Και λένε όχι, είναι το πόλο από άποψη επιτυχιών. Όχι, δεν είναι. Όχι γιατί δεν έχει επιτυχίες. Γιατί όταν θες να λες κάτι εθνικό άθλημα, σημαίνει ότι η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού σου ασχολείται με αυτό. Δεν έχει κάθε γειτονιά μια πισίνα να πάνε να παίζουν. Έχει ένα γηπεδάκι μπάσκετ. Οπότε μόνο από αυτή την άποψη θεωρείται εθνικό άθλημα, γιατί όχι ότι δεν έχει επιτυχία στο μπάσκετ, προς Θεού, να μην παρεξηγηθώ. Από την άποψη ότι είναι δημοφιλής, γιατί καλώς και τόσο η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού ασχολείται με τον μπάσκετ.
1: Σε πειράζει και δεν έχει να κάνει με το αν η κοινωνία μας είναι φαλοκρατική ή οτιδήποτε. Ότι όλοι προσπαθούν, ξέρεις, να υπάρχει αθλητισμός και γυναίκα, το ένα και η γυναίκα, ότι σαν να θέλουν, ας πούμε, να χωροθετήσουν τη γυναίκα, που είναι χωροθετημένη, σε πειράζει αυτό, όχι φεμινιστικά, ως αντίληψη.
0: Θεωρώ απλά ότι ίσως πολλές φορές ο κόσμος ξεχνάει η γυναίκα το τι είναι ικανή να κάνει και το πόσο δυνατή είναι, εκφύσεως, όχι... επειδή χρειάζεται κάποιος να μου πει η γυναίκα και αθλητισμός. Είναι καλό που προβάλλεται, είναι καλό που προσπαθεί να υπάρχει μια ισότητα, π.χ. η Ολυμπιάδα, Παρίσι, σχεδόν καθολική ισότητα των φύλων. Είναι θετικό το ότι τα γυναικεία αθλήματα έχουν αρχίσει να παίρνουν μια μεγαλύτερη τηλεθέαση, αποδοχή από το κοινό, προβολή, το οτιδήποτε. Θέλει ακόμα πολλή δουλειά. Αλλά πολλές φορές ξεχνάμε ότι η γυναίκα αυτά τα κάνει πολλά χρόνια. Και είναι πολύ δυνατή για να συνεχίσει να τα κάνει και να τα κάνει όλα αυτά.
1: Λοιπόν, έχουμε Είμαστε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025. Σε μερικές μέρες έχεις γενέθλια.

0: Για Ιανουάριο, δεν
1: εξηγείται. Ναι.
0: Ωραία. Πάτε ένα κουμπάκι και σκέψου τη Μαρία με δύο κεφαλιτάκι το 2050.
1: Θα ήθελα να είμαι κάπου, ιδανικά μακριά από την Αθήνα, σε κάποια επαρχία, σε κάποια επαρχιακή πόλη. Θα ήθελα να με βρει ούσα μητέρα. Και θα ήθελα να με βρει υγιής, εμένα και την τότε οικογένειά μου. Και να κάνω κάτι το οποίο θα έχω επιλέξει και θα το αγαπάω και θα είμαι ήρεμη
0: σε αυτό. Και θα το απολαμβάνεις.
1: Ναι.
0: Σε θεά. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out. Αυτή είναι η Μαρία, δεν ήταν. Αυτή είναι και θα είναι η Μαρία με δύο κεφαλιτάκι. Ένα από τα χρυσά αστέρια του ελληνικού αθλητισμού. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Αυτό το ένατο box out της εφετινής σεζόν. Κάθε Πέμπτη στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρόζ, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα. Καλό βράδυ, καλά να περνάτε.
2: Η μπάλα στα χέρια της Χάλιγκαν. Σφύριγμα για κόντρα φάουλ και έχουμε την ευκαιρία τώρα εμείς να φύγουμε στην κόντρα και να πετύχουμε το νικητήριο γκολ. Πάμε με την Μυρίο Κεφαλιτάκη. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα για την Ελλάδα. Κρατά, σουτάρει, γκολ! Γκολ από τη Μαρία Μυρίο Κεφαλιτάκη. 8-7. Ένα ακόμα 2 δέκατα του δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Είναι χρυσό γκολ για την εθνική μας. Και κλαίει η Μαρία Μυρίο Κεφαλιτάκη. Γιατί είναι γκολ πρόκρισης στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης. Σφυρίχτηκε επιθετικό φάουλ στην επίθεσή μας. Ακόμα 1,5. Πρέπει να βγάλουμε την άμυνα τώρα όπως είναι λογικό. Θα βγει τέλος του αγώνα, τέλος του πρωταθλήματος. Η Ελλάδα είναι στα ημιτελικά με χρυσό γκολ από τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, η οποία συνεχίζει να κλαίει στην πισίνα. Τελείωσαν όλα. Αγκαλιάζονται στον πάγκο Χάρης Παυλίδης και Αντώνης Βλοντάκης. Είμαστε στην επίθεση αφού πήραμε και το σπίτι στη δεύτερη περίοδο. Πάλι μπάλα στην Μυρίο Κεφαλιτάκη. Γκολ, ένα ακόμα. Πάρα πολύ ωραίο και πάλι το γύρισμα από την Μυρίο Κεφαλιτάκη. Πώς πήρε την μπάλα, γύρισε προς την εστία της Νόντα. Εκεί ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, κατάφερε η Μυρίο Κεφαλιτάκη αφού φρόντισε βεβαίως να έχει ξεπεράσει την προσωπική της αντίπαλο. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο αδερφές του Πλευρίτου. Σενάκη, θα πάρει ένα απλό φάουλ. Βάσο Πλευρίτου, πάει στη Μυρίο Κεφαλιτάκη την μπάλα, γυρίζει εκείνη. Γκολ! 7-7. Με πολύ μεγάλη ψυχή η Μαρία Μυρίο Κεφαλιτάκη και δύναμη, κατάφερε έχοντας πάνω τις τρεις Αμερικανίδες να κρατήσει την μπάλα, να γυρίσει προς την εστία της Λόγκαν. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πώς κρατάει η Μυρίο Κεφαλιτάκη, καταπληκτική. Ισοφαρίζει 7-7, απαντάμε άμεσα το προβάδισμα

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Όμιλο ποτάμο δεν έχει μόνο η Κρήτη, έχουν και τα κύθυρα. Είμαστε στην κάτω χώρα, ουσιαστικά στον κάτω μιλοπόταμο, είναι γεμάτος παλιά κτίρια. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είμαι έτοιμο που θα καταρρεύσω, γιατί έχουμε στα κύθυρα 5 μέρες και μπορούμε να καθίσουμε και έκτη. Γεια! Yeah.

Τίποτα, έτσι, αυτό είναι βγαλμένο από παραμύθι, ε. Όλος ο οικισμός είναι βγαλμένος από παραμύθι. Έχει τα σπιτάκια μέσα, τα μικρά, με ξυλόφουρνους, με τζάκια, και από πίσω έχει και δύο ναούς. Τον Άγιο Κοσμά, από ό,τι είδα, αλλά δεν θυμάμαι, οπότε πάμε.

Άντε για αυτό το νησί πραγματικά, όποια γωνιά και αν έχουμε επιλέξει να πάμε, όλο και κάποια ομορφιά διαφορετικού τύπου έχει, έτσι. Είναι απίστευτο πραγματικά. Για ελάτε στα Κύθυρα, αλλά όχι πολύ για να έχουμε προβλήματα μετά.

λαδοπαξίμαδα, λαδοκούλουρα, παξιμάδια κεφύρων. Κάποιοι τα λένε έτσι, κάποιοι αλλιώς. Είναι πεντανόστιμα, είναι ιδιαίτερα.

0: Ήρθαμε στον Καραβά και ελπίζω να τα δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε. Καφεδάκι Καραβάς, και αυτό ξέρετε τι είναι? Δεν είναι ψωμί. Ψωμί είναι επί της ουσίας, αλλά το σπάω και θα καταλάβετε, δεν θέλει πολύ μυαλό, ότι είναι το παξιμάδι των κυφύρων. Κάτσε να βγάλω και τα γυαλιά, να σας βλέπω καλύτερα. Το οποίο δεν έχει ακόμα τι, στεγνώσει, δεν έχει ακόμα γίνει παξιμάδι. Αλλά είναι εξίσου νόστιμο. Το τρώω στο ψωμί και αν είχαμε γανατίδι εδώ, καμιά φετάρα, καμιά γραβιέρα κτλ. Επίσης βγαίνει σε πολλές γεύσεις από ό,τι ξέρω. Γεια σας, καλημέρα. Ντομάτα, ρίγανη κτλ. Πικάντικο. Μυρίζει ωραία.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο τοπίο του Καραβά. Ο χώρος στον οποίο στεγαζόμαστε ήταν το ηλεκτρικό του παππού μας, το οποίο λειτουργούσε από το 1932 μέχρι το 1964. Αυτός είναι ο βασικός χώρος διαδικασίας παραγωγής από ελιά σε λάδι, τα οποία όλα τα μηχανήματα είναι διατηρημένα και πλέον λειτουργούν σαν εκθεσιακό επισκέψιμο χώρο. Η διαφορά αυτή του ηλεκτρικού με όλα τα υπόλοιπα εκείνη την εποχή ήταν ήταν το πρώτο αυτοματοποιημένο, το πρώτο μηχανοκίνητο ηλεκτρικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Ο παππούς ήταν ένας πρωτοπόρος άνθρωπος, ο οποίος προφανέστατα την εποχή εκείνη τον θεώρησαν όλοι τρελό, επειδή ήταν πολύ μπροστά, όπως και εμάς στη συνέχεια, και θα καταλάβεις τι εννοώ. Όπου αναδείχθηκε τέλος πάντων η αξία του σαν άνθρωπος και σαν σκεπτικό πολλά χρόνια μετά, μετά θάνατον δυστυχώς. Έκανε πολλά χρόνια στην Αυστραλία. Επιστρέφοντας από την Αυστραλία, λοιπόν, γεμάτος εμπειρία και χρήμα, έφερε αυτή την πρωτοπορία. Αυτό τον εξοπλισμό, αυτή την πρώτη μονάδα τέλος πάντων. Ο παππούς πεθαίνει το 57, το ηλεκτρικό λειτουργεί από το 32 μέχρι το 64. Και από το 64 μέχρι και το 2004, αυτός ο χώρος που βλέπεις, παραμένει σκοτεινός, γεμάτο σκόνη, αλλά και γεμάτο ιστορίες και αναμνήσεις. Εγώ γεννιέμαι εδώ πέρα από πίσω, κάπου στην πίσω αυλή, το 1980. Ήταν το τέλειο μέρος για να μπαίνω κρυφά και μέσα σε όλα αυτά τα τεράστια μηχανήματα να φαντάζομαι πράγματα και ιστορίες που έχουν να κάνουν με πειρατές και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που υπήρχαν στο μυαλό μου εκεί την εποχή. Ξεκινάει λοιπόν η αναβαλλαγή του κτιρίου του 2004 και διαρκεί μέχρι τον Ιούλιο του 2006, που πλέον ανοίγει αυτό το νέο κεφάλαιο το οποίο ακόμα τρέχει, το αρτοπείο του Καραβά, ανοίγει τις πόρτες του. Πλέον, 18 χρόνια μετά, έχουμε σχεδόν τετραπλασιάσει το μέγεθος του αρχικού έτσι κι αλλιώς μεγάλου κτιρίου. Είμαστε πλέον φάμπρικα παξιματιού, είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, είναι και τα αδέλφια μου μέσα, είμαστε 4 αδέλφια όλοι. Ο πατέρας μου που είναι εν ζωή, η μάνα μου, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Έχω 6 ανήψια, οπότε έρχεται και μια επόμενη γενιά. Έχουμε μια βασική παραγωγή παξιμαδιού που βασίζεται πάνω στο κεντρικό μας ποτικό, που είναι από τα βασικά παραδοσιακά προϊόντα του τόπου, το οποίο είναι το λαδοπαξίμαδο κυθύρων, είμαι σίγουρος το έχει δοκιμάσει. Έχουμε μια ημερήσια παραγωγή γύρω στους 2 τόνους. Στέλνουμε εκτός νησιού στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο μέσα από συνεργάτες και συνεργασίες πάνω από 5 τόνους την εβδομάδα. Κάνουμε εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως πλέον και στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στην Αυστραλία. Εκμεταλλευόμενη το βασικό χαρακτηριστικό του παξιμαδιού, που είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής του, όπως και φυσιολογικό είναι σαν ξηρά τροφή που ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Για να το πετύχουμε όλο αυτό, είμαστε μια ομάδα περί των 20 ατόμων, τα περισσότερα εκ των οποίων το αρτοπείο του Καραβά είναι ένα ειστήριο για τα παιδιά αυτά να μπορούν να μένουν στο νησί και να απολαμβάνουν την ποιότητα του τόπου. Και αυτό είναι ένα εξτρά κίνητρο για εμάς, γιατί ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση για μια τοπική επιχείρηση που βρίσκεται σε ένα νησί όπως τα Κύθυρα να μπορεί να δίνει δουλειά σε τόσο κόσμο. Και μέσα σε όλα λειτουργεί το λαδοπαξίμα των Κυθύρων σαν τουριστικό προϊόν, το οποίο έχει κάνει γνωστό τα Κύθυρα ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν έρθει στο νησί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μπορείς πέρα από υπέροχες φωτογραφίες κτλ. Να δώσεις τον άλλον να φάει τον τόπο σου. Το μότο μας είναι λοιπόν a life worth tasting, ένας τρόπος ζωής τον οποίο αξίζει να γευτείς. Και νομίζω ότι με το παξιμάδι το έχουμε καταφέρει και ελπίζουμε να κατακτήσουμε, έτσι γαστρονομικά μιλώντας, όλο το κόσμο.

Ξεκινάμε με το dressing. Μισό φλιτζάνι γιαούρτι, 1/4 φλιτζάνι μαγιονέζα, μισή κουταλιά της σούπας μέλι, 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι και

σοφιτζάνι μανταρίνι, χυμό. Κόβουμε εξαιρετικά μήλα ζαγορίν σε λεπτές φέτες ή σπιρτόξυλα. Ρίχνουμε χυμό λεμονιού να μην μαυρίσουν και να νοστιμήσουν και τα αφήνουμε στην άκρη με λίγο αλάτι για 5-10 λεπτά. Κόβουμε σε πολύ λεπτές φέτες και ένα κίτρινο ή αλλιώς λευκό κρεμμύδι και συνεχίζουμε με το καρότο. Το βάζουμε και αυτό μέσα στα μήλα και το κρεμμύδι. Προσθέτουμε και τις σταφίδες και ανακατεύουμε πάλι. Ρίχνουμε το dressing και το βάζουμε στο ψυγείο όπως είναι όλο για τουλάχιστον μισή ώρα. Σερβίρουμε με παξιμάδια και μανταρίνι. Δίνουμε και την απαραίτητη τραγανότητα και νοστιμιά με λαδοπαξίμαδα κυθύρων. Καραβά.

και πρωινό και υγιεινό και βραδινό και μέσα την ημέρα. Όταν έχεις καλά υλικά και τα παντρεύεις σωστά, φτιάχνεις αυτό το ποτήρι και το απολαμβάνεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινάμε με ξύσμα και χυμό λάιμ μέσα στο γιαούρτι. Θα δείτε τι θα κάνουμε. 3 λεπτά. Πάμε. Θα πάρω με το σαντόκου το πράσινο μέρος από ένα λάιμ. Δεν παίρνω ξύσμα με διαφορετικό τρόπο, γιατί θέλω να το βρίσκω μέσα στο στόμα μου τις κουταλιές που θα παίρνω. Αυτό είναι υπεραρκετό. Το μαζεύω και πάμε. Ζουλιέν. Πάμε λίγο χυμό. Λάι, μην μου βάλετε λεμόνι, υπάρχει λόγος, έτσι, εδώ. Και ανακάτεμα. Και στην άκρη. Ούτε ζάχαρη, τίποτα. Θα δείτε, θα δείτε. Λίγο υπομονή. Ξεκινάμε με τα φρούτα, φρούτα εποχής. Θα βάλω κτηνίδιο. Θα βάλω μπανάνα. Θα βάλω μανταρίνι. Μπορείτε να βάλετε και μήλο. Μπορείτε να βάλετε και μπέρις.

κρατάω στα χέρια μου τα αριστουργήματα του καραβά. Λαδοπαξίματα κυθύρων με γλυκιά γεύση, με γεύση πορτοκαλιού και με γεύση μαστίχας. Θα τα θρηματίσω και θα στήσω εδώ στα ποτηράκια της μαμάς τύπου τράιφου. Πάμε? Δεν θέλει τίποτα. Ξεκινάμε. Ανοίγω. Παξιμάδια στον πάτο. Μια γενναία δόση γεωργία.

Το αγρόκτημα Αντωνόπουλου μας δίνει αυτές τις υπέροχες βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης, τις οποίες βάζουμε πάνω από το γιαούρτι. Είδατε τι μπορείτε να ετοιμάσετε με ωραία υλικά. Μπανάνα lime για να μην μαυρίσει ή και λεμόνι, εμείς δεν έχουμε λεμόνι. Και τώρα πάμε τα φρούτα πάνω, όμορφα, τελικάτα όσο μπορείτε. Λίγο τρίμα επιπλέον.

0: φέρνουν λαγκάδια και βουνά και ομορφιές και καλή. Σαν παΐς μαγειρεύοντας δεν θα πεινάσεις πάλι.
1: Λοιπόν, πες μου τώρα, πότε θα κλείσουμε ραντεβού? Αύριο μπορείς?
2: Αύριο το πρωί μπορεί, αλλά δεν κατέω καημένα γιατί πρέπει να δω την ατζέντα μου.
1: Ατζέντα, ρε.
2: Όπως είπατε, έχω.
1: Γιατρός είσαι.
2: Ο μεγαλύτερος γιατρός καημένου του Πανεπιστημίου δεν έχει τόσα ραντεβού που έχω κλεισμένα εδώ.
1: Δηλαδή, πότε ξεκινάει το πρώτο ραντεβού?
2: Από τις 8 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και εγώ πιστρίβω τώρα.
2: Αριστερά.
1: Ναι.
2: Και τελειώνει κατά τις 3-4 η ώρα τα ξημερώματα του.
1: Μα τι λέω τώρα, χειμώνα, καλοκαίρι?
2: Δεν είναι πάντα, αλλά είναι σε ορισμένες εποχές, να όπως τώρα που με βρίσκεται. Που
1: εγώ, δηλαδή, σε πήρα τηλέφωνο 2 εβδομάδες νωρίτερα και εσύ έκλεισες ραντεβού με αγνοείς.
2: Είχανε κλεισμένο πρώτα από σένα ένα τσουβάλι νομάτι.
1: Ετοιμόλογος είσαι, βλέπω.
2: Ήταν αλήθεια, λέω, δεν λέω ψέματα.
1: Πού πάω, Δομοκό?
2: Πάνω.
1: Δομοκό?
2: Όχι, πού? Πετροχιλιάνικα. Next station, Πετροχιλιάνικα.

0: Κάντσι.
1: Έλα.
0: Πού είμαστε. Είμαστε Κύθερα, αλλά πού είμαστε.
1: Τα Λιντραγιάννικα.
0: Ποια?
1: Λιντραγιάννικα.
0: Νταρακιάνικα.
1: Λεονταρακιάνικα.
0: Λεονταρακιάνικα. Πώς οικισμούσε και εδώ? Και γιατί έτσι οι μικροί οικισμοί, τι κάνατε, μήπως μαλώναν εδώ και...
1: Έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
0: Πώς είστε τώρα, μόνος σου, με τα σκυλιά?
1: Με τη μάνα μου, τα αδέρφια μου.
0: Δύο.
1: Τρία αδέρφια και η μάνα μου.
0: Τρία αδέρφια και η μάνα μου. Και τίποτα άλλο στον οικισμό?
2: Ο Παναγιώτης είναι γεωργοκτηνοτρόφος εδώ του χωρίου, μεγάλος και τρανός.
0: Μεγάλος και τρανός.
2: Βεβαίως.
0: Όλο καλλιτέχνες και γεωργο...
2: Και στα Κύθερα για να ασχολείσαι πρέπει να έχεις τα πάντα. Και με το γεωργοκτηνοτροφία να ασχολείσαι και με τα καλλιτέχνικα.
0: Εσά και εσά να το κάνεις όλα.
2: Μα ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Θα προχωρήσουμε προς αμέσα.
2: Πάμε μέχρι και να δούμε τη γειτονία.
0: Πάμε με το χωριό. Παναγιώτης, ε.
2: Εδώ είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτης Φαρδουλής είναι εδώ.
0: Φαρδουλής.
1: Είσαι ειρηνιά εδώ.
0: Ε, ναι, τι να έχει μωρέ Παναγιώτη. Αλλά με συνεχίζεις να με βλέπεις καλά εμένα.
2: Δεν
0: νομίζω ότι είμαι πολύ καλά, δεν νομίζω ότι είμαι καλά. Πάμε. Πάμε.
1: Είχε πολλούς αλλά φύγανε, πεθάνανε.
2: Κοίτα ωραία που ήταν τότε η σφούρνια και τα παχνία. Πάνε όλα. Περασμένα μεγαλεία διγόντας τα νακλές.
1: Κι εδώ μένανε πολλοί. Όλοι ηλέκτρες μένανε εκείνα τα χρόνια εδώ κάμου.
2: Και δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας.
1: Έλα Παναγιά, έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
2: Πάμε για να προλάβουμε και παρακάτω.

τα είπαμε κι εγώ καλή καρδία. Άιντε σαν μάνα μάνε και χαίρομα που βρίσκομαι. Χαίρομαι αφού βρίσκομαι.

0: Πάμε πάλι, γιατί εδώ να τα κάνουμε τροχαλία. Να μπει μέσα, θα σφινώσαμε και δεν θα βγούμε πλέοξο. Σου κάνω νόημα. Στα κούπα, δάλει. Επαδά.
1: Τροχαλία.
0: Λοιπόν, κατεβάτε.
1: Πού το πήγατε?
0: Εδώ να.
1: Αφού πήγε τροχαλία, θα τα κάνουμε.
0: Μα θα πάμε τα πόδια να βγάλουμε βίντεο.
1: Περίμενε, ρε.
0: Επαδάσιτο, δεν περνά κανένα, αφού δεν περνά το γάιδαρο σαν πάνω. Τώρα πα να μου βγάλει το τζιπ στο στοκάκι να μην ξαναβγεί πλεόξο. Ούτε με ελικόπτερο.
1: Έχουμε ελικοδρόμιο.
0: Θα αντικείθερο, όχι εδώ. Εδώ βρισκόμαστε στην πρώτη Μητρόπολη των Κυθύρων. Και τα Κεντροτσιάνικα εδώ που βρισκόμαστε ήταν ένας από τους τρεις δήμους. Ήταν ο Δήμος Ποταμίων, Δήμος Φρατσίων που είμαστε τώρα και Δήμος Χώρας. Αλλά μετά με τη συγχώνευση ήταν μόνο ο Δήμος Ποταμίων και ο Δήμος Χώρας και τώρα έχει μείνει μόνο το Δημαρχείο Ιστιχώρα. Ένας Δήμος, όλα τα κύρια.

0: συγχαρητήρια.
1: Έχει αγώνατο το τωρανάκι.
0: Ναι, καλά θα έχει, ωραία.
1: Εγώ τα έχω κάνει. Δεν το πιστεύει.
0: Μα καλή ώρα να έχει να μην αβασιστεί.
1: Είχα πάει σε ένα. Θυμάσαι ένα γύφτο που ήταν στο ξεκάτσαρου απόξω και πλέχε καλάθια τον κύριο Παναγιώτη. Τώρα είναι 7-8 χρόνια που πλέχε καλάθια στο ξεκάτσαρου απόξω. Και είχε ένα γυφτάκι και το γυφτάκι δεν ήθελε να μάθει την τέχνη. Και πήγα εγώ να μάθω και ζήλεψε το γυφτάκι και καθόταν και το γυφτάκι να μάθει. Ήταν κοντό και το ξεκίνησα το ραδάκι το ράδο. Εγώ το.
0: Μα είσαι παιδί μου, μεγάλο και πολύ.
1: Τι βάθμο μου βάζεις.
0: Αχ, τι ωραίο. Και εδώ, α, του έβαλες
1: και εδώ. Το έχω κάνει τη φόδρα για να βάλω το μπλε.
0: Μπράβο.
1: Το μπλε να του φορδεράρω. Αλλά το έχω φύγει από κάτω άραυτο.
0: Δεν σε βοηθούν οι γυναίκες σου καθόλου.
1: Μάλιστα καλά σου. Έχω φύγει τη φόδρα από κάτω για να του κάνω το σχέδιο στην πλάτη.
0: Μπράβο.
1: Να το κεντήσω. Και να, μετά να το ράψω από κάτω, κατάλαβες.
0: Ωραία, κακόμοιρο, να είμαστε κοντά να ερχόμουν να σου βοηθήσω.
1: Σ' αρέσουν αυτά τα παλιά.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο είναι. Ναι.
1: Το έχω πάρει στα μέτρα. Ναι,
0: πανάκριβα είναι να τα. Εγώ είχα αγοράσει.
1: Μόλι τα πανάκριβα που δεν βρέσκει.
0: Δεν βρέσκει τώρα.
1: Ποιο ράβει πλέον.
0: Α, ναι, η Αρτεμού έραβε.
1: Ναι, πάει και αυτή πλέον.
0: Αλλά τι έλα, Παναγία μου δεν ράβει.
1: Τέτοια πράγματα σπαλετοφού ήταν και τέτοια, ξέρει να κάνει κανένα.
0: Α, ναι.
1: Αλλά το έβαλα προχείρα σε παδά τώρα το κοντόλι. Τη γιαγιά μου και κάτω από τα βιαράδικα.
0: Λοιπόν, ήταν κάποιος Αντώνης Αρώνης από τα Ρονιάδικα και είχε μίσος να

Μην τα λέμε από την αρχή, είχε μίσος με κάποιον από τα Πιτσινιάνικα. Μπέισε λεγότανε. Του είχε παραγγείλει κάτι αρβίλες κριτικές κάνανε τότε και αυτός ο κύριος δεν του την πλήρωσε μετά. Κάτι παραξηγηθήκανε, μετά έφυγε, πήγε Αθήνα αυτός, γύρισε μετά άρρωστος. Πήρε χασίσια και αυτά, σκότωσε τη μητέρα του, την έβγαλε πάνω στην ταράτσα. Την έβαλε σε ένα μπαούλο μέσα, την σκέπασε και μετά προχώρησε για τα Μερτίδια. Καθώς πάει η Φράτσια, ήρθε στα Φράτσια, τον κυνηγήσανε δυο σκυλιά, λέει θα με φάνε. Και έφυγε και πάει προς τα Μερτίδια, πήγαινε βουνό-βουνό και έτρεχε. Και μόλις έφτασε στα Μερτίδια, λέει πού θα βρω του Μπέι το σπίτι. Λέει στο πιο ψηλό καμπαναρίο που θα βρεις. Θεώρησε καλό το Καλοκαιρνές. Το χωριό μας. Εκεί στο χωριό μας ήταν να βαφτίσει ένα παιδάκι, να βαφτιστεί εκείνη την ώρα, στις 6 η ώρα. Είχε πολύ ομίχλη. Ερχόμενος από τα Μερτίδια βρήκε τη γιαγιά μου δύο παιδιά, του μπαμπά μου τη αδερφάκια και τα μαχαίρωσε. Τα άκουε η γιαγιά μου από πάνω από τον μπαλκόνι, από το παραθυράκι και κατέβηκε να τα υπερασπιστεί. Και την εμαχαίρωσε και εκείνη και ήταν έγκυος, με έγκυος να γεννήσει, βγαίνει επάνω, βγήκανε τα άντερά της και το παιδί και το βγήκε στο άλλο σπίτι και ξεψύχησε. Και μετά προχώρησε πέρα στο χωριό μας και πήγαινα και σήμανε την καμπάνη στον Άγιο Σπυρίδωνα. Στον δρόμο όποιον έβρεσε τον χτύπαγε με μία μεγάλη κάμα και τον εμαχαίρωνε. Σκότωσε 16 και έναν στη φυλακή 17. Μετά ήταν ο παπάς Κονάκης και ένας παπάς, Θεός χωρέστονε, του έλεγε λοιπόν, του φωνάζανε οι γυναίκες γιατί οι άντρες μας ελείπαν, οι άντρες στο χωριό μας. Είχαν πάει στη χώρα που είχαν ομιλία. Και λέει με παπάς και δεν κάνει να τον χτυπήσω. Λέει χτύπησέ του να μας σκοτώσει όλους. Και εκεί χτύπησε και του χτύπησε τα χέρια και μου διάσανε. Και εκεί έβαλε την γκάμα στη θήκη και προχώρησε για να φύγει από το χωριό μας. Και βρήκε κάποιον που ερχόταν με το γαϊδουράκι επάνω και τον έκανε έτσι. Λέει, άντε λέει, δεν σε φοβόμαι καημένη. Αλλά όταν ήρθε ο χωριανός μας στη Καλοκαιρνές και είδε αυτή τη ματοκυλησία, τα αίματα, τις σκοτωμένους όλα, τότε τρέξανε και πιάσανε τον, πήγανε και τον πιάσανε στο καψάλι. Του βάλανε χειροπέδες, χωροφυλάκι και τον πήγανε στον Άφλιο. Εκεί στη φυλακή λοιπόν βρήκε ένα μάσκουλο έτσι σίδερο και το ακόνησε και σκότωσε και εκεί έναν. Και τον βγάλανε καπετάν 17. Και εκεί έληξε μετά η υπόθεση, έγινε φαδικαστήριο. Εκεί μέσα πέθανε, στη φυλακή.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Αν θέλετε να περπατήσετε κι εσείς μαζί μας και να δείτε και συνταγές και ομορφιές, όλα στο YouTube, στο κανάλι μας. Subscribe, εγγραφούλα και βλέπετε τα πάντα και καμπανάκι, ε. Δείτε ομορφιές.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ωραία γειτονιά του Καραβά, εδώ πέρα στη ρηματιά του Καραβά, η μόνη δυστυχώς

ερματιά η οποία έχει νερό όλο τον χρόνο. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις μία εξαιτίας των όλο ένα και λιγότερο βροχοπτώσεων. Η κλιματική αλλαγή μας έχει πιάσει και μας εδώ. Το ότι υπάρχει περισσότερη χρήση, μιας και υπάρχει περισσότερος κόσμος ο οποίος μένει κοντά στις δερματιές. Μία το ότι γίνονται κάποιες γεωτρήσεις οι οποίες τέλος πάντων με τον τρόπο τους επηρεάζουν τον υδροφορέα. Άλλα μέρη τα οποία είχαν επίσης νερό όλο τον χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουν. Η μόνη ρεματιά παρόλα αυτά που σώζεται μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε είναι η ρεματιά του Καραβά, η οποία είναι έτσι ένα μεγάλο δίκτυο το οποίο ξεκινάει από περίπου από το δάσος του Γερακαρίου, που είναι η μεγαλύτερη δασική περιοχή του νησιού. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Είναι περιοχή Natura και ζώνη ειδικής προστασίας. Είναι ο θησαυρός μας, προσπαθούμε να τον διαφυλάξουμε όσο γίνεται. Και όλα τα νερά τα οποία τρέχουν από τις βροχές τέλος πάντων και από τις φυσικές πηγές που έχουμε δημιουργούν αυτό το μικρό παράδεισο, τον οποίο τα τελευταία χρόνια, εδώ και περίπου 4 χρόνια, μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο έχει προσφέρει, γίνεται συνεργατικά μάλλον και με το Δήμο και με την Εγχώρια Περιουσία Κυθύρων και το Κυθυραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμικής Ανάπτυξης και το Μεντίνα, ένα περιβαλλοντικό οργανισμό με έδρα την Αθήνα, έγινε μια μελέτη και έχουμε κάνει σε μια ακτινά περί των 800 μέτρων και για να την αναδείξουμε αλλά και για να μας βοηθήσει πρακτικά μια παλιά τεχνική, την τεχνική των μικροφραγμάτων. Τα λένε οι βασκίνες ή οι δέστες. Και στην πραγματικότητα σου λέω είναι πετρόχτιστα φράγματα τα οποία κόβουν τη ροή του νερού, όχι με σκοπό να αποθηκεύσουν το νερό, αλλά με σκοπό να ελαττώσουν τη φυσική ταχύτητα, τη φυσική ροή του νερού από μεγαλύτερα υψόμετρα προς τη θάλασσα. Αυτός ο χρόνος είναι αρκετός έτσι ώστε το νερό να εισχωρήσει και να ποτίσει και να κρατήσει ζωντανό τέλος πάντων τον υδροφορέα.

0: Βρισκόμαστε λοιπόν στην πηγή του Αμυραλή, σε μία από τις πηγές του Καραβά, μία από τις πιο εύκολα επισκέψιμες. Αμυραλής λοιπόν, και είμαστε μέσα στο μονοπάτι του νησιού, το Μη 49, με το κωδικό όνομα Μη 49. Το νησί έχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μονοπατιών, που εδώ και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, έτσι ώστε να καθαριστούν όλα αυτά τα παλιά που υπήρχαν. Σκέψου ότι βάσει ιστορικών στοιχείων το νησί έρθει πάνω από 400 χιλιόμετρα. Μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, έχουν καθαριστεί και έχουν σηματοδοτηθεί και λειτουργούν τέλος πάντων από περιπατητές και όχι μόνο, περίπου 100 χιλιόμετρα. Και υπάρχει πλάνο να συνεχίζουν να ανοίγονται και να συντηρούνται και όλο και περισσότερα. Τώρα λοιπόν είμαστε στο Μη 49, ένα μεγάλο μονοπάτι, το οποίο ενώνει ουσιαστικά ένα χωριό λίγο πριν τον Καραβά. Εμείς είμαστε εδώ στον Καραβά και μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, μέσα στη ρηματιά, παίρνοντας από παλιούς εγκατελειμμένους οικισμούς, πολύ έντονη φύση, περνάμε σε μια περιοχή με χαμηλότερη βλάστηση, καταλήγοντας, περνώντας μάλλον από την παραλία του Αγίου Νικολάου, που είναι η βορειότερη παραλία στο νησί. Από εκεί περνάμε σε ένα τρομερό μνημείο, το Φάρο του Μουδαρίου, και από εκεί πάμε στο βορειότερο παραθαλάσσιο χωριό, την πλατεία Άμμο, εδώ συγγνώμη, και επιστρέφουμε στον Καραβά. Όλο αυτό σκέψω ότι είναι περίπου γύρω στα 14 χιλιόμετρα, ένα από τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μονοπάτια του νησιού. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έρχεται κόσμος ο οποίος επισκέπτεται το νησί αποκλειστικά για τα μονοπάτια.
1: Άρα αυτό με περπατώντα θέλει 4-5 ώρες.
0: Θέλει σίγουρα 4-5 ώρες, ναι.
1: Θέλει σαν το φαράκι τη Σαμαριά πάνω κάτω.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχει πολύ
1: χρονικά πιο
0: πολύ. Χρονικά περίπου τόσο, ναι. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ. Σκέψω ότι λέγεται το φύσης αντιθέσεις στο συγκεκριμένο μονοπάτι, γιατί ξεκινάς μέσα από τη ρηματιά, περνάς από χαμηλή βλάστηση, βλέπεις οικισμούς, το ανθρώπινο αποτύπωμα του παρελθόντος. Πας σε παραλία, πας στο φάρο. Θέλω να πω ότι είναι γεμάτο αντιθέσεις το πράγμα. Δεν βαριέσαι, δεν περπατάς.
1: Αμυγός για φυσιολάτρες.
0: Αμυγός. Και τα περισσότερα μονοπάτια μας έτσι είναι. Αλλά όλα έχουν και κάποιο ιστορικό ενδιαφέρον, γιατί το νησί, αν μη τι άλλο, είναι πνιγμένο στην ιστορία.

Λοιπόν, περπατώντας λοιπόν από την πηγή του Αμυραλή, η αμέσως επόμενη πηγή είναι αυτή εδώ. Καλώς ήρθες στην Πορτοκαλιά του Καραβάς. Ξαγουστή πηγή, πανέμορφη διαδρομή, βλέπεις πλατάνια εδώ, τραπέζι. Ερχόμασταν από όταν ήμουν παιδί με τις οικογένειές μας εδώ πέρα και περνάγαμε όλη τη μέρα. Είναι από τα βασικά αξιοθέατα του χωριού και όλη η Ρεμαρχιά, αλλά ειδικά αυτή η πηγή που έχει πολύ καλή ποιότητα νερό. Θα πρέπει να δοκιμάσεις και να μου πεις τη γνώμη σου. Από αυτή την πηγή λοιπόν πήρε και το όνομά της ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού μας. Σου εδώ. Η Πορτοχαλιά του Καραβά λοιπόν, ο οποίος σύλλογος υπάρχει από το 1977 με πολύ σπουδαίο έργο, με επιτομή του έργου της τότε Πορτοκαλιάς σε ένα πανηγύρι το οποίο ήταν διήμερο, τον Αύγουστο γινόταν αυτό. Και εγώ θυμάμαι σαν παιδί να ανυπομονώ να φτάσει ο Αύγουστος μέσα στις καλοκαιρινές μου διακοπές για να μπορέσω να προσφέρω εθελοντικά στο στήσιμο του πανηγυριού και να απολαύσουμε αυτό το διήμερο και μετά να φύγουμε με πολλές αναμνήσεις πίσω στην πόλη. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν μια νέα ομάδα ανθρώπων, μέσα σε αυτούς και εγώ, έχουμε πάρει λίγο τα ενία του συλλόγου και τον κάναμε να ξαναζήσει, να αναγεννηθεί, γιατί είχε ακολουθήσει μια αυθήνουσα πορεία. Και τα τελευταία περίπου 6 χρόνια έχουμε περάσει σε μια σειρά δράσεων όπου μας χαροποιεί, μας αντικοσωπεύει, δράσεις οι οποίες έχουμε να κάνουμε με το περιβάλλον, με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και σαν επιτομή πάλι η δράση μας είναι το εξελιγμένο μοντέλο του πανηγυριού της Πορτοκαλιάς, το γνωστό φεστιβάλ της Πορτοκαλιάς, το οποίο φέτος έγινε για τέταρτη χρονιά. Έγινε στο χωριό της πλατείας Άμμου. Είναι τριήμερο, μέσα σε 3 μέρες είχαμε περίπου 5.000 κόσμο. Είναι μουσικό φεστιβάλ, αλλά γίνονται και άλλες δράσεις. Και έχουμε κάνει τον Καραβά και την πλατεία μου, το Τριλανό χωριό, ένα βασικό σημείο επισκέψιμο, τέλος πάντων, ένα κέντρο πολιτισμού. Και είναι μια νέα εποχή, γιατί θέλουμε με αφορμή την Πορτοκαλιά και τις δικές μας ανησυχίες, όχι μόνο με σκοπό να περνάμε καλά, με σκοπό να αναδείξουν και τα προβλήματα του τόπου μας και όλες αυτές τις προκλήσεις που όλο ένα και ξεπιτρώνουν, όπως οι ανεμογεννήτες, όπως τα νερά, όπως το οτιδήποτε τέλος πάντων να αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία εκεί πέρα έξω, να ενεργοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους και να ενωθούμε και με άλλες ενεργές συλλογικότητες και να χτίσουμε μια νέα κουλτούρα, έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις κοκκίες του μέλλοντος. Αυτή λοιπόν είναι η Πορτοκαλιά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε κομμάτι όλων.

πίσω στο ποτάμι που τάνε μέσα στο χειμώνα, ξέρουν αυτοί. Εγώ πάω θάλασσα ακόμα. Στο διατάφτα, στη συνταγή μας, είμαι πολύ χαρούμενος. Πρώτον, γιατί θα κάνουμε μια εναλλακτική συνταγή, μια συνταγή μπέργκερ, αλλά δεν θα σας πω τι, θα το δείτε σε λίγο. Δεύτερον, γιατί θα παρουσιάσουμε το νέο σετ της Opinel Barbecue, ευχριστό, βολικό και για τους μερακλείδες. Τρίτον, δεν έχω, πάμε συνταγή. Σος πίκλας για αρχή και μετά τα υπόλοιπα. Κέτσαπ, μουστάρδα, σος πίκλας. Χρειάζεται, η σος πίκλας χρειάζεται και ζουμί από την πίκλα. Ειδικά αυτές που έχω κάνει εγώ, είναι χειροποίητες. Θα ανακατέψουμε, θα βάλουμε πολλά πράγματα και θα ψιλοκόψουμε μέσα και πίκλα γούρι. Καθίστε να δείτε τι σας ετοιμάζω. Ψιλοκόβουμε και ενσωματώνουμε και αφήνουμε στην άκρη, στο ψυγείο. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αυτή τη σάλτσα για τουλάχιστον 15-20 μέρες, αντί ένα μήνα. Ανθόλατιου με καπνιστή πάπρικα. Ένα, μάλλον στο κιλό θέλει ένα κουτάλι της σούπας, εδώ ένα κουτάλι του γλυκού. Το τρίγω. Έχω κιμά μοσχάρι καθαρό, ποντίκι. Μαύρο πίπερο, χοντρό σπασμένο. Κίμινο, μείγμα πολύτικο. Πάστα σκόρδου, ελαιόλαδο. Μείγμα ζατάρ με σουσάμι μέσα,

χρησιμοποιώ αρκετά συνταγές μου γιατί μου αρέσει. Μπούκογο, μπόλικο. Αυτό το κάνουμε και σαν γανάκι. Σιχαρωτήρι, αλλά εμείς θα το τρίψουμε. Κέντας, φάρμ, θα τρίψω μέσα λίγο. Έχει αρκετό μπούκογο, βάλαμε και πιπέρι, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί. Καλά είναι εδώ. Για δες. Δεν βάζω αυγό, δεν βάζω κρεμμύδι, δεν βάζω ψωμί, δεν βάζω τίποτα και θα δείτε γιατί. Θα δείτε τι θα κάνουμε. Απλά ενσωματώνουμε όλα τελικά μαζί, τα ζυμώνουμε και ιδανικά αφήνουμε καμιά ώρα στο ψυγείο. Τα συνοδευτικά του, λάχανο ή iceberg. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι. Ένα από τα αγαπημένα μου μαχαίρια είναι αυτό το ξύλινο, οικονομικό. Πάρτε το, δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι για όλο τον κόσμο. Δεν σας τρομάζει με το ξύλινο. Αυτό εδώ επίσης το μαχαίρι είναι το κατάλληλο για ντομάτα και για τον λόγο που το χρειάζομαι εγώ. Αφαιρώ το κοτσάνι. Κόβω στη μέση. Και αφαιρώ τα σπόρια. Τορτίγια! Με τα χέρια μου κοιμά. Θα δείτε τι μαγιά θα κάνουμε τώρα. Τύπου λαχματζούν θα είναι αυτό. Κάνω ένα μπαλάκι. Έχει τρομερά αρώματα. Το ζυμώνω καλά καλά και το απλώνω εδώ. Μετά πάμε. Το βοηθάμε να είναι λεπτή στρώση γιατί θα ψηθεί. Και πάμε τηγάνι. Τηγάνι πάμε και okay.

πριν το ανοίξετε, και όχι μόνο. Εύκολο, πρακτικό, το κρεμάτε, το ανοίγετε. Λοιπόν, Set Barbecue, ο Πινέλ, αγαπάμε, λατρεύουμε. Ειδικά εμείς που μαγειρεύουμε στη φύση, έχει και σουγιαδάκι εδώ, το δαχτυλίδι. Μπείτε στο vrachnos.gr, αναζητήστε το και πάμε να τελειτάγαμε. Απλά πράγματα, δείτε εδώ ποιότητα. Η τσιμπίδα. Και εδώ είναι η μαγιά τώρα. Έχουμε μαχαίρι, σουγιά, κλείνουμε, δαχτυλιδάκι. Το βάζω σωστά? Τι κάνω λάθος? Το βάζω σωστά, τόσα χρόνια ο Πινέλ στα χέρια μου. Και τι κάνω? Κλειδώνω. Γυρίζουμε. Αυτό. Τι να του πήρε χρώμα ωραίο. Άλλη μία. Ωραία μάνα μου. Κρεμμύδι και λάχανο. Το απλώνω. Ντομάτα. Και σος πίκλας. Θα βάλουμε κι άλλη. Διπλώνω. Τσιμπάω το γλυφίδι αν θέλω. Έχω το κόψω στη μέση ή το τρώμε ολόκληρο. Το πατάω λίγο. Ό,τι θέλετε κάνετε. Δοκιμάσω. Κοίτα τι έφτιαξα.

0: Άλλη, λαγκάδια, βουνά, σβάρνα, όλα. 20 λεπτά με μισή ώρα από το κέντρο των Κυθύρων. Είμαι στα Κοκκινοχώραφα. Πίσω ακριβώς η Αγία Μόνη. Μπροστά μου ένα μητάτο, γιατί έχει πάρα πολλά εδώ. Και μέσα θα κάνουμε τηγανίτες με βιολογικότατο μελάκι.
1: Βρισκόμαστε σε μια περιοχή εδώ στα Κοκκινοχώραφα, που είναι κυρίως αγροτική περιοχή, με παλιά υπήρχαν αμπέλια, ελιές, αρκετή κτηνοτροφία και φυσικά πολύ μελισσοκομεία. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν γύρω-γύρω εδώ πέρα περισσότερα από 70 μικρά σπίτια, σπιτάκια, που μένανε τα βράδια αυτοί που δουλεύανε στα χωράφια, σαν αυτό εδώ που είμαστε εδώ πέρα. Και μάλιστα αυτό εδώ το έχουμε συντηρήσει και το κρατάμε έτσι όπως ήταν παλιά, και ερχόμαστε εδώ το χειμώνα με τους φίλους μου, κάνουμε τις ψισταριές μας, τρώμε, πίνουμε και πολλές φορές φτιάχνουμε και τηγανίτες. Είναι το πιο εύκολο και παραδοσιακό γλύκισμα για την περιοχή. Γιατί όλα τα υλικά είναι από την περιοχή, το αλεύρι, το ελαιόλαδο, το αλάτι δίπλα από τις αλικές εδώ στην Παλιόπολη και φυσικά το μέλι, το οποίο κάθε οικογένεια ήταν και είναι υποχρεωμένη, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, να έχει στο σπίτι έστω λίγο μέλι τσιριγότικο από εδώ πέρα για του Αγίου Ανδρέα. Του Αγίου Ανδρέα το πρωί οι νοικοκυρές πρέπει να σηκωθούν και το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να φτιάξουν τηγανίτες. Αλλιώς ο Άγιος Ανδρέας θα τους τρυπήσει το τηγάνι. Είναι μια παράδοση λοιπόν αιώνων, την οποία τα Κύθρα την διατηρούν ακόμη. Και μάλιστα αυτή την εποχή συνήθως ο καιρός είναι κακός και μαζεύονται στα σπίτια, οπότε ξεκινάει από το πρωί μαζί με ένα τσίπουρο και με τις τηγανίτες, ξεκινάει έτσι ένα πανηγύρι, να το πούμε έτσι. Και αυτές τις τηγανίτες ερχόμαστε και φτιάχνουμε και εμείς εδώ πέρα με τους φίλους, πίνουμε κανένα τσιπουράκι και αν θέλετε να σας φτιάξουμε και εσάς.
2: Ναι, έχουμε και ένα πιάτο εδώ πέρα.
1: Τσιριγότικα.
2: Και αυτή, τι σημαίνει τσιριγότικο, τσιριγότικα.
1: Τσιρίγο.
2: Δηλαδή?
1: Είναι η ενετική ονομασία του νησιού.
2: Α, έτσι λέγεται.
1: Κύθυρα είναι η αρχαία ονομασία.
2: Τσιρίγο λέγεται κανονικά. Βεβαίως.
1: Κύθυρα είναι η αρχαία ονομασία από την Κυθέρια θεά. Την Αφροδίτη.
2: Μα κάτι που δεν είναι.
1: Η Κυθέρια, η θεά που έκρυβε στα σπλάχνα της τον έρωτα από το ρήμα Κέφθο.
2: Μ' αρέσει. Λοιπόν, για να δω πόσο ωραίες είναι και τη γανή, τόσο ωραία τα λες. Χλιαρό το νερό.
1: Λίγο χλιαρό νερό. Έτσι. Για να κάνουμε παραπάνω.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
2: Όσο πάει, για να πάρεις ένα παχύδευση στο χυλό.
1: Ναι.
2: Σου φέρνω και ένα αλάτι εδώ το θαλασσινό. Κανέλα, μέλι.
1: Ναι. Έπρεπε να είναι γρήγορο, εύκολο και με υλικά που έχει.
2: Στο σάμι δεν βάζουν, όπως βάζουν στα άλλα.
1: Όχι, στα ξεροτήγανα, εντάξει, είναι άλλο. Εκείνο είναι άλλη διαδικασία.
2: Και τι ψήνεται εδώ το χειμώνα? Τι σας αρέσει να το?
1: Ό,τι βρούμε, φέρνει ψάρια.
2: Α, ναι. Κρέα δεν τρώτε?
1: Άμα έχουμε.
2: Και μετά στο τέλος επιδόρπιο.
1: Τα πάντα.
2: Κοιμόσαστε εδώ?
1: Καμιά φορά.
2: Κάνει κρυό?
1: Όχι υπερβολικό, αλλά ωραία είναι εδώ επειδή ο χώρος είναι τέτοιος.
2: Χιονίζει πολύ εδώ.
1: Τώρα δύσκολα, μια φορά στα 20 χρόνια.

0: Έχει ανάγκη μια τσιπούρα τώρα.
1: Γιατί τσιπούρα και όχι τσιπούρο?
0: Έτσι το λέμε στα κύθρα.
1: Έχετε τις δικές σας.
0: Το δικό μας ιδίωμα.
1: Ιδίωμα. Ορίστε. Εγώ δεν πίνω, αλλά θα δοκιμάσω γιατί το μύρισε. Το έφτιαξε ή είναι. Δεν κάνει.
0: Όχι, όχι, δεν κάνω.
1: Και πώς είναι η ερωτελεστία, πρώτα αυτό και μετά αυτό, ναι.
0: Ή μάλλον πρώτα αυτό και μετά αυτό.
1: Άντε. Πώς ρούφιξε το μέλι, ε. Για να δούμε.
0: Θα μα θες βάλει κι άλλο.
1: Κύριε. Δυνατός.
0: Καλό.
1: Τη διαφορά το μέλι τι κάνει. Τα ότι είναι, ζύμη.
0: Ζύμη. Ζύμη, όπως παντού.
1: Αν μπορείς να ρίξεις και ζάχαρη με κανέλα πάνω.
0: Το μέλι είναι η διαφορά.
1: Άρα το μέλι.
0: Το μέλι είναι η διαφορά.
1: Τώρα δεν κάνει με το αριστερό στην υγειά.
0: Στην υγειά μας.
1: Πάμε. Ας καλά.

Είμαστε στο βορειότερο σημείο του νησιού. Ακροτήρι Σπαθή. Πίσω μου ο μεγαλύτερος και υψηλότερος φάρος που χτίστηκε επί Αγγλοκρατίας στην Ελλάδα, με ύψος 25 μέτρα, και θέλω και πληροφορίες τώρα. Κατασκευάστηκε το 1857. Δίπλα στο φαρό βρίσκεται και το σηματόριο ή σηματολόγιο, που με χρήση σημαιών ενημέρωνε τα διερχόμενα πλοία.

3-4 λεπτά από τον καραβά. Άλλα 5-10 λεπτά, το πολύ 15 από το φάρο. Πλατιά άμμος με ψιλογιώτα παρακαλώ, μία από τις πολλές παραλίες του νησιού. Έλατε να κάνετε μπάνιο, είτε είστε καλοκαιρινοί είτε χειμερινοί κολυμβητές. Φεύγουμε να πάμε να δούμε άλλα μέρη.

0: Γεια σας! Είμαι πολύ χαρούμενος που φεύγω από τα Κύθυρα γιατί πέρασα καλά και γιατί θα ξανάρθω. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά μαζί μας και γεια σας!
1: Εγώ πώς με βλέπεις, καλά? Πες πώς με βλέπεις.
2: Καλά.
1: Με βλέπεις καλά? Είσαι σίγουρος? Τώρα? Καλύτερα?
2: Τώρα. Είδα τα βουίδα του Μαρδουλί. Θα μπουν στο σπαρμένο τώρα και θα τα κάνει εδώ ένα πέλαγο και θα ακούσει το προβίδι και θα σκουίζει. Ναι. Κατάλαβες? Έλα, πάμε γιατί δεν σκολάζομαι τώρα.
1: Να μάρε.
2: Για να δούμε με τη Σίλα ένα μομέντο, περίμενε. Αν είναι ο Θεός ο Πανάγος, παλά.
1: Είναι.
2: Μην με το φρίζεις, 97 χρονών άνθρωπος και πιο και δεν θα μπορούμε να τον βάλουμε μέσα. Πας μαγειρεύοντας.
1: Εσύ.
2: Κι εγώ μαζί.
1: Πάμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
2: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
1: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
2: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
1: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
2: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
1: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
3: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά, βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
5: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
5: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε.
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
0: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
5: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
4: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
5: Δεν λέμε ηλικίες.
4: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της.

0: επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
1: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της πόλης και της ενδοχώρας με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός παρέστη στον καθιερωμένο αγιασμό στα δημόσια ονάσια σχολεία, ενώ στη συνέχεια επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης υποδομών στο 43ο Δημοτικό Σχολείο, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Το πρόγραμμα της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει συναντήσεις με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, καθώς και επίσκεψη το απόγευμα στη Μεσαρά για τα εγγένεια του νεοιδρυθέντος Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ασημίου. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στα σχολεία Σωτήρη σήμερα βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός βρέθηκε στον αγιασμό του 43ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ αργότερα συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και τους ευχήθηκε για τη νέα σχολική χρονιά. Νωρίτερα είχε επισκεφθεί το 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, τα οποία λειτουργούν ως δημόσια ονάσια σχολεία. Η επίσκεψη στα δημόσια ονάσια σχολεία του Ηρακλείου αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της σημερινής περιοδίας της Σοφίας Ζαχαράκης στην Κρήτη, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ακόμη σχολικές μονάδες διαφορετικών βαθμίδων. Να πούμε, Σωτήρη, ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κυρίας Ζαχαράκη, μέλη της ΕΛΜΕ Ηρακλείου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις, ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε σήμερα από το Ηράκλειο η Υπουργός Παιδείας.
2: Εδώ από το Ηράκλειο Κρήτης επιλέξαμε σήμερα να ευχηθούμε στα παιδάκια μας, όλη την Ελλάδα και στους εκπαιδευτικούς, πολύ έτσι ειλικρινώς και από τα βάθη της καρδιάς μας, καλή σχολική χρονιά. Θέλουμε πραγματικά και αυτή τη χρονιά τα παιδιά να απολαύσουν όχι μόνο τη μάθηση, τη γνώση, στέρεες και γερές βάσεις ως προς το κομμάτι της πρόσληψης νέων γνώσεων, αλλά να απολαύσουν και το σχολείο. Και όλες αυτές οι δεξιότητες που μπορεί να αποκτηθούν κατά τη διάρκεια μέσα από τη διάδραση με τους εκπαιδευτικούς, με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες, είναι πράγματα τα οποία θα τους ακολουθούν μια ζωή. Εδώ λοιπόν, στα δύο σχολεία, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, στο Ηράκλειο, σε μια περιοχή που τα είχε απόλυτα ανάγκη, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες θα μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, γιατί το ΟΝΑΣΟ Ίδρυμα επέλεξε να είναι εδώ ένα από τα επόμενα σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Πάντα πηγαίνουμε στη δευτεροβάθμια στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Και μάλιστα με μια πολύ μεγάλη επένδυση που έχει γίνει. Αυτή έρχεται να συνοδεύσει και τα υπόλοιπα σχολεία που λειτουργήσαν πέρσι, τα 12. Φέτος φτάνουμε στα 20. Και αυτό έρχεται πραγματικά να ενισχύσει τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Οι όμιλοι που θα προσφέρονται στα παιδιά αμέσως μετά το μάθημα, όμιλησε με πολυσχηδή πραγματικά δραστηριότητα και η ευκαιρία το παιδί της γειτονιάς, αλλά και το παιδί το οποίο έρχεται από λίγο πιο μακριά, μεταφέρεται εδώ, να μπορεί να απολαύσει αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, νομίζω θα είναι μοναδική και αποτελεί και μια καλή πρακτική διάχυσης και στα υπόλοιπα σχολεία. Δεν σας κρύβω ότι στόχος μου είναι οι όμιλοι να μπορούν να επεκταθούν και στα υπόλοιπα γυμνάσια από το 2027 και μετά. Το έχουμε ως ολοήμερο στο Δημοτικό. Θεωρώ ότι πρέπει

0: Ελλάδα. Καταλαβαίνω το Λύκειο κάθε φορά ως προτεραιοποίηση αλλάζει. Το δημόσιο ονάσιο και το ονάσιο τι άλλο έχει φροντίσει? Να κάνει και φροντιστηριακού τύπου ενίσχυση στα παιδιά του Λυκείου. Που σημαίνει ότι και τα έξοδα της οικογένειας για να ενισχύσουν το παιδί μπορούν να μειωθούν, καθώς μπορεί να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις ή οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να έχει. Εδώ λοιπόν από το Ηράκλειο Κρήτης εύχομαι πολύ καλή σχολική χρονιά, φωτεινή, ελπιδοφόρα και καλό και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σύντομα να συμμετέχουν και στη δημόσια διαβούλευση για το νέο σχολείο. Εδώ να πω ότι ούτως ή άλλως στο Ηράκλειο έχουμε από το 2019 πάνω από 2.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διοριστεί μόνιμα στο νομό. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 1 τρίτο των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν έχουν διοριστεί από το 2019 και μετά. Προφανώς έχουμε και τις συνταξιοδοτήσεις, αλλά είναι πολύ πάνω από τις συνταξιοδοτήσεις ο ρυθμός των διορισμών. Έγιναν οι πρώτες προσλήψεις 1η Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από πέρσι, και να περιμένουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, δεύτερη φάση επίσης νωρίτερα, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύψει μεγάλο κομμάτι έτσι αναγκών. Θυμίζω ότι πολλές ανάγκες προκύπτουν και ξαφνικά. Πέραν των αντικειμενικών ζητημάτων των πιστώσεων, έχουμε πολλές φορές και κάποιες άδειες που λαμβάνονται, μετακινήσεις. Μειώσαμε τις αποσπάσεις φέτος εκτός σχολείων και συνεχίζουμε μια μάχη, να ξέρετε, να προβλέπουμε καλύτερα τις ανάγκες μας με το EduPlan και διάφορα άλλα έτσι, εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννα Γάκα, που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση. Νωρίτερα, οι δύο συλληφθέντες, φορώντας χειροπέδες, μεταφέρθηκαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού. Σημειώνεται πως τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, τόσο για τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, όσο και για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι. Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού. Η σύλληψη των δύο γιατρών ακολούθησε την πολύωρη έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου από το νωρίς το πρωί της Πέμπτης βρίσκονταν οι αστυνομικοί. Να πούμε ότι συγκέντρωσαν μεγάλο όγκο εγγράφων και ψηφιακών πιστηρίων, μεταξύ των οποίων υπολογιστές, σκλήρους δίσκους και άλλα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, καθώς και αρχεία και σκευάσματα που βρέθηκαν στο χώρο. Να πούμε την ίδια ώρα, Σωτήρη, ότι απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του. Και μια τελευταία πληροφορία είναι ότι υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση 42 λεπτά πριν υποστεί την ανακοπή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του και περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων, εξετάσεις που γνωρίζουμε ότι απαιτούν ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να βγουν.
1: Σίγουρα περισσότερο χρόνο από την πρώτη διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μέτωπο του τουρισμού, ελαφρώς μειωμένη κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο, με τη δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα, θετικές είναι οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενεργειακών υποδομών στο λιμάνι.
3: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
4: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά

0: 430 και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
0: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης, να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Στην κεντρική πολιτική σκηνή, πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες στο ΠΑΣΟΚ εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει επεξεργαστεί και θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πλέγμα οικονομικών και κοινωνικών μέτρων, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και το πολιτικό στίγμα που θα δώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε και πάλι στη Χρύσα Ζερβού για να μας πει περισσότερα. Χρύσα.
3: Σωτήρη, αύριο το απόγευμα στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρότασή του για μια άλλη Ελλάδα και ένα διαφορετικό μοντέλο άσκησης της εξουσίας με ισχυρούς θεσμούς, ισχυρή δημοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία, διατηρήσιμη, βιώσιμη ανάπτυξη και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Απότερος σκοπός του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να πείσει για την ετοιμότητα του κόμματός του σε περίπτωση που λάβει εντολή μέσα από ένα σχέδιο που συνδυάζει την ταχεία ρεαλιστική υλοποίηση και τα μακροπρόθεσμα οραματικά στοιχεία. Να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και σήμερα μάλιστα έδωσε το παρόν και σε αγιασμό σχολείου, ενώ ο ίδιος δημοσίευσε και ένα βίντεο σήμερα με τρεις ερωτήσεις που θα απαντήσει στη ΔΕΔ. Και αυτές είναι: πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ξανά μια χώρα που προσφέρει πραγματική ευημερία, προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες της; Πώς θα οικοδομήσει ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και στα ισχυρά συμφέροντα; Και ποιο είναι το όραμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, Σωτήρη;
2: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στα του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να καλησπερίσω την κυρία Μαρία Δαφέρμου, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, για να κουβεντιάσουμε για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Κυρία Δαφέρμου, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας.
2: Να είστε καλά.
4: Έστω και από μακριά.
2: Να είστε καλά. Τι να περιμένουμε από την διήμερη παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ με την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου και τη συνέντευξη τύπου την Κυριακή; ως μια πρώτη ανάγνωση με βάση που η ίδια η Χαριλάου Τρικούπη βάζει ως ερωτήματα που θα

0: απαντηθούν. Το τρίπτυχο είναι προοπτική, καθημερινότητα, πολιτική αλλαγή.
1: Να περιμένουμε ένα σύγχρονο, συνεκτικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι πλήρως κοστολογημένο και ουσιαστικά θα δίνει το όραμα της χώρας μας με ΠΑΣΟΚ. Ένα μέλλον το οποίο πρόκειται να φέρει κοινωνική εξισορρόπηση, κοινωνική ευημερία, ευημερία με κοινωνικό πρόσημο, ένα πρόγραμμα το οποίο θα χτυπάει τα ολιγοπόλια και επιτέλους θα θέτει στον πυρήνα της πολιτικής τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη μεσαία τάξη, τους ευάλωτους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουμε παραγωνιστεί με τρόπο ραγδαίο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα αποτυπώνει τον προοδευτικό ρεαλισμό όπως εκφράζεται μόνο από το ΠΑΣΟΚ.
0: Πού θα είναι προσιλωμένο αυτό το οικονομικό πρόγραμμα? Θα αφορά σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες? Διαβάζουμε για παράδειγμα τα τελευταία 24 ώρα ότι θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα άνοιγμα στην μεσαία τάξη. Ή θα δούμε ένα ευρύ φάσμα μέτρων, παρεμβάσεων, στοχευμένων που θα αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας, όσο το δυνατόν τουλάχιστον μπορεί να επιτραπεί αυτό μέσα από ένα σχέδιο?
1: Το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Μια πολιτική η οποία θέτει στο επίκεντρό της τον πολίτη, τη μεσαία τάξη, το κοινωνικά ευάλωτο, τα κατώτερα στρώματα, την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και θα με μεγάλη ευρύτητα θα προσπαθήσει να εκφράσει το σύνολο των πολιτών, οι οποίοι δυστυχώς στενάζουν από την καθημερινότητα όπως έχει διαμορφωθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ακρίβεια η οποία υποθάλπτει τα οικογενειακά εισοδήματα, τα ολιγοπόλια τα οποία δρούν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα μέσα από την αναδιανομή των φορολογικών βαρών και φυσικά δομικές αλλαγές ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και όχι να δημιουργούνται υπερκέρδη μέσα από τα οποία ασκείται η οικονομική επιδοματική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, κοστολογημένο, που θα μπορεί να, θα το πω έτσι πολύ απλά, να αναμετρηθεί με το αντίστοιχο πρόγραμμα που παρουσίασε ακριβώς πριν από μία εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, από το Βελίδιο Πρωθυπουργός?
1: Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, όμως η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη δύναμη αναξιοπιστίας η οποία επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο λογιστήριο. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για κάτι τέτοιο και ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι μόλις ένα δις. Ένα μήνα μετά, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο κοστολογείται από τον ίδιο στα 2,2 δις. Δηλαδή θέλει να μας πει ότι σε ένα μήνα εξοικονομήθηκαν 1,2 δις ευρώ. Πώς είναι δυνατόν? Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω κάτι μακροοικονομικό. Είναι πολύ καλή η κοστολόγηση των προγραμμάτων ώστε να μην αποδεικνύονται έολα, ανεδαφικά και ουσιαστικά ασυνεπή προς τους Έλληνες πολίτες. Όμως η κοστολόγηση θα πρέπει να γίνεται με όρους πραγματικούς. Δηλαδή το κάθε μέτρο μπορεί να στοιχίζει, αλλά παράλληλα παράγει κέρδη. Επομένως, αυτή η συζήτηση που επιχειρείται από την Νέα Δημοκρατία να διεξαχθεί ουσιαστικά στερείται βάσεις. Εμείς, σαν μια υπεύθυνη δύναμη η οποία είναι χρήσιμη στο κοινωνικό σύνολο, θα παρουσιάσουμε μια γενικότερη πολιτική στρατηγική ώστε να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, να δημιουργηθούν διαφορετικές προοπτικές εξέλιξης και να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να συνεχίζουν να δρούν στη χώρα μας και να δημιουργούν.
0: Κάνατε λόγο για αναξιοπιστία από την πλευρά της κυβέρνησης.

0: απαντήσεις. Και σας ρωτώ, είναι ένα στίχημα και μια πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ να πείσει ως προς την αξιοπιστία των δικών του προγραμματικών θέσεων με το δεδομένο ότι και η κυβέρνηση επιμένει στο δίλημα όχι στα πρότυπα του Μητσοτάκης ή χάος, αλλά σε ένα αφήγημα ότι είναι η μοναδική δύναμη πολιτική που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα.
1: Η κυβέρνηση έχει έρθει μετά από μια εφταετή διακυβέρνηση της χώρας να προσπαθήσει να μας πείσει και να εφαρπάξει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών λέγοντας ότι θα πρέπει να την ψηφίσουν ώστε στο μέλλον να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα διευκολύνουν την κατάσταση για τους Έλληνες πολίτες. Μια κατάσταση η οποία αποδεικνύεται δυσχερής από τις πολιτικές που η ίδια άσκησε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σαφώς η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει τεχνητά διλήμματα τα οποία, αν θέλετε, υπονομεύουν και τις θεσμικές δικλείδες της δημοκρατικής απόφασης των Ελλήνων πολιτών. Όταν δηλαδή έρχεται ο κύριος Φλωρίδης και μας λέει ότι αν υπάρξει κυβερνησία ή αν δεν ανανεωθεί η θητεία του κυρίου Μητσοτάκη, οι Τούρκοι θα επιτεθούν στην Ελλάδα, κατανοείται ότι το δίλημα αυτό ξεφεύγει από το πλαίσιο της ίδιους πολιτικής στρατηγικής και επίπτει ουσιαστικά σε μια ακραίου είδους προπαγάνδα. Αντίστοιχα διλήμματα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να θέσει στον ελληνικό λαό με το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή περιπέτειες. Όμως θεωρώ ότι η ευθυκρισία των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε δεν πρόκειται να πέσουν στην παγίδα και πρόκειται να επιλέξουν σύμφωνα με τα προγράμματα, με το στελεχειακό δυναμικό το οποίο θα τα εφαρμόσει και με το όραμα και την προοπτική που θα δοθεί στη χώρα. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι θα είναι η δύναμη η οποία όντως θα φανεί χρήσιμη στην ελληνική κοινωνία.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προς τα δεξιά του μηνύματα και προς τα αριστερά της παράταξης?
1: Θεωρώ ότι το πολιτικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ είναι σαφές. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική προοδευτική δύναμη η οποία βασίζεται στο ρεαλισμό, στον ορθολογισμό και η οποία μπορεί να σχεδιάσει με επάρκεια το αύριο της χώρας. Σαφής ιδεολογικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία, όμως ο κόσμος διαθέτει μνήμη. Η ελληνική κοινωνία δεν ξεχνάει, την αναξιοπιστία και την ανασφάλεια που προήλθε από τις πολιτικές που άσκησε ο κύριος Τσίπρας όταν είχε τη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς επίσης και την ανεπάρκεια που επέδειξε ως ηγέτης της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάντοτε ένα καθαρό στίγμα και αυτό οδηγεί στο αύριο τη χώρα μας.
0: Ευχαριστώ θερμά, κυρία Δαφέρμου, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν. Να είστε καλά.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Επιχείρηση φύλα και φύγε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, προκειμένου να μπει ένα τέλος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα και την ανεξέλεγκτη στάθμευση έξω από τις αναχωρήσεις του Νίκος Καζαντζάκης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προχώρησε στη δημιουργία 17 ειδικά διαμορφωμένων θέσεων με τη διεθνή σήμανση Kiss and Fly, επιτρέποντας τους οδηγούς να σταματούν μόνο για ελάχιστα λεπτά.
2: Μια νέα πινακίδα κάνει την εμφάνισή της στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου λίγο πριν από την είσοδο των αναχωρήσεων, βάζοντας σαφή όρια στον χρόνο παραμονής των αυτοκινήτων. Η ενημέρωση προς τους οδηγούς είναι ξεκάθαρη. Ο χώρος προορίζεται αποκλειστικά για σύντομη αποβίβαση επιβατών και όχι για στάθμευση. Και όπως φαίνεται, ακόμη και οι αποχαιρετισμοί θα πρέπει πλέον να είναι σύντομοι. Οι 17 αυτές ειδικές θέσεις για τα αυτοκίνητα έχουν την χαρακτηριστική επιγραφή Kiss and Fly και σε αυτές μπορούν να σταθμεύουν προσωρινά όσοι θέλουν να αφήσουν έναν ταξιδιώτη και να τον αποχαιρετήσουν πριν περάσει την είσοδο των αναχωρήσεων.
3: Έχουμε καταβάλει προσπάθεια σε συνεργασία με την τροχεία του αστυνομικού τμήματος του Αερολιμένα ώστε να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, είναι μικρός ο χώρος, πολύ δραστηριοποιούμενοι και οι επιβάτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν.

0: να ταξιδέψουν ή να φέρουν κάποιον δικό τους και να χρησιμοποιήσουν για λίγη ώρα το, να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, έχουμε κάνει μια αναδιαρρύθμιση στις θέσεις στάθμης έμπροσθεν του αεροσταθμού. Έχουν διαγραμμιστεί 17 θέσεις στάθμισης για μια ολιγόλεπτη στάση. Αυτό που αναφέρει Kiss and Fly είναι μια διεθνής ορολογία που υπάρχει και σε όλα τα αεροδρόμια, ώστε να αφήσουμε τον αυτόν που θέλει να ταξιδέψει, να τον αποχαιρετήσουμε και να φύγουμε.
1: Παρόμοιες σημάνσεις τοποθετήθηκαν για μίνιβαν και τουριστικά λεωφορεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στάσης και της στάθμευσης στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου.
0: Επίσης, έχουν γίνει και κάποιες άλλες παρεμβάσεις όσον αφορά διαγραμμίσεις για τα λεωφορεία, για τα βανάκια, για τα rent-a-car τα οποία χρησιμοποιούν κάποια shuttle bus. Μια οργάνωση, να το πω έτσι, ώστε να βελτιωθεί σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο η κυκλοφορία.
1: Να σημειωθεί ότι πέρα από τις θέσεις Kiss and Fly δημιουργήθηκαν νέες θέσεις για άτομα με αναπηρία και ασθενοφόρο.
0: Ενισχύθηκε το αερολιμπέρας φέτος με αρκετούς αστυνομικούς, τόσο δόκιμους όσο και ορισμένου χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, μέχρι το τέλος της σεζόν θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα.
2: Μνήμες από τον Μαύρο Σεπτέμβρη του 1943 ξυπνούν στη Βιάνο με αφορμή τη συμπλήρωση 83 χρόνων από το ναζιστικό ολοκαύτωμα. Οι φετινές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στα 30 χρόνια αγώνων για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, θα πραγματοποιηθούν με κάθε επισημότητα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Προσωπικότητες του Διεθνούς Κινήματος Διεκδίκησης δίνουν το παρόν για να τιμήσουν τα θύματα ενός από τα χθέστερα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Αποζημιώσεων, τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγκελάκη, σας ευχαριστώ.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Μεταξά, από την Άρδη, όπου βρίσκομαι στο σπίτι μου λίγο πριν ξεκινήσουν
2: οι εκδηλώσεις.
3: Είναι ακριβώς, οι οποίες ξεκινούν σήμερα με την πορεία ειρήνης και δικαιοσύνης προς τον τόπο του μαζικού του φεκισμού αμάχων στην τοποθεσία Μπέλια Μελιανών στο χωριό Αμοιράς. Στις 4.30 θα ξεκινήσει η πορεία από το Κεφαλοβρύση και στις 5 θα έρθουν αρκετοί στον Αμοιρά για να κατευθυνθούμε προς τον τόπο της μαζικής εκτέλεσης αμάχων. Και όπως πολύ σωστά είπατε, σε αυτή την πορεία θα είναι πολύ σημαντικές προσωπικότητες και στην εκδήλωση που θα γίνει αμέσως μετά.
2: Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σιγκελάκη, για αυτές τις πολύ, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, προφανώς πρωτίστως στις εκδηλώσεις του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα της χώρας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και διεθνείς προσωπικότητες που είναι στο πλευρό αυτού του δύσκολου εγχειρήματος για τις γερμανικές επανορθώσεις. Με αφορμή και τη συμπλήρωση 30 ετών από την έναρξη της διεκδίκησης, αυτές οι παρουσίες έχουν και μια ξεχωριστή σημειολογία, δίνουν έναν άλλο τόνο.
3: Ακριβώς, έχουν μεγάλη βαρύτητα. Πρώτα απ' όλα, όπως είπατε, η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας δίνει πρόσθετη έγκλη και ενδιαφέρον στις εκδηλώσεις μας. Αλλά είναι πολύ σημαντική και η παρουσία του νυν Ευρωβουλευτή και τέως αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, αρμόδιου για τις γερμανικές αποζημιώσεις, του Αρκάντιους Μούλαρτσικ, ενός πάρα πολύ σημαντικού Πολωνού πολιτικού, ο οποίος στα χρόνια της θητείας του στο Υπουργείο Εξωτερικών κατόρθωσε να θέσει το θέμα η Πολωνία στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης, να το ανεβάσει πάρα πολύ και μάλιστα η Πολωνία ξεκινούσε και από δυσμενή θέση, γιατί έχει δύο φορές επίσημα παραιτηθεί των αξιώσεών της. Παρόλα αυτά, με διαβήματα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με επιστολές στους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, παντού, κατόρθωσε να φέρει το θέμα στο προσκήνιο. Και σήμερα μάλιστα η Πολωνία με άλλη κυβέρνηση απέσπασε μια ρητή δέσμευση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών πριν από 2 μήνες, ότι θα αποζημιωθούν ως πρώτο βήμα τουλάχιστον.

0: Οι επιζώντες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, 50.000 λοιπόν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που υπέστησαν διώξεις, φυλακίσεις, ταλαιπωρήθηκαν, βασανιστήρια, θα δικαιωθούν τώρα με μια αποζημίωση. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί δημιουργεί μια ρογμή στο τείχος της γερμανικής αδιαλαξίας, η οποία ούτε με την Πολωνία ούτε με κανέναν ήθελε να συζητήσει το θέμα. Εδώ βέβαια γεννάται και το εξής ερώτημα, κύριε Μεταξά. Είναι δυνατόν η Πολωνία, η οποία στο παρελθόν έχει αποζημιωθεί και δύο φορές παραιτηθεί, αλλά καλώς κάνει και εμένει στις αξιώσεις της, ξαναμπαίνει στον αγώνα γιατί είχε πολλά εκατομμύρια νεκρών και υπέστη τεράστια καταστροφή. Είναι δυνατόν λοιπόν η Πολωνία να βρίσκεται κοντά σε μια πρώτη δικαίωση και η Ελλάδα, που ουδέποτε έχει αποζημιωθεί και ουδέποτε έχει παραιτηθεί, να την περιφρονεί με αυτόν τον τρόπο η Γερμανία.
1: Ρητορικό φαντάζομαι το ερώτημα, γιατί όχι είναι η απάντηση, αλλά στο διατάφτα.
0: Ναι, πού βρίσκεται η απάντηση? Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στη στάση διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, που δεν τολμούν, γιατί είναι θέμα νομίζω θάρρους και σχεδίου και συνέπειας, δεν τολμούν να θέσουν το θέμα, φοβούμενες ενδεχομένως μη δυσαρεστήσουν την ισχυρή Γερμανία. Τάχιστες εξαιρέσεις, με πλέον χαρακτηριστική την ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου στις 14 Νοεμβρίου του 1995, με ελάχιστες λοιπόν εξαιρέσεις, η ελληνική πολιτική τάξη δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της έναντι της ιστορίας. Και βλέπουμε τώρα ότι η Πολωνία μας προσπερνά και είναι θετικό το γεγονός ότι απέσπασε αυτή τη δέσμευση. Εμείς κινητοποιούμαστε. Είχαμε πάει και στο παρελθόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τον Αρκάντιο Σμούλαρτσικ. Το φέρνουμε τώρα εδώ. Δείχνουμε σε όλους τι πραγματικά συνέβη στη Βιάνο και ότι οι πολίτες εδώ αυτού του τόπου, ο Δήμαρχος, οι αρχές όλες, οι αρχές της Κρήτης, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, οι πάντες, είμαστε ενωμένοι στο θέμα της διεκδίκησης και απαιτούμε από την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα.
1: Κύριε Σιγκελάκη, μπορεί η Πολωνία να αποτελέσει οδηγό και το ολοκαύτωμα στη Βιάνο, σχηματικά το λέω, όχημα?
0: Ναι, νομίζω ότι οι εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάνου, όπως και στο παρελθόν, αποτέλεσαν κρίσιμη καμπή, γιατί έδωσαν μεγάλη όθηση στο κίνημα διεκδίκησης και πετύχαμε σημαντικά πράγματα, όπως για παράδειγμα την ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Τσίπρα το 2019. Έτσι και τώρα, αυτή η συνάντηση εδώ, αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι ένας σταθμός στην πορεία διεκδίκησης. Αρκεί να αντιληφθούν οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου, εν όψει μάλιστα των επερχόμενων εκλογών, ότι το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών αποτελεί εθνική δημοκρατική προτεραιότητα. Δεν είναι ένα πάρεργο. Δεν είναι κάτι που το λέμε απλώς για να ακουστούμε ωραίοι, για να ακουστούμε σωστοί. Πρέπει να αναχθεί σε προτεραιότητα. Αν γίνει αυτό, έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι η Γερμανία θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια πορεία που θα οδηγήσει στη δικαίωση.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Ήθελα να σας πω επίσης, κύριε Μεταξά, ότι είναι χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει στην Πολωνία ότι θα συνοδεύει τον Αρκάντιο Σμούλαρτσικ το συνεργείο του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού της Πολωνίας με δημοσιογράφους. Ενδεχομένως σήμερα θα έχουμε τους Πολωνούς σήμερα και αύριο, δεν ξέρω αν θα έχουμε ελληνικά συνεργεία τηλεοπτικά. Αυτό κάτι δείχνει και φαίνεται ότι το θέμα αναζωπυρώνεται.
1: Εμείς
0: και
1: θα είμαστε εκεί, κύριε Σιγκελάκη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η τηλεόραση Κρέτα θα είναι εκεί.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Το θέμα...
1: Θέλω να μας πείτε για τις εκδηλώσεις και αν προσδοκάτε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δώσει ένα πολιτικό στίγμα για τη στάση της χώρας την επόμενη ημέρα.
0: Ναι, οι εκδηλώσεις είναι

0: σημαντικές, είναι επίσης και θα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο θετικών εξελίξεων. Θα είναι, να το συμπληρώσω αυτό, και η πρώην βουλευτής του κόμματος της αριστεράς της Γερμανίας, η Χάικε Χένσελ, η οποία έκανε μια εκπληκτική ομιλία πριν μερικά χρόνια στη Bundestag, μια ομιλία συνηγορίας των ελληνικών αξιώσεων, τέτοια που ίσως δεν έχουν κάνει αρκετή πολιτική αρχηγή στην Ελλάδα. Θα είναι επίσης άλλη σημαντική ο Δημήτρης ο Κούρτης, ο επίκουρος καθηγητής διεθνούς δικαίου από το Αριστοτέλειο, ένας νέος συναγωνιστής που δείχνει το βάθος που έχει ο αγώνας, ο Γιώργος ο Καλογεράκης, ο γνωστός ιστορικός, αλλά και τα παιδιά από το γυμνάσιο, το 5ο γυμνάσιο και 5ο λύκειο της Λάρισας, που θα μας καταπλήξουν όπως και πέρυσι, μαζί με τα παιδιά του σχολείου της Βιάννου, του γυμνασίου της Βιάννου, θα παρουσιάσουν ένα θεατρικό δρόμενο για την κατοχή και την αντίσταση και τα μαρτυρικά χωριά. Όλα αυτά λοιπόν και η ομιλία, ελπίζω η δική μου που θα γίνει την Κυριακή, θα δημιουργήσουν το ανάλογο έδαφος, ώστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του, που θα κάνει στα Αμοιρά, στο πανδημοτικό Ιρό Βιάννου, στο Σελί, την Κυριακή το πρωί, να δώσει στους Έλληνες αυτό που θέλουν να ακούσουν, δηλαδή να δώσει μια δημοκρατική διέξοδο, να ικανοποιήσει τις εύλογες αξιώσεις που έχουμε οι Βιαννίτες, οι Κρητικοί και όλοι οι Έλληνες, ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, ότι η ελληνική δημοκρατία αναλαμβάνει την υπόθεση στα χέρια της και ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Θα τον ακούσουμε και θα κρίνουμε αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, της πολιτικής συζήτησης εν όψη και των εκλογών και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό με παρεμβάσεις σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, μια πρωτότυπη περιβαλλοντική και επιστημονική δράση με τίτλο «Η πόλη και η θάλασσα» πραγματοποιήθηκε στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να ανοίξει ένα παράθυρο στον υποβρύχιο κόσμο του λιμένα. Με τη βοήθεια ενός σύγχρονου ερευνητικού υποβρυχίου, ο άγνωστος βυθός του λιμανιού αποκαλύφθηκε ζωντανά στις οθόνες της εκδήλωσης, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.
2: Μια ξεχωριστή γνωριμία με τον υποθαλάσσιο κόσμο του Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να κάνουν όσοι βρέθηκαν την Τετάρτη στο ενετικό λιμάνι. Η δράση «Η πόλη και η θάλασσα» προσέλκυσε πλήθος κόσμου στο Μαρίνα, συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα με την ιστορία και το θαλάσσιο περιβάλλον της πόλης.
3: Εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει μια προσπάθεια μαζί με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, σε μια συνεργασία με την κυρία Μάρα Παναγιωτάκη που έχουμε, να δημιουργήσουμε μια σειρά. Δεν θα το έλεγα ακριβώς διαλέξεων, μια σειρά δράσεων εδώ πέρα, τις οποίες να έχουν έτσι ένα γενικό θέμα η πόλη και η θάλασσα και σε αυτές να προσελκύσουμε τον κόσμο του Ηρακλείου, που στην ουσία οι πολίτες του Ηρακλείου, οι δημότες, είναι μια παράκτια κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι οι παράκτιες κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες πιέζονται περισσότερο από όλες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
4: Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε η ΔΕΠΑΝΑΛ, η δημοτική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου, με το ΙΤΕ και το εργαστήριο παράκτειας θαλάσσιας έρευνας, μπορεί και να τα είπα ανάποδα, και τον κύριο Νίκο Καμπάνη και τους ερευνητές του.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα ειδικό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα, το ROV του ΙΤΕ. Το μικροερευνητικό σκάφος βυθίστηκε στα νερά του λιμανιού και έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να δουν σε πραγματικό χρόνο εικόνες από το βυθό, αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι της θαλάσσιας ζωής που συνήθως παραμένει μακριά από τα βλέμματα. Η παρουσίαση της δράσης έγινε από την ερευνήτρια του ΙΤΕ, Βασιλική Μεθενίτη, ενώ στη συνέχεια ο διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτες Θαλάσσιας Έρευνας Νίκος Καμπάνης και ο ερευνητής Γιώργος Αλεξανδράκης αναφέρθηκαν στη σχέση του λιμανιού με την παράκτια κληρονομιά.
3: Ένας στόχος μας μέσα από αυτό ήταν να τους ενημερώσουμε για τα προβλήματα της θάλασσας, για την επιστημονική λίγο ουσία, έτσι, μια πλουστευμένη βάση για την έρευνα την οποία κάνουμε και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να τους δημιουργήσουμε μια κουλτούρα για την θάλασσα που σημαίνει από πίσω ευαισθητοποίηση για την θάλασσα, για τα προβλήματά της, αγάπη για την θάλασσα και βεβαίως στο τέλος, αυτό που είναι το ζητούμενο, να έχουν μια συμμετοχική να υπάρχει μια συμμετοχική διάθεση, να έχουμε μια συμμετοχική κοινωνία στην αντιμετώπιση και των προβλημάτων της θάλασσας, αλλά και στην πρόθεση των διαφόρων παρεμβάσεων που χρειάζονται για να αποκτήσει ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
5: Μια καταπληκτική πρωτοβουλία παρακολουθούμε σήμερα, μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ, όπου ανοίγει τις πύλες του και στην ουσία συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, κατ' επέκταση με πολίτες και κυρίως με παιδιά. Γνωρίζοντας ή φέρνοντας πιο κοντά τη σχέση του βυθού, της θάλασσας με την πόλη, με την πόλη του Ηρακλείου, που τα τελευταία χρόνια είχαμε διαπιστώσει με λύπη ότι είχε γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Όμως τελικά τα πράγματα αλλάζουν και σήμερα με πρωτοβουλία του ΙΤΕ και του κ. Καμπάνη και όλων των συνεργατών του, με τον Ολί, με το Δήμο Ηρακλείου και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζεστή και ανθρώπινη εκδήλωση, παρουσίαση και ενός υποβρυχίου, ενός νέου φίλου που βλέπουν με θαυμασμό τα παιδιά.
2: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή των παιδιών, τα οποία δεν περιορίστηκαν στην παρακολούθηση, αλλά είχαν τη δυνατότητα να χειριστούν το ροβ και να πάρουν μια μικρή γεύση από το πώς πραγματοποιείται μια πραγματική υποβρύχια έρευνα.
4: Και ειδικά μάλιστα εφόσον όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά σε ιστορικά σημεία, είτε το φρούριο του Κούλη, είτε τα τείχη, είτε ο Κουμπές, το Πλάτανος κλπ. Είναι όλες σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος. Οπότε συμβαδίζει η πόλη με την ιστορία της, τον πολιτισμό της και το θεωρούμε ως μια πρόταση πρακτικής υγιούς ψυχαγωγίας για τους δημότες.
5: Θέλω να τους συγχαρώ, διότι με αυτή την πρωτοβουλία καταρχάς ευαισθητοποιούν τα παιδιά και κατά δεύτερον ενισχύουν τη σχέση θάλασσας και πόλης, κάτι που το είχαμε ξεχάσει για πάρα πολλά χρόνια. Εύχομαι όλα αυτά να εξελιχθούν και σε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις οποίες έχει ανάγκη το περιβάλλον μας, οι θάλασσές μας, το νησί μας.
1: Μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και κοινωνική προσφορά έζησε χθες το βράδυ το Ρέθυμνο, καθώς η πλατεία Μικρασιατών πλημμύρισε από κόσμο για την 33η βραδιά αγάπης. Φορείς και πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία που διοργανώνεται με τη φροντίδα και τη στήριξη του ομίλου Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκος Δασκαλαντονάκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αγάπη.
2: Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε το Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών, όπου πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου Αγάπη με τη στήριξη του ομίλου Γκρεκοτέλ. Η εκδήλωση αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια σημαντική συνάντηση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας με συνοδοιπόρους στον ομίλο Γκρεκοτέλ, το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, ατόμων, παιδιών και ενηλίκων με αναπηρή αγάπη και με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων του Ρεθύμνου.
6: Στην πλατεία Μικρασιατών, στο κέντρο του Ρεθύμνου, για 33η χρονιά είμαστε εδώ, υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου Αγάπη για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η βραδιά με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, των μικρών φίλων, όπου, όπως είπαμε, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε να τα λέμε, είναι πλέον ενήλικοι μετά από 33 χρόνια, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο εκάστατος Σεβασμιότατος, δεν έχουν χάσει ποτέ την παιδικότητά τους.
7: Σας μεταφέρω το φετινό μήνυμα του παππού μου για το Σύλλογο Αγάπη, που εδώ και δεκαετίες είναι τριαντάφυλλο στην καρδιά του. Σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 90 μου χρόνια και η αγάπη για τον τόπο μου, το Ρέθυμνο, μου δίνει δύναμη για να προσφέρω στους συντοπίτες μου. Χαιρετίζω το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Ρεθυμνιώτες και χαρακτηρίζει την Κρεκοτέλη.
8: Πραγματικά η πλατεία Μικρασιατών για μια ακόμη φορά γεμίζει αγάπη για την αγάπη. Και θέλω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγάπη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον όμιλο της Γκρεκοτέλ και στο Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, διότι σταθερά και αδιάπτωτα 33 χρόνια τώρα συνεχίζουν να στηρίζουν με αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον τόπο μας, το έργο του Συλλόγου Αγάπη και να στηρίζουν τα παιδιά τους ωφελουμένους, που δεν θα παύσουμε να τα αποκαλούμε πάντοτε τα παιδιά της αγάπης.
2: Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η πλατεία γέμισε με παιδικά χαμόγελα και δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του συλλόγου.
9: Ξύπνα καημένε καρεκλά,

0: 33 χρόνια λοιπόν συνεχής παρουσίας του Ομίλου Γκρεκοτέλη του Ιδρύματος Νίκου Σαλαντονάκη στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση του τόπου μας, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου Αγάπη, του πρώτου μεγάλου συλλόγου του νομού μας για τα άτομα με αναπηρία και του μοναδικού που μέχρι και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο όπου εκεί εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, ζουν και προχωρούν τη ζωή τους ενήλικα άτομα με αναπηρία.
1: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη το να εκπροσωπήσω όλες εκείνες τις κυρίες οι οποίες με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο δημιουργήσαν τη φωλιά του λόγου αγάπη, αλλά να ευχαριστήσω και τις σημερινές κυρίες οι οποίες κάθε μέρα, όποτε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο Αγάπη.
2: Πραγματικά μας συγκινούν κάθε χρόνο οι ρεθεμιώτες, γιατί ο καθένας από το υστέρημά του βλέπει ότι προτεραιότητα είναι η συμμετοχή τους και η παρουσία τους, γιατί όλα τα έσοδα, η βραδιά αυτή η φιλανθρωπική της Γκρεκοτέλ που γίνεται μαζί με το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ στο Ρέθυμνο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
3: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Αγάπη.
4: Χιλιάδες τουρίστες περνούν καθημερινά από την αγορά της οδού 1866 στο Ηράκλειο, χωρίς όμως η αυξημένη επισκεψιμότητα να μεταφράζεται πάντα σε ανάλογη αύξηση των τζίρων. Οι επαγγελματίες του δρόμου κάνουν λόγο για επισκέπτες που είναι πιο προσεκτικοί στις αγορές τους και αναζητούν τις καλύτερες τιμές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σουβενίρ και παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Παραπάντως στις επιφυλάξεις τους, οι έμποροι εμφανίζονται αισιόδοξοι για το δυναμικό φινάλε, όπως εκτιμούν της φετινής περίοδου.
5: Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό. Παρ' όλα αυτά, ο Αύγουστος έκλεισε με θετικό πρόσημο για την κεντρική αγορά.
6: Τουρισμό έχουμε φέτος πάρα πολύ. Επισκέπτεται τα μαγαζιά μας. Κοιτάξτε, όσο τους αφήνουν βέβαια ελεύθερους, εμείς λόγω και τα Airbnb υπάρχει μια ιδιαίτερη αυξητική κίνηση στην αγορά φέτος. Διότι καθώς έχουν τον πράγμα, τα group πάνε όπου τα πάνε. Έχει κόσμο, δυστυχώς όπως και εμείς, και αυτοί δεν, οικονομικά δεν πάνε τόσο καλά φέτος. Είναι μειωμένη πρακτικά η σεζόν.
5: Καθημερινά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ.
7: Η κίνηση είναι αυξημένη τους καλοκαιρινούς μήνες με τον τουρισμό που επικρατεί. Επικρατεί μια πτώση λόγω μηνός το Σεπτέμβριο. Με τους Έλληνες είναι χαμηλά τα πράγματα, χαμηλή η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, λόγω και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί. Ανάσα δίνουν οι τουρίστες πολύ στην αγορά.
8: Είστε αισιόδοξοι για το επόμενο χρονικό διάστημα?
7: Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Θα δούμε και στο προσεχές μέλλον πώς θα κινηθούν τα πράγματα.
5: Οι έμποροι σε κάθε περίπτωση περιμένουν να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος προκειμένου να κάνουν το τελικό ταμείο τους.
9: Για την ώρα τουλάχιστον καλά πάμε. Τώρα έχουμε κανένα μήνα ακόμα δουλειά, μετά είναι 5 μήνες relax.
8: Το ταμείο θα είναι θετικός απολογισμός στο ταμείο?
9: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Μην είμαστε χάριστοι να πούμε. Να έχουμε μάθει συνέχεια στην κλαούρα. Πήγε καλά η σεζόν, συνεχίζει και πηγαίνει καλά. Και οι κρουαζιέρες πάνε καλά. Ευχαριστημένοι μας για την ώρα. Τώρα ο χειμώνας τι θα φέρει, δεν ξέρουμε καθόλου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Classic 200 γραμμάριων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής ναυσιπλοεία, καθώς οι αντάρτες Χούθη έκαναν ένα καθοριστικό βήμα για τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ Ελ Μάντεμπ μετά την κατάληψη του λιμανιού της πόλης Μούχα στην Ιεμένη.
1: Οι Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν την Πέμπτη τη στρατηγική σημασία παραθαλάσσια πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα και προέλαβαν προς τα στενά του Μπαμπ Αλ Μαντέμπ, δήλωσε στρατιωτική πηγή της Ιεμένης. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δυνάμεις των Χούθη να εισέρχονται στην πόλη φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ. Η πόλη που τελούσε υπό τον έλεγχο της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης βρίσκεται υπό συνεχή επίθεση από τις αρχές Αυγούστου, όταν περισσότερα από 25 πυραυλικά πλήγματα τη χτύπησαν μέσα σε λίγες ημέρες και ανάγκασαν το λιμάνι να διακόψει τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την πτώση της Μόχα. Οι Χούθη ελέγχουν περίπου το 1 τρίτο της επικράτειας της Ιεμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χούθη είχαν επίσης διαβουλευτεί με την Τεχεράνη για την επιβολή τέλους ασφαλούς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, σε μια φαινομενική προσπάθεια να ασκήσουν επιπλέον πίεση στις παγκόσμιες οικονομίες. Η κυβέρνηση της Ιεμένης έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα σχέδια των Χούθη να ελέγξουν το πέρασμα, του οποίου το όνομα στα αραβικά σημαίνει πύλη των δακρύων. Οι Χούθη ανέλαβαν την εξουσία στα τέλη του 2014 όταν κατέλαβαν τη Σανααά και το Προεδρικό Μέγαρο, καθώς και βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας την κυβέρνηση της Ιεμένης να περάσει στην εξορία.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Εχθές είχαμε πει ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβει ο παίκτης να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Όπερ και γένετο, εχθές πέρασε από τις εξετάσεις. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε. Στις 12 πήρε μέρος στην προπόνηση που έγινε και έτσι μπήκε και στην αποστολή για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Να πούμε ότι στην προπόνηση αυτή συμμετείχαν σε μέρος της όμως ο Ισέκα και ο Σιέλης, οι οποίοι είχαμε πει στα προηγούμενα ρεπορτάζ ότι ήταν τραυματίες, ενώ ο Νίκος ο Μαρινάκης συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα. Ο Χρήστος ο Κόντης λοιπόν επέλεξε 25 ποδοσφαιριστές, Σωτήρη, για να τους πάρει μαζί του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και αυτοί είναι οι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλης, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα και Κόντρο. Βλέπουμε δηλαδή ότι πήρε στην αποστολή και τον Ισέκα και τον Σιέλη. Με όλα τα όπλα στη φαρέτρα του θα αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό ο Όφη και με το καινούργιο το απόκτημα τον Τάσο τον Χατζηγιοβάνη, Σωτήρη.
0: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
15: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές.

0: τετραγωνών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρόμους βουνού.
1: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χύμαρος κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνουσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μινωικών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων βίας και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο αρχανιώτικο φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μηνωικό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκριμνο, ενώ η κορυφή του είναι άγωνη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείου. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της πεδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες πεδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

0: με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεις κι εσύ στους γύρω σου.
1: Ξαναβλέπεις το φως, σαν να ζουν χρόνια τυφλός.
2: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
3: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως
3: και το σύζυγο. Είμαι από τη Γαρύπα. Είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
2: Ναι.
3: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκη. Αλλά εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
3: Γιαννιδάκη.
2: Έτσι μου συστηθήκατε.
3: Ναι, Γιαννιδάκη. Όχι.
2: Ωραία. Εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
3: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
2: Τέλεια.
3: Τα γόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
2: Πόσα παιδιά έχετε?
3: Τρία παιδιά έχω. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
2: Και εγγόνια?
3: Και έχω και 8 εγγόνια Παναγία. Και τρία δισέγγωνα.
2: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
3: Ναι, και προγιαγιά.
2: Να είστε καλά, πραγματικά δεν
3: είστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Είστε μια πανέμορφη γιαγιά, προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έμαθα αυτή και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
3: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα, φρικασέ.
2: Φρικασέ
3: αυγό με. Αυγολέμονο. Με αυγό χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
2: Αρνί. Το οποίο
3: το έχουμε βάλει. Ναι, το έχουμε βάλει και έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
2: Ναι.
3: Έχω βάλει κρεμμυδάκι. Έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
2: Έχει βράσει.
3: Έτσι, ναι, έχει έτσι γαριαστεί. Ναι, είναι τσιγαριασμένο. Είναι σχεδόν ψημένο.
2: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
3: Περίπου μισή ώρα θέλει.
2: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα.
3: Ναι, το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
2: Ωραία.
3: Τον άνηθο, με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
2: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
3: Άνηθο και κρεμμυδάκι δροσερό αυτά.
2: Αυτά?
3: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ, είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
2: θα το οποίο... Θα το τσικάλι μας.
3: Ναι, θα γίνει, θα μου σκομυρίσει, δεν λες.
2: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει και λεμονάκι.
3: Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέα μόνο, μωρέ.
2: Α, βλέπω το, εδώ, το χρώμα
3: τώρα είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας, θα βάλω την αγινάρα. Αφήσω λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγκινάρα.
2: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
3: Είναι το παραδοσιακό, τους αρέσει ολονών. Είναι λίγο ταλαιπωρία βέβαια. Καθαρίσει αγκινάρα, λεμονιά, ταλαιπωρία. Μετά...
2: Έχει αγκινάρα στην περιοχή?
3: Όχι πολλές.
2: Όχι,
3: Όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει δικιά του που μας παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την αγκινάρα.
2: Το δεν αρνάκι.
3: Ναι, το αρνάκι δεν κάνει. Το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει. Και οπότε κάναμε μόνο με το.
2: Ωραία,
3: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
2: Ωραία, εγώ τι θέλω
3: έβαλα
2: να αποφύγετε.
3: Έβαλα τώρα αυτό.
2: Ναι.
3: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγκινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
2: Ωραία. Αλάτι. Στο όταν σύνολο ξεχνούν. Όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
3: Μία ώρα περίπου θέλει.
2: Είναι φαγητό, δηλαδή,
3: ναι,
2: που θέλει,
3: είναι,
2: μια διαδικασία.
3: Θέλει μία ώρα.
2: Και τις αγκινάρες
3: τις κοίταξε,
2: έχετε...
3: τώρα οι καινούργιες έχουν χύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
2: Το τσικάλι είναι αλλιώς,
3: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
2: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
3: Και το πετρογκάζι εδώ
2: στην πάρα
3: πολύ φάνταγε. Είναι σαν να είναι στην παρασιά.

Εδώ έχει ανασκαφεί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστική

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά
1: μυρίζει,
0: να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικοκεντρική σχολή στη Νεάπολη. Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, την Ιευτική Κλινική. Ναι.
0: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική και τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις. Το μερακλήδι και είναι μερακλήδι και δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο.
1: Τα παιδιά μου τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό.

0: Για 3-4 άτομα, παιδιά, 4 οικογένειες. Για όλες τις οικογένειες κάνω.
1: Άμα έχει την καλή μαγείρισα και το κουταλεύονται.
0: Και φεύγω από εκεί. Που λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν Πιθαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν, παντρευτήκαμε.
1: Έγινε το.
0: Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε. Τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα. Όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
1: Έτσι, είναι ώρα να μιλάτε για τα παιδιά σας για τέτοια λόγια.
0: Η Μαρία, η μαμά, έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρκανών.
1: Φαίνεται άλλωστε.
0: Ακούστε, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
0: Στο φαγητό μας τώρα.
1: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη διαδικασία και τις
0: έχουμε σιγάρει το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
1: Τέλεια.
0: Μόνο στα τσικάλια στο, και στο πετρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
1: Ωραία.
0: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνηθο, το κρέας, είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το,
1: όπως μυρίζει.
0: Την ακινάρα, είδες μυρωδιά.
1: Καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Και δεν τρώω και αρνί.
0: Θα βάλω μπα σαν φάσα γινάρα. Δεν θα φάσα αρνί.
1: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο τέλος.
0: Το λεμονάκι το έφερα. Λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα από το χωριό.
1: Οργανωμένη. Ωραία.
0: Λοιπόν, να βάλω τι αγκινάρε τώρα χρειάζεται. Για κάτσε να δω. Μπορείς.
1: Είναι και ένα λαχανικό η αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
0: Ναι, ψήνεται καλά.
1: Εύκολα.
0: Κοίτα να δει. Δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλει, 5 λεπτά.
1: Η γκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο μήνα τη φάση.
0: Ναι,
1: ναι,
0: πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλετε να σας βοηθήσω.
0: Όχι, εγώ το ξέρω.
1: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
0: Έχω, ναι.
1: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
0: έχω
1: τώρα
0: ένα μινιμάρκετ, το έχω δώσει χαρά και το κάνει χαρά μου. Αλλά του βοηθάω και εγώ.
1: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
0: Ναι, και βοηθάμε τη Μαρία όλα αυτά και το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε τώρα.
1: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας.
0: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
1: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, ωραία. Να τα χαίρεστε τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τις αγκινάρες δεν καλοθέλω γιατί είναι.
1: Αλλά μας κάνατε φρικασέ με
0: αγκινάρες. Ναι, κοίταξε, επειδή είναι, αρέσει το συζύγου μου το κάνω. Η αγκινάρη είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που ναι. Δεν υπάρχει. Σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αντιοξειδωτικό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
1: Το όλα. Δικό σας αγαπημένο.
0: Εμένα μ' αρέσει το, τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, κοτσομούρα μου αρέσει πολύ. Α.
1: Και εσείς τι γίνεις όμως.
0: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά, μου αρέσουν. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι μου, ναι,
1: και
0: στο φαγητό γιατί χρειάζεται τώρα.
1: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
0: και
1: να ψηθούμε.
0: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
1: Και μετά μένει να το αυγό κόψουμε.
0: Ξηρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
1: Ωραία.
0: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε ωραία, το λεμονάκι και είναι έτοιμα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι για φαγητό να
1: φάμε. Τέλεια, μετά θα το φάμε λοιπόν.
0: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
1: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό, ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό, αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά, και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μόστο στην κατάψυξη.
0: Ναι, τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
1: Ωραία.
0: Τι σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μόστο εκεί και ένα βράδυ λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εδώ μόστο μέσα.
1: Στο αλεύρι.
0: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το τραπέζι που μετρήθηκε και θα το ρίξω εδώ μέσα.
1: Και αυτό εδώ.
0: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Και αυτό είναι το καρύδι.
1: Στο τέλο.
0: Ναι. Στο πάνω το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι
1: ναι, ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
0: Ναι, το καρύδι.
1: Είναι
0: πάρα πολύ ωραίο αυτή το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη Σαρακοσή το τρώνε.
1: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμο.
0: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμεί το κάνουμε όποτε μα βολεύει.
1: Έχετε στα φίλια.
0: Πολλά, πάρα.
1: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
0: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
1: Τέλεια.
0: Πολλές ποικιλίες.
1: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
0: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βγει, τίποτε άλλο.
1: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς.
0: Η ευχή μου είναι να έχουν την υγεία τους στα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη γιά τους. και εμείς δεν τις καμαρώνουμε.
1: Να είστε καλά να τα καμαρώνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ό,τι ποθή σου εύχομαι, σε σένα και του Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχε κάποιο τον κόπο και ήρθατε τώρα.
1: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
0: Λοιπόν,

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
1: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: έχουμε εδώ με τον καλομύριο τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνος σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, να τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολούμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, είσαι όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κυρίου Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου, και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επικέρδισε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα, να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχή σου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Το όρος Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω, πω τίποτα. Τελεία, δεν θα βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Τέλειο!
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πούλα.
0: Το χέρι μου πιαστεί.
1: Για το πούλα, εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πίσω γράφω. Και τι μπορεί να το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί να το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς.
2: Πάμε ξανά.
1: Πάμε ξανά, έλα. Έλα με, τη δεκατοστή φορά θα το... μικρό μου πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει. Τι είδες. Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Πάτωνε!
1: Πού τον είναι. Πού τον
0: είναι. Γλάρο. Πίσω σου είναι.
1: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ένα μερμήγκι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Έχει μόνο.
1: Μην το σκοτώσεις.
0: Δεν το σκοτώνω, το χαδεύω.
1: Πώς το κάνεις αυτό.
0: Έλα, δει.
2: Δεν υπάρχει αυτό, έτσι, με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα, μάνα, ξεματιάστε.
0: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεματιάσω.
1: Κάζει ένα σωλητό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά.
3: Παιδιά,
1: κάνει σημό.
0: Παιδιά, συνεχίζει.
3: Παιδιά, συνεχίζει. Παιδιά, συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, κουράει ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Δεν έχουν πάρει χαμπάρι απάνω.
0: Κάτω, ρε φίλο. Πώς το κάναμε, οπ, έτσι.
1: Ρε, εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να το κάνουμε, δεν όχι τώρα.
0: Εγώ είπα να το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
0: Ωραία,
1: έλα. Όχι.
0: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι.
0: Θέλω ένα έτσι, τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
0: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία. Δεν μου αρέσει. Ωραία, τέλεια.
1: Μίγα, τσικόντουσες. Πάτα κάτω.
0: Κατ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπεσαι. Μπαξεβάνη.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: νέα. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις του κοινωνικού εταίρου και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μεικτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
0: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
5: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω μία.
4: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
6: Πάρα πολύ. Εγώ έχω δύο μήνα το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέφτομαι, να πάω στο κοριό, το σκέφτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
7: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από έξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά.

0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
1: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
2: Ούτε από τη ΔΕΘ
1: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
0: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφίξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
3: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος από το Σεπτέμβριο.
0: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
3: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία, λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα τα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευσει, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
3: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
0: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
4: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον ομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
0: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
4: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
0: Άλλα δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
4: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στον νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 Δημοτικό, όπως είναι το 50 Νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στον νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
5: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
6: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
7: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μπιτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
5: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του.
8: Please allow me to express on behalf of...
5: Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμενα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.

0: έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
1: Και τώρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, την κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξανάρθουν.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην καούμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το

0: ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, Φίτρονες, καφέ και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Φαρίν Λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και Φίτρο με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ, μαγειρεύουμε με τη φύση.

0: λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις, κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
1: Okay.
0: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
1: Ακραίο λιγάκι.
0: Ναι. Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε.
1: Ψάρι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
0: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι λίγο διαφορετικό.
1: Okay.
0: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο το χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
1: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
0: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
1: Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια περίπου, ναι.
1: Πριν είχα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
0: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουνα σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις.
0: Είναι.
1: Θέλω

0: Λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρόνια, όταν τέλος πάντων πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό.
1: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά. Έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
0: τρώμε.
1: Στη Μάνη, ναι.
0: Στη Μάνη.
1: Οπότε μεγάλωσα σε χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις ρε παιδί μου το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ έχεις σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
0: Okay.
1: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
0: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
1: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι Τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα. Βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
0: Ναι, τη φιλοξενία.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές, γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει, ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι. Που έχουν έρθει οι άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
0: Okay.
1: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
0: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
0: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
1: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό. Γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
0: Την έκανες πολύ...
1: Σε μια μέρα.
0: Βεβαιασμένα.
1: Σε μια μέρα.
0: Από την μια μέρα στην άλλη, ε?
1: Ναι.
0: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρει το οργανισμός, έτσι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
0: Okay.
1: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
0: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος
1: που... Και οπότε, ναι.

0: Βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις, δηλαδή, οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο αυτό.
1: Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου, οπότε άρχισα να ξαναθλούμαι ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα και είναι όλα άψογα.
0: Okay.
1: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να το θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
0: και τα λοιπά, κανείς.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
1: Είναι, ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
1: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
0: Α, οκ.
1: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
0: Okay.
1: Πριν 10 χρόνια. Okay. Τώρα βημαία. Εδώ στην Ελλάδα συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
1: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι vegan.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
1: Λοιπόν,
0: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
1: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Ντάιος, ξέρω εγώ, να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα. Ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, κι εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
1: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
0: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
1: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
0: Το Λονδίνο, ε.
1: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: 230.
1: Ναι.
0: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
1: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο 1. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο 1. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
0: Είναι.
1: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
0: Ναι.
1: Και άμα είμαι τυχερή, μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, μας πούμε, είμαστε τυχεροί.

0: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύς χώρος για αυτούς.
1: Αλλάζει, ναι.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά, δηλαδή ναι. Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8. Να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι. Μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγω συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, ρε παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
0: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
1: Στα υλικά μου, που χρησιμοποιώ.
0: Στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σε αναγγελικές που με έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
0: Πόσα. Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε εντάξει τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
0: Okay.
1: Και κάτω, αφού είναι τόσο εύκολο.
0: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμωση ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο να δοκιμάζει καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν στάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι πια και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Σούλα!
1: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
12: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χαραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα
1: μανιτάρια.
0: Okay.
1: Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως και κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Αν αυτό να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ό,τι ίσως θα έπρεπε.

0: σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γεύσης ουσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί να μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
1: Έχει σε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάρ' εγώ αυτό το τρόπο.
0: Μου έχει συμβεί δύο φορές. Η μία ήταν με το αυγό, και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef, το οποίο το είχαν, έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
1: Όντως,
0: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι κάνω.
1: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
0: Ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... Όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
0: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ή να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή φροντίζει σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιόν, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσιγνωσίας, να δουλέψουμε με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία. Πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που στην είπα χθες σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι δεν έχουμε

0: όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά, ναι. Εσείς φυτεύετε, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε και εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανή και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
0: ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από που έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα, αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί επάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα άγρια κτλ. Εκεί πάνω προς το... Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι, έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε sage, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: 2000, όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε σε τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη, θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται.

0: και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στο χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε, στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού ας πούμε, κομμάτι που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο, δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων. Είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτοκούμε.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη. Που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι vegan, είναι ο Grand Hads, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της
0: μαγειρικής. Πάει αλλού.
1: Ναι. Είναι
0: αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να... με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς, ας πούμε, στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε, στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή, που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα. Έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέας μπορεί να φάει ψάρι.
0: Μπορεί να φάει βίκα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε βίγκαν, επειδή δεν είναι βίγκαν.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια. Έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1.000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν, απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι,

0: κινηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, στην... τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ε. Ναι. Δώσε βρε 3 ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο.
0: Σου είχε τι μιζέρια.
1: Κατάλαβα δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τζιγκουνιά θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια. Συμβεί.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Michelin. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σε αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ, okay, μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να πώς να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε ήδη τώρα. Άστα τώρα, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω, μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Γεια... Κάνε το πιο λιανάβλενο στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πόσο.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου να είναι αυτό. Η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
1: Ναι.
0: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: το δει,
1: να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, παιδί.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό. Ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά.
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι άργησε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντέντα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσο, δηλαδή. ήταν πιο ανοιχτή και θετική. Που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο δίκαιο κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε. Που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
0: Δεν μπορούσα να πω σε κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο. Μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το ας πούμε, και να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να τα πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Πού μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ.
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο.
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Ινείς φωτιστικά
6: και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και και φέτος back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Όπως αυτό που σου είπες, Βασίλη, δηλαδή είμαστε σε
0: ένα παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρησκευμα και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτό λοιπόν, όχι επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι δηλαδή ένας προορισμός που έχει κάποιος άνθρωπος να περάσει πολύ όμορφα και από άποψη γαστρονομίας, αλλά και βλέποντας αξιοθέατα.
0: Δύο πράγματα για το κάστρο θέλω να πω.
1: Βεβαίως. Πρόκειται για ένα κάστρο που καταλαμβάνει ένα χώρο περίπου 120 στρέμματα με περίμετρο περίπου 2 χιλιόμετρα. Είναι ένας χώρος όχι συνηθισμένος, γιατί τα κάστρα της Ελλάδος είναι αρκετά, είναι ακατοίκητα. Πρόκειται λοιπόν για ένα κάστρο κατοικημένο με οργανωμένο οικισμό. Είναι το δεύτερο μαζί με τη Ρόδου που είναι κατοικημένα με οργανωμένο οικισμό. Μέσα στο κάστρο υπάρχουν κατάλοιπα όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων που διέμειναν εκεί μέσα, δηλαδή και χριστιανικές εκκλησίες και εβραϊκή συναγωγή παλαιότερη των Βαλκανίων και ισλαμικά τεμένη λόγω της μεγάλης Οθωμανικής κατοχής.

0: Παραλίμνια, βόλτα. Πόσα χιλιόμετρα είναι ή χιλιόμετρο. Και πόση ώρα.
1: Γύρω από τη λίμνη είναι. Ναι.
0: Φεύγω από εδώ, από τη μία άκρη της πόλης και πάω παραλίμνια με τα πόδια μου. Νομίζω και είναι... κάνω αυτή. Δηλαδή, τι, υπάρχει καλύτερο πράγμα τώρα να πάρεις τον καφέ στο χέρι σου, να πάρεις την οικογένειά σου.
1: Ναι. Ό,τι χρειαστεί.
0: Να παίξουν τα παιδιά.
1: Περίπου 14 χιλιόμετρα.
0: Είναι 14 ναι, χιλιόμετρα.
1: Περίπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι η διαδρομή είναι πολύ απολαυστική γιατί ακριβώς απολαμβάνεις το οικοσύστημα της λίμνης.
0: Σωστά δομημένη.
1: Δίπλα με το βουνό Μυθικέλη.

0: Είμαστε στην είσοδο του κάστρου.
1: Μία από τις είσοδες που έχει.
0: Πόσο? Εδώ βλέπω εσωτερική Ακρόπολη της Καλέ, Βυζαντινό Μουσείο, Δημοτικό Μουσείο. Όλο το κάστρο και να το κάνουμε βόλτα.
1: 2 χιλιόμετρα περίπου.
0: Εμείς θα πάμε εδώ τώρα λίγο.
1: Θα πούμε μέσα.
0: Να μας πεις δύο πράγματα για την ιστορία κλπ.
1: Γύρω-γύρω.
0: Ναι, κάθετα.

Είμαστε μέσα στο κάστρο των Ιωαννίνων, ένα προορισμό που είναι όλων των επισκεπτών. Όποιος έρθει στα Ιωάννινα αποκλείεται να μην περάσει από το κάστρο, από το πολύ όμορφο μέρος. Ο χώρος είναι πραγματικά ιδυλιακός και ό,τι βλέπουμε μέσα είναι καταρχήν σπίτια κάποιων πολιτών των Ιωαννίνων, μόνιμοι κάτοικοι, περίπου 3.000 είναι αυτοί οι κάτοικοι. Και όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα κατοικημένο κάστρο, πράγμα που είναι ασυνήθιστο, δεν είναι συνηθισμένο για τη χώρα μας και την πατρίδα μας. Άρα τα Ιωάννα λοιπόν είναι αυτό το κάστρο, αλλά και η νέα φυσικά πόλη. Η λέξη Ιωάννα βγαίνει από τον Ιωάννη και προφανώς κάποιος ανώνυμος, όχι επώνυμος, Ιωάννης έδωσε το όνομά του στα Ιωάννα τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, τη Βυζαντινή δηλαδή εποχή. Άρα αρχικά το κάστρο ήταν Βυζαντινό. Όμως αργότερα οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβαν το χώρο αυτόν το 15ο αιώνα, αλλά κυρίως την εποχή του Αλή Πασά, του περίφημου Αλή Πασά των Ιωαννίνων, αυτού του ηγεμόνα των Οθωμανών, γκρέμισε το Βυζαντινό κάστρο και κατασκεύασε αυτό που φαίνεται τώρα. Άρα αυτό που φαίνεται τώρα είναι περίπου γύρω στο αρχές 19ου αιώνα, γύρω στο 1810. Ό,τι υπάρχει λοιπόν μέσα από μνημεία και αξιοθέατα είναι κυρίως Οθωμανικά, αλλά και άλλων εποχών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει καταρχήν η Εβραϊκή Συναγωγή 1829, η παλαιότερη συναγωγή στα Βαλκάνια, η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει βέβαια κυρίως τώρα μουσιακό, μνημιακό χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα που μπορεί να δει κάποιος εδώ μέσα είναι καταρχήν στις ακροπόλεις του κάστρου, αυτή που φαίνεται και πίσω μας τώρα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παλιό, πολύ καλά διατηρημένο ισλαμικό τέμενος με την ονομασία Aslan Jami, το οποίο όταν η τουρκική κοινότητα, η μουσουλμανική κοινότητα αποχώρησε τα Ιωάννινα με την απελευθέρωση, μετατράπηκε σε δημοτικό μουσείο, δηλαδή είναι υπό τη διεύθυνση του Δήμου Ιωαννιτών.

0: είναι μία η ώρα ακριβώς, γίνεται χαμός, άλλοι πάνε να φάνε, άλλοι πάνε να πιούν, άλλοι έχουν πιει, άλλοι δεν έχουν πιει, τσίπουρο, καφέ, τα πάντα.
1: Έχει μια κανάτα εδώ γύρω. Πού βάζεις νερό?
0: Αν βάζεις νερό εδώ. Γίνεται χαμός σήμερα, ε. Είναι η μέρα.
2: Χαλαρά
0: είμαστε. Χαλαρά.
2: Ακόμα ναι.
0: Ποια είναι η καλύτερη περίοδος που είσαι φορτό, κανονικά?
2: Το καλοκαίρι, ο Αύγουστος.
0: Ναι.
2: Γενικά όλο το καλοκαίρι.
0: Σήμερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ας πούμε.
2: Είναι καλύτερα από τις καθημερινές.
0: Και έρχονται από όλη την Ελλάδα, ε.
2: Ναι. Και από το εξωτερικό.
0: Πες μου λίγο, πόσο φορτό είναι η μαδάσα, πόσο παίρνει?
2: 50.
0: Και κάνει πόση ώρα, 20 λεπτά.
2: 10 λεπτά κάνει να πάει, κάθε μισή ώρα γυρνάτε.
0: Κάθε μισή ώρα.
2: Μέχρι τις 6 και μετά ένα μία μέχρι τις 9.
0: Πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα και θα έρθουμε για να πάμε. Επιβάλλεται.
2: Άμα έρθει το Γιάννα και να πάμε.
0: Αθηναίος κυρίως, έχει εδώ.
2: Όχι, έχουμε από παντού.
0: Θεσσαλούς, από παντού.
2: Από παντού,
0: ε.
2: Παντού.
0: Και από Αλβανία έρχονται.
2: Ναι. Έρχονται και που λέει από το εξωτερικό. Σιγά,
3: προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε.
2: Ναι.
3: Τέλεια.
0: Βάλτε τον μπρόκολο στη διατροφή σας, βάλτε τον μπρόκολο στη μαγειρική σας ζωή. Εγώ θα σας κάνω μια σαλάτα, superfood σαλατάρα, έχει τα πάντα μέσα θα δείτε. Θα ψήσουμε και τυρί με μπούκοβο, το πάμε αλλού και θα το βάλουμε ομό. Πρώτα θα κόψουμε το κουτσανάκι αυτό που αν το καθαρίσετε και το βάλετε με λίγο ξυδάκι σαν αγκούρι και καλύτερο και θα πάρουμε φουντίτσες μικρές. Πα. Το μισό θα πάρω, το χωρίσουμε στη μέση. Θα πάρουμε αυτό εδώ το μαχαιράκι τη Σοπινέλ που κάποιοι το λένε η σεφ κυρίως παπαγαλάκι να μας κάνει έτσι λίγο πιο εύκολο και πιο καλό το κόψιμό μας και πάμε τώρα από εδώ και χωρίζουμε φουντίτσες. Αν θέλετε πιο μικρές εδώ και πάει λέγοντας τώρα, δεν θα σας δείξω πώς θα κάνετε. Μην κάνουμε πυρηνική ιατρική, κόβουμε μπρόκολο. Να, εδώ, αυτά. Φουντίτσες, μικρές. Μένα μου αρέσουν και αυτά τα τρυφερά μέρη. Εδώ. Έχω εδώ ωραιότατο φιλέτο γαλοπούλας. Φάρμα ντονάκι. Τρώω μία γιατί μου αρέσει. Καπνιστή είναι. Και την κόβω σε πολύ μικρά ζαράκια. Καθαρή γαλοπούλα, φαίνεται εξάλλου. Πάμε να κάνουμε τη σαλάτα σαλατάρα με βιολογικές σταφίδες, εγώ και ηλιόσπορο. Τι σας φτιάχνω πάλι. Θα βάλουμε ανθό αλατιού, salt odyssey, αληθινό, πραγματικό, αλάτι πάμε, έτσι. Αρχιοδιούχο, λίγο ακόμη. Θα κάνω το dressing, αλλά πριν κάνω το dressing, θα ρίξω μέσα λίγο ξύδι, θα ρίξω και λίγο λάδι και θα μαρινάρω όλα αυτά εδώ τώρα. Σας έχω και έκπληξη. Πάμε να κόψουμε το κρεμμυδί. Εμισέ που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι και μιας και λέω Γάλλοι, κρατάω ένα μαχαίρι δανικό, γαλλικό, οπινέλ, σαν τόκο. Ιδανικό γιατί,

πάω, διαχωρίζω ουσιαστικά, πάμε διπλά. Να μου επιτρέψετε, επειδή είμαι μόνος μου, να βάλω τα χέρια μου τώρα και να ανακατέψω το χέρι μου μάλλον, να πάει παντού όλο αυτό. Αφήσουμε στην άκρη να μαριναριστεί, να κάνουμε το dressing, να ψήσουμε, θα σας δείξω τι, τώρα, στην άκρη ή στο ψυγείο. Μερακλίδικη, αλλά παράλληλα και υγιεινή θα κάνουμε τη σαλάτα με αυτό εδώ το υπέροχο κατσικίσιο τυρί, τυρομάλαμα παρακαλώ. Μας έρχεται από το Ρέθυμνο, μας έρχεται από τον Άγιο Βασίλειο και από τα κεραμέ που έχουμε πάει. Θα το περάσω λίγο από τη τηγάνι, θα τα αφήσω εγώ να κρυώσει, κοιτάξτε, μαστιχωτό θα γίνει, σαγανάκι γίνεται, αλλά ιδανικά στο τηγάνι. Θα το κόψω ζαράκια, θα κάνουμε και το dressing, θα σερβίρουμε σαλάτα και από πάνω θα σπάσουμε παξιμάδια ζέας αρουπιό. Αυτά είναι, τελειώσαμε. Μαγιονέζα. Μπορείτε να πάρετε και vegan μαγιονέζα, δεν απαραίτητο να πάρετε κανονική. Γιαούρτι στραγγιστό, ξυδάκι, μιλόξιδο, ξύδι από κρασί, ό,τι θέλετε. Εγώ έχω βάλει και μέσα, οπότε πάμε τόσο όσο. Δείτε εδώ μέλι που έχω, δείτε μέλι, πραγματικό μέλι, όχι σιρόπι, Ανθέων, νομαδική μελισσοκομεία, Ζάπρος Χάνη, Χαλκιδική, Θεσσαλία, Μακεδονία, Φάσο, τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά, αναζητήστε τους. Λίγες τρύπες εδώ να βοηθήσουμε το λεμόνι να βγάλει πιο εύκολα το χυμό, να πάρουμε πιο εύκολα το χυμό. Χυμό από μισό λεμόνι. Και με το πιρούνι αφαιρώ τα κουκούτσια, ανακατεύω, σπάσουμε λίγο πιπεράκι μέσα. Ποικιλία πιπεριών, μαύρο, πράσινο, λευκό και κόκκινο. Λίγο ανθό αλατιού πάλι μέσα εδώ. Ανακάτεμα και μέσα στη σαλάτα. Αυτό είναι. Αφήσω και λίγο από πάνω.

Έτσι, μαστιχωτό το θέλουμε, το κόψω στη μέση. Θα πάρω και θα σερβίρουμε εδώ και το υπόλοιπο θα το κόψω ζαράκια.

και αν θέλετε τώρα και εσείς να βλέπετε όλα αυτά τα όμορφα, δεν προλαβαίνετε ρε παιδί μου, δεν μας βρίσκεται στην τηλεόραση. Καναλάκι, πας μαγειρεύοντας, subscribe, εγγραφούλα, ελάτε. Χρειάζεται να βλέπετε μόνο τηλεόραση. Πλατεία Αμαβίλη, πώς είναι το τραγούδι. Πλατεία Αμαβίλη, πώς είναι το τραγούδι. Θυμάσαι αυτό το τραγούδι, που να θυμάσαι εσύ, αγέννητος. Πλατεία Αμαβίλη, θα το βρω τώρα, θα το παίξω. Λοιπόν, Πλατεία Αμαβίλη, εδώ γίνεται χαμός, καφετέρες, φαγητό, τα πάντα. Πάμε να πάρουμε προϊόντα πίνδος, κοτόπουλα εξαιρετικά, ορεινά. Για να είμαστε, τι να μαγειρέψουμε τώρα. Έλα.

0: Από πού είστε?
1: Δρακόνησο.
2: Μελοπόννησο.
0: Αλλιώ και εγώ τι δεν το.
2: Ατλαβίδα.
0: Και μα βλέπετε.
2: Μα
0: βλέπετε.
3: Συνέχεια με τη σύζυγο που γίνεται.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εδώ Γιάννονα.
2: Ήρθαμε εκδρομή.
0: Πρώτη φορά.
2: Πήγατε
0: για απέναντι.
2: Όχι απέναντι δεν πήγαμε, αλλά. Πήγαμε κάτω στο.
3: Πολύ ωραία.
0: Ωραία, δεν είναι εδώ.
3: Πολύ ωραία.
0: Πότε θα έρθω εκεί.
2: Οπότε θέλετε.
0: Θα με καλέσετε.
3: Αμήν, τα πάντα.
2: Οπότε θέλετε.
0: Λοιπόν, αφού πάτε μαγειρεύοντας, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να περάσετε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Όταν λέμε ελευθέρας βοσκής, εννοούμε λες και είναι το κοτόπουλο στο σπίτι. Το έχεις στον κήπο σου, στο κοτέτσι σου, πώς το πω. Βγάζει ένα ωραίο ζουμί, είναι κίτρινο, δεν έχει πρόσθετα, δεν έχει τίποτα. Ορεινά κοτόπουλα πίντος, ασφάλεια, φρεσκάδα, νοστιμιά. Χοντρέ, γεια σας το κοτόπουλο.
4: Όχι, παιδί, χοντρέ.
0: Λίγο. Μόνο πίντος. Φύγαμε. Φύγαμε. Πάμε, μαγειρά. Bye.

0: Δύο συνταγές θα κάνουμε σεφ.
1: Ναι, δύο συνταγές. Θα κάνουμε ένα τραχανά με κοτόπουλο και ταλιατέλες με κοτόπουλο.
0: Τέλεια. Και μαχίσεις το κοτόπουλο, το κάνεις μερίδες αρχικά.
1: Μερίδες αρχικά, το φιλετάρουμε.
0: Έχουμε ορεινά κοτόπουλα πίνδος, ελευθέρας βοσκής.
1: Ναι, που τρέφονται αποκλειστικά με καλαμπόκινο.
0: Ακριβώς.
1: Συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς.
1: Να ξέρουμε αυτό από εδώ. Λοιπόν, βγάζουμε το κοτόπουλο.
2: Βάλουμε λάδι σεφ.
1: Ναι, βάλτε λίγο λαδάκι εκεί πέρα, τι κάνει. Τότε μαχίζουμε.
2: Σπαρδόλα.
0: Και τα δύο τηγάνια έχουν σκορδόλαδο.
1: Προσθέτουμε
0: κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
1: Ψιλοκομμένο κρεμμύδι και στα δύο. Πέσω κρεμμύδι

0: πάρει φιλέτο. Θα σου ταρθεί και το φιλέτο. Εντάξει, πισάει λίγο τώρα, δεν μας βοηθάει.
1: Ναι, έχει λίγο αέρα σήμερα.
0: Θέλει δυνατή φωτιά. Για τις χιλοπίτες βάζουμε σάλτσα ντομάτας. Είναι έτοιμη. Έτοιμη.
1: Ναι. Okay. Και βάζουμε και ένα μείγμα μπαχαρικών, μυρωδικών δηλαδή, με ελαιόλαδο.
0: Μια πάστα μυρωδικών, φρέσκων μυρωδικών.
1: Και το αφήνουμε να βράσει.
0: Ωραία.

0: Και στο άλλο βάζουμε το τραχανά μας. Ξινός είναι αυτός.
1: Τύπου τραχανότο θα γίνει.
0: Τύπου τραχανότο, ναι.
2: Θα νερό.
0: Και θα βάλουμε και νερό για να βράσουμε. Χιλοπίτες μέσα.
1: Χιλοπίτες θα βράσουν ουσιαστικά μαζί με το
0: σάλτσα
1: και το ζουμάκι, δεν θέλουν πολύ. Μοιάζουμε τις παπαρδέλες.
0: Ναι.
1: Ο τραγανάς είναι ξινός, ε.
0: Ξινός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα αφήνουμε και βράζουμε.
1: Και φίλε μου, σε 10 λεπτά, εγώ θα είμαι εδώ, πάω μια βόλτα, να πάρω λίγο αέρα για νιώτικο.
0: Ναι.
1: Πάω, να πάω.
0: Να πας. Έχει
1: και
0: ωραίο καιρό.
1: Τα παιδιά καιρός, εδώ τώρα, λοιπόν, εσείς, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, γιατί εγώ είμαι 30 χρόνια και έχω όφα από την κουζίνα. Εσύ πόσα είσαι?
0: Εγώ μέσα σχεδόν 40 χρόνια. 25 χρόνια είμαι.
1: Ναι. Πρώτη χρονιά στη σχολή.
2: Δεύτερη.
1: Και πώς το βλέπετε?
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, ε.
2: Ναι.
1: Okay.
0: Είναι καλά τα παιδιά, μαθαίνουν, έχουν όρεξη.
1: Έχουν όρεξη.
0: Και εμείς προσπαθούμε εδώ.
1: Το θέμα είναι να αντέξουν μετά.
0: Αντέξουν,
1: γιατί θέλει στο μάχη.
0: Θέλει γερό στο μάχη, δυστυχώς.
1: Έγινε. Οπότε ελάτε σε 10 λεπτά.
0: Πάμε εμείς, βόλτα.
1: Φραντσέσκο Μορέτι, δωρεά του μουσείου, το Δωρή Παπαγιάννη, έτσι, φουτουριστικό γι' αυτό.
3: Είμαστε στο πιο κεντρικό και πιο εμπορικό δρόμο των Ιωαννίνων. Η Ερμού των Ιωαννίνων, εντός εισαγωγικών. Εγώ ξεκουράζομαι στο Στάθι εδώ το φίλο μου, Hotel Olympic. Έχει και πάρκινγκ το ξενοδοχείο, δίπλα, ακριβώς στα 10 μέτρα και πάμε να προχωρήσουμε. Βρήκα το σωστό, τον κατάλληλο άνθρωπο, μια ωραία κυρία Δεσποινής, τι θα σας πω τώρα.
4: Δεσποινής.
1: Ιωάννα.
4: Αλεξάνδρα.
1: Εσύ.
4: Αλεξάνδρα.
1: Δεν θα το θυμηθώ ποτέ το όνομα. Αλεξάνδρα, ζητώ συγγνώμη.
4: Δεν πειράζει.
1: Ταπεινά. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο των Ιωαννίνων, είμαστε στο πιο εμπορικό, λέω εγώ, δρόμο.
4: Εμπορικό δρόμο των
1: Ιωαννίνων. Εντός εισαγωγικών η Ερμού των Ιωαννίνων.
4: Εννοείται.
1: Μου επιτρέπετε αυτό?
4: Εννοείται. Είμαστε εδώ στο πιο κεντρικό δρόμο.
1: Mm-hmm. Έχει πόσο? Έχει κανένα χιλιόμετρο?
4: Έχει. Παραπάνω.
1: Αλήθεια,
4: βέβαια, φτάνει μέχρι κάτω. Εδώ είναι τα πιο in μαγαζιά.
1: Όταν λες in, τη μαγαζιά εμπορικά και όχι μόνο.
4: Εννοείται.
1: Έχει φαγητό, έχει εστιατόρια και τα πάντα.
4: Φαγητό, εστιατόρια, μπορούμε να δούμε μαγαζιά με ρούχα.
1: Και τι καθόμαστε εδώ?
4: Τσάντες.
1: Φύγε, πάμε.
4: Πάμε να
1: ψωνίσουμε. Κάνουμε shopping therapy.
4: Εννοείται, έχει και καφετέρια ο δρόμος. Είναι ο κεντρικότερος δρόμος. Δεν είπαμε Μιχαήλ Αγγέλου?
1: Είπαμε Μιχαήλ Αγγέλου.
4: Μιχαήλ Αγγέλου λέγεται, βέβαια.
1: Που λες η Ιωάννα που λέγεται...
4: Όχι.
1: Αγγελική.
4: Όχι, τώρα δεν το συγχωρώ.
1: Ναι, Αγγελική.
4: Μία φορά το συγχωρώ.
1: Έλα, έχεις δύο ονόματα από σήμερα, μωρί. Τι. Θα γυρίζεις και στο Ιωάννα.
4: Θα γυρνάω σε όλα. Εννοείται.
1: Ναι. Γιατί μεταξύ στην αρχή ντρεπόταν και καλά. Όλες έτσι λέτε και μετά ανοίγεστε.
4: Αλλά τι περιμένεις? Είμαι όμορφη και είναι.
1: Αφού είσαι όμορφη, τι απούμε.
4: Εντάξει.
1: Είσαι καπάτσα εσύ, παιδί μου. Το
4: είμαι, ναι.
1: Πολύτρια, δεν είσαι?
4: Πολύτρια, ναι.
1: Είναι δυνατόν να είσαι καπάτσα?
4: Ελάτε, θα σας πουλήσω εγώ τα καλύτερα σόρουχα.
1: Σόρουχα, πάμε σόρουχα στα Γιάννα.
4: Θέλετε να δούμε και από εδώ?
1: Εδώ ποια είναι? Ποιο είναι ο δρόμο?
4: Εδώ και αυτό κεντρικό δρόμο. Παράλληλο.
1: Ναι.
4: Αρώματα εδώ μπορούμε να δούμε και άλλα ρούχα.
1: Φαγητό καλό που έχει.
4: Φαγητό καλό. Μπορούμε να δούμε σε αυτά τα μαγαζιά. Έχουμε έτσι μέσα έτσι στενάκια και ωραίες καφετέρειες με φαγητά, μπραντς. Βέβαια, μπραντς, το καλύτερο μπραντς των Ιωαννίνων. Δεν είναι στη Μιχαήλ Αγγέλου.
1: Ανδρικά.
4: Ανδρικά, εδώ μπορούμε. Παντού υπάρχουν ανδρικά.
1: Και πού μας βγάζει τώρα αυτός ο δρόμος?
4: Μας βγάζει στην Πρισινέλα. Ξέρετε την Πρισινέλα? Την Πρισινέλα.
1: Τι είναι η Πρισινέλα?
4: Και εκεί ένας δρόμος που έχουμε τα public.
1: Α.
4: Είναι εκεί, ωραίος.
1: Κοίταξε, δρόμος. Ουσιαστικά εδώ τώρα τι κάνουμε? Έχουμε δύο κομμάτια. Έτσι, είμαστε ακριβώς στο κέντρο των Ιωαννίνων, το πιο εμπορικό κομμάτι ουσιαστικά.
4: Ναι.
1: Το οποίο έχει ένα δρόμο, δύο και τέλος.
4: Ναι.
1: Αυτή είναι.
4: Ναι.
1: Άρα πάμε εδώ και εδώ.
4: Ναι.
1: Και έχει τα πάντα.
4: Ακριβώς.
1: Θες να πάω πουλήσει και ένα σώρο τώρα? Σ' αφήνω, φύγε.
4: Θέλετε να έρθετε κι εσείς?
1: Τι να πάω, πάρουμε στα ρούχα. Αλήθεια τώρα. Όχι εσύ. Πάμε να γυρέψουμε τίποτα. Πάμε να δοκιμάσουμε τίποτα. Φύγε, Ιωάννα.
4: Αν δεν μου πείτε, Αλεξάνδρα, δεν φεύγω.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Λοιπόν, περιττό να σου πω ότι είναι μαγικά. Η μέρα είναι.

0: ό,τι πιο ιδανικό για να κάνεις βόλτα, ό,τι πιο ιδανικό να δοκιμάσεις κοτόπουλα πίνδος και ό,τι πιο ιδανικό να πας στο νησάκι. Α, είναι έτοιμα. Τίποτα ρε φίλε. Μια βόλτα κάναμε και τα μετοιμάσανε. Ε, πεινασέ. Πεινασέ. Τραχανά θα φας παπαρδέλες. Τα χιλοπίτες. Πάμε. Τίποτα παιδί, μια βόλτα πήρα. Είστε πολύ γρήγοροι.
1: Λοιπόν, τραχανά, χυλωμένο.
0: Σωστά, σωστός. Χυλωμένος, έτσι πως πρέπει. Έχουμε και μανιτάρια εδώ στην περιοχή, ε.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλά μανιτάρια.
0: Τι μανιτάρια, έχει βολίτες, τι έχει.
1: Έχει βολίτες, έχει καθαρέλες, βρίσκει αρκετές.
0: Ναι.
1: Βρίσκει μετά τρομπέτες.
0: Τρομπέτες
1: πολλές, βάζει το μανίταρα. Τρούφα προς Γρεβενά.
0: Γρεβενά. Πήγαμε Γρεβενά.
1: Πήγατε.
0: Την πόλη του μανιταριού.
1: Λοιπόν, σε ρίχνουμε και εδώ χειροπίτες. Και αυτό χυλωμένο.
0: Αυτό θέλει τυρί από πάνω. Τι θα βάζεις, για πες μου
1: λίγο. Εδώ έχουμε αρκετά
0: τυριά. Τι θα τυρί.
1: Από μέτσο. Μετσοβόν.
0: Ένα καπνιστό.
1: Ένα καπνιστό.
0: Ναι. Μοσχομυρίζει.
1: Εντάξει είμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, παιδιά.
1: Καλή δύναμη. Υγεία να καλά.
0: Βούρστο, τραχανά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Μαμά, να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
2: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
1: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
2: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
1: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
2: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
1: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
3: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα.

0: πάρει τα πάνω του.
1: Λοιπόν, κάτσε να καθίσουν λίγο.
0: Να τα πούμε λίγο.
2: Έχουν και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο.
2: Ναι.
0: Δεν πίνω τσίπουρο.
2: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Ακρασί πίνω.
2: Λοιπόν, ούτε ρακί πίνω. Εγώ είμαι Βασίλη, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
2: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, από πού είσαι, σου πω εγώ.
2: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
2: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.

0: Είναι ένα χωριό. Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
1: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα?
0: Τη βλέπω.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Θα σε μιλούσα τώρα.
1: Όχι,
0: και έχω πολύ θυμητικό.
1: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
0: Και έχω πολύ θυμητικό.
1: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλα μετά. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
0: Πώς τα γράφει, τι είναι? Να τα γράφεις και να τα γράφεις τι.
1: Ωραία. Τι σ' αρέσει και τι...
0: Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι?
1: Πες μου.
0: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες.
1: Ναι.
0: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά. Να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχεις στα πόδια τρίσες, έχει δια όλου τη κοιλιά και γλώσσα δεν καπίσες.
1: Οπα. Και πήρες και το κρητικό αξάνδικο, ε.
0: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφορά νονιδήσεις, κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατο.
1: Α, άρχοντας.
0: Τα πιασες.
1: Το δεύτερο, ναι. Έλα να σου πω, πού είμαι εγώ, για πες. Άμα βρεις από πού
0: είμαι. Εσύ δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, είμαι διακριτικός. Καθόλου. Φαρσαλινός είμαι.
0: Ε?
1: Φάρσαλος.
0: Φάρσαλα.
1: Μυρμηδόνας.
0: Ναι.
1: Και αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είναι δυνατός να κρατάει την κάμερα. Φεύγουμε, πάμε για νησάκι τώρα.
0: Ναι.
1: Τι, δεν κάναμε ζέ, τίποτα, δεν φάγατε?
0: Πήραμε, κοίτα, εμείς είμαστε ένα λεωφορείο.
1: Α, με λεωφορείο, ε.
0: Έχουμε έρθει.
1: Πόντιος είσαι?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Μακεδόνας.
1: Μακεδόνας.
0: Ναι.
1: Γρεβενά. Είδες Γρεβενά, δεν πρόλαβες, ε.
0: Είχαμε πάει πόσες φορές.
1: Όχι, εμάς μας είδες Γρεβενά. Πήγαμε Γρεβενά.
0: Τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία που ήσουνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ώρα.
1: Πες ότι με είδες και στα Γρεβενά, δεν πειράζει.
2: Ναι, πες. Δεν
0: πες ότι είσαι, είδα, σε παρακολουθάω.
1: Μπράβο, έτσι. Τι ψέματα θα πούμε. Έφυγα. Χάρηκα πολύ. Τηλέφωνο, σήκωνε.
2: Όταν έρθεις στο χωριό μας,
0: τον ανεψιό.
2: Στα κεράσκια, έχουμε ωραίο κεράσκια.
1: Θα έρθω όταν με πάρει τη τηλέφωνο. Δεν μασάω. Στα κεράσκια, γεια. Πάμε, γεια.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έγινε, Βασίλη, να είστε καλά, παιδιά.
1: Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: Γιώργο, εν πλώ, έχω κάνει αυτή τη διαδρομή πάρα πολλές φορές γιατί μου αρέσουν τα Γιάννενα και έρχομαι αρκετά συχνά. Βέβαια τώρα έχω να έρθω πολλά χρόνια. Λοιπόν, τα λατρεύω αυτή τη μικρή διαδρομή. Πάμε στο νησάκι, στο νησί που δεν έχει όνομα. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, για πες μου λίγο.
1: Είναι το μοναδικό κατοικημένο νησί σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Παραδοσιακός οικισμός αλλιέων μεταγενέστερα, αλλά αρχικός οικισμός ιερέων, ιερομονάχων. Η φιλανθρωπινή μοναχή και άλλοι μοναχοί, λόγοι, μετά το 1290, ήρθαν εδώ, κατοίκησαν, έφτιαξαν αυτές τις περίφημες σχολές, τα 8 μοναστήρια του. Και βέβαια μετά ήρθαν οι κάτοικοι διωγμένοι από τη Μάνη που έκαναν αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό που υπάρχει μέχρι σήμερα.
0: Φαγητό και το φαγητό πες μου. Βατραχοπόδαρα. Μόνο και βατραχοπόδαρα.
1: Σέλι, κάστροφα, κυπρίνος.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά. Το κυπρίνος είναι το παραδοσιακό μας αλίευμα. Αλλά και τα χέλια.
0: Και χέλια.
1: Δεν υπάρχουν πια. Και τα χέλια και τα βατράχια τα οποία πλέον δεν υπάρχουν. Και αυτά έρχονται από αλλού.
0: Α, ναι. Με σκορδαλιά δεν τα κάνανε.
1: Σκορδαλιά όλοι. Σκορδαλιά γινόταν η καραβίδα.
0: Καραβίδα. Δυστυχώς
1: καραβίδα έχουμε μεν.
0: Όχι, που μας άνοιξε την όρεξη. Το εξοχικό του Αλή Πασά ήταν εκεί.
1: Το εξοχικό του Αλή Πασά και ο τόπος που εκτελέστηκε από τις δυνάμεις του Χουρσίτ Πασά το Φλεβάρι του 1822.
0: Κρύωσα, Γιώργο, πάμε μέσα.
1: Ωραία. Τα πάμε.
0: Ναι, τέλεια. Ωραία.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε εδώ. Σηκώστε χέρι. Όλοι.
1: Όλοι.
0: Και οι ψεύτες, όλοι.
1: Όλοι.
0: Αφού είστε κρούμπου, ρε. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο. Δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
2: Δεν έχει πάει.
0: Δεν έχω πάει Έδεσσα, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς θα έρθω Σερές.
2: Πότε Σερές ήρθατε?
0: Όχι, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ? Πού κρύβεται η κυρία? Το κυρία έχει κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
3: Βλέπει εκεί τώρα.
0: Δεν θέλει. Τύπη, πρώτη φορά έρθω εδώ.
4: Όχι. Πιο πολύ πρώτη.

0: στα δύο χρόνια.
1: Ανάλογα είναι, τώρα
2: ναι. Λοιπόν, αντίθετα πάλι μαγειρεύοντας Γιάννη, ναι, να συντονιστείτε.
3: Έγινε, έγινε.
2: Να δείτε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Μουρίου, σε ρόλο. Ω, πίσω, γυράξτε.

0: Στι μου μπλε, κομμέτα παικιού. Σαβά. Τι να φας.
1: Μπακλαβά.
0: Δεν ξέρει.
1: Μπακλαβά, where are you from? France. Εγκουτέ, μπακλαβά de noix. De noix, très bon.
0: Très bon.
1: Très bien. Très bon.
0: Στα Φάρσαλα πήγες.
1: Όχι, στα Φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Μεγαλική επιρροή, έρχομαι
1: σε λίγο. Λοιπόν, αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω. Θα πας και ένα φιστίκι. Εννοείται, θα πας και ένα φιστίκι. Να κεράσω και το φιστίκι και γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα,
0: ξέρω.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμάν μας, τον εξαιρετικό. Τοπ. Και... Περίμενε, σου έχω και το καλύτερο. Μετά. Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη. Στην υγειά σου.
0: Όλοι το ίδιο πρόβλημα έχετε εδώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ξαναπέφτω.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
0: Πάμε.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
0: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω.
1: Άμα κάτσει. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, ακούω ένα σχόλιο.
1: Έλα, πες το.
0: Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι σοροπιασμένα. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό. Ένα κιλό.
1: Φαίνομαι κιόλας.
3: Δηλαδή... Τώρα μπαίνουμε μέσα.
1: Πόσο είναι πιστή και γίνεις βούτυρο.
0: Πόσο large είναι ο κόσμος εδώ, ε? Πού αλλού, πού αλλού.
3: Πουδενά.
1: Πού αλλού. Είμαστε.
3: Πρώτη φορά, παιδιά.
1: Χαιρόμαστε.
0: Και τσίπουρο καρακαλοκαλμονάδα.
1: Να τέλει. Μητέρα.
0: Μητέρα, τσίπουρο καρακαλοκαλμονάδα. Πώς είναι μέσα.
1: Τσίπουρο μελοκαλοκουρκουμάδα. Ναι, παίζει παντού.
0: Τσίπουρο, ε, τσίπουρο καλά.
4: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπουρο μελοκαλοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεσί στον ήλιο που είναι για το στομάχι, σπαστική κολλήτη, τα κρύωμα, βήκα να πνευστικό. Αντιθρομβωτικό, ναι. Ενισχύει τους νευρώνους στο εγκεφάλου να μπαθαίνει σάνια.
0: Ρακόμελο είναι αυτό, ας το πράγμα.
4: Ρακόμελο είναι ρεκί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με τον πιπεράτη. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν Μαρή. Ανεβάζει και τη λίμπη το δύο πριν, δύο μετά και συνεχίζει τρία πας με άλλη.
0: Δύο πριν, δύο πριν, δύο μετά.
4: Δύο πριν, δύο μετά και συνεχίζει. Τρία πα με άλλη, άμα δεν σου κάθεται και τέσσερα κάνει πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
0: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα θα πιούμε ούζα.
4: Βολέψου στα δύο πριν, δύο μετά.
0: Με την τσιμπούρο καλέ κολέ κολέ.
4: Τσιμπούρο με λόγο νερό κουρκουμάδα.
0: Πόσα χρόνια κάνει το μάθημα, πει.
4: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και πέντε πιπέρια και λέω. Ποιο κάθεται να
0: πέντε πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο. Καυτερό,
4: μαύρο, νιδό, λίγο καυτερό.
0: Ναι,
4: ναι.
0: Και σετσουάν.
4: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
0: βάλε
4: ξέρετε.
0: Σετσουάν βάλε.
4: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
0: Πιπέρι σετσουάν. Θα το πας αλλού.
4: Α, το πάω αλλού.
0: Βάλε, βάλε λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
4: γιατί
0: μετά.
4: Γιατί τα βάζουν τα πιπέρια, θέλουν να μου πεις.
0: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση. Ναι. Να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό. Τι?
4: Τα πιπέρια τα βάζω γιατί.
0: Άμυνα.
4: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
0: Παναγία.
4: Και εγώ σα το δίνω έτοιμο ενεργοποιημένο. Δώρο το κλωστάρι να το πας να με θυμάσαι και την τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί.
4: Να σα πω λίγο, κύριε.
0: Όχι, όχι, 3-2.
4: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινά μπακλαβά καρύδι που ανεβάζει είναι ντούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
0: Καλά, αρέσει, τώρα με έβγαλε για γαλό.
4: Περίμενε να σου πω. Μετά πα στο πασταλάτα
1: και λέω θα το πω με σχέση.
0: Εσύ που βλέπω με τα παλιού μέσα.
4: Με σχέμα, ακούς. Μετά πας στο παστέλι.
0: Για να σε ακούσει, εσύ πότε σταματάς να μιλάς.
4: Ποτέ. Μόνο δεν κοιμάμαι.
1: Έμπλεξες εδώ, πάρ' τα χτύπα.
4: Μετά τρως παστέλι που είναι για τις κράμπες. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνεις το ρακόμελο που είναι δύο πριν, δύο μετά και συνεχίζεις. Κατάλαβες, είναι παλιοποτό αυτό, είναι ύπουλο.
0: Γίνεσαι σεξομανίες με αυτό.
4: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι, έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
0: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
4: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει τον αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
0: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες.
4: Κύριε, άμα κάνετε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
0: Σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
4: Κατάλαβες τα όλα, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτό είναι, μην βάζεις πολύ.
4: Βατομουράκι. Δεν αντέχετε στο.
0: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα. Πρέπει να κάνουμε. Τσιπουροκουλοκαρακουρκουλοκαρα. Πώς το λέει, τσίπουρο, κουρκουλο, πώς το λέει, κούρκουλος λέει, αλλά όχι, Κώστας Ρίζος. Τσίπουρο, κουρ...
1: Το ξέρω τον κύριο,
0: με ξέρετε, ε.
1: Εγώ σε λίγο... Στην Κρήτη.
0: Εγώ σε λίγο να ξεχάσω ποιος είμαι εγώ.
1: Ποιος
0: είναι.
1: Τσίπουρο.
0: Τσίπουρο, μάλλον είναι και τσίπουρο.
1: Όχι, πώς θα λένε το τσίπουρο.
0: Τσίπουρο, κουρκουλο.
1: Τσίπουρο,
0: πώς.
1: Τσίπουρο, κανέλο, κουρκουμά.
0: Μας τραβάει.
1: Εγώ είμαι Κρητική, αλλά είμαστε από Πειραιά ήρθαμε.
0: Πειραιά.
1: Εγώ είμαι από Κρήτη, από το Ηράκλειο, από τη Μυρκιά.
0: Α, Μυρκιά.
1: Το Καζαντζάκι, ναι.
0: Πειραιά, πού μένετε.
4: Γελάω.
2: Και πού τον ξέρετε αυτόν τον κύριο?
0: Από πού δεν με ξέρει?
4: Το ξέρω, παιδί μου, από τη τηλεόραση. Το βλέπω στα
2: δημοσιογράφα.
4: Όταν πάω Κρήτη.
0: Σου μοιάζω εγώ και δημοσιογράφο.
4: Στην Κρήτη.
0: Όχι, παντού. Και στην Αθήνα παντού. Πα μαγειρεύοντα, γκούγκλαρε.
3: Ένα από τα πολλά εξαιρετικά προϊόντα της οικογένειας Τσικνάκη είναι και το παξιμάδι βρώμης. Θα μας βοηθήσει να πανάρουμε άψογα το τυρί, αφού το θερματίσουμε. Το παραδοσιακό ξινό τυρο σύρου είναι ένα πρωτότυπο λευκό μαλακό τυρί με σφιχτή δομή και ελαφρώς όξινη γεμάτη γεύση που εκφράζει γενναιόδωρο το άρωμα και τη γευστικότητα του αγελαδινού φρέσκου γάλακτος. Θα το παντρέψουμε άψογα με αυτή τη σάλτσα κράμπερι. Νερό. Παξιμάδι. Αυγό. Από όλες τις πλευρές. Και φιλέα αμυγδάλου. Για τη σάλτσα κράμπερι, η φρούτα του δάσους. Βάζουμε το τσάι υβίσκου ή ένα κόκκινο τσάι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και τα βράζουμε για περίπου 5 με 10 λεπτά μέχρι να δέσουμε. Στο τέλος προσθέτουμε χυμό light.

0: Για πες μου τώρα αυτά τι έχουνε. Καταρχάς, τι είναι το σωτράκι, έχουν καλαμπουκάλευρο.
1: Είναι επαναρισμένα.
0: Είναι επαναρισμένα.
1: Ναι.
0: Περνάει από αυγό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν μπήκα εγώ στην κουζίνα.
1: Και θα σου πω ότι τρώγονται με το χεράκι.
0: Με τι θα τρώγονται αυτά τώρα,
1: μακαιροπίνουν.
0: Τι είμαστε, τίποτα φλόρι. Καταρχάς καίνε, αλλά δεν πειράζει.
1: Ζεστό τρώγεται.
0: Είναι σαν κοτοπουλάκι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν ορτίκι.

0: αλλά είναι βατραχοπόδαρα. Λεμόνι.
1: Είναι λευκό το κρέας, ναι. Το λεμονάκι το έχεις δίπλα, άμα θες να το δοκιμάσεις και με το λεμόνι.
0: Όπα, φρόχνια. Και ταιριάζει ένα λευκό κρασί. Κοτοπουλάκι. Αυτό ξέρεις τι θέλει.
1: Για πες μου.
0: Μια γιαούρτο σκόρδο μαγιονέζα σως, να κουτάς να την πάρεις μέσα και θα το πάει αλλού.
1: Λες, θα το ταιριάζει.
0: Και με λίγο τσίλι μέσα. Αλλού σου λέω.
1: Βάζεις ιδέες.
0: Μα δεν είναι τίποτα δύσκολο. Δοκίμασέ το για πάντα σου.
1: Θα κάνουμε μια δοκιμή. Εσένα πώς φαίνεται.
0: Είναι υπέροχα. Είναι πολύ... Θα βάλω και λεμόνι. Θα δοκιμάσω και με λεμόνι τώρα.
1: Και με λεμόνι.
0: Ναι, γιατί με λάδι στο λεμόνι. Είναι... ενώ είναι τηγανισμένα, δεν βγάζουν τη λαδίλα αυτή. Έτσι. Και είμαστε με το που κατεβαίνουμε. Με το που κατεβαίνουμε από το καραβάκι, μπαμ απέναντι. Στην κυρά.
1: Βασιλική.
0: Κλείνει στα μάτια.
1: Ναι.
0: Το τρως. Πού πάει το μυαλό.
1: Τι νιώθεις.
0: Πού πάει.
1: Κοίτα, ότι ταιριάζει λίγο με το κοτόπουλο, φέρνει.
0: Φέρνει.
1: Αλλά δεν είναι κοτόπουλο.
0: Φέρνει
1: είναι...
0: και λίγο κουνέλι.
1: Να σου πω την αλήθεια, ενώ το τρώω το κουνέλι.
0: Και κάνει το κουνέλι, έχεις φάει.
1: Όχι, συνήθως κρασάτο.
0: Φέρνει και κουνέλι, φέρνει και κουνέλι. Αλλά σου λέω, άψογα με μια σως η οποία έχει λίγο σκόρδο. Μια αιωλή που λέμε. Στο χωριό μου.
1: Αχα, ποιο χωριό?
0: Φάρσαλα.
1: Α, ωραία. Μαμά.
0: Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το χαλβά, το, το χαλβά πάλι. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το γιαννιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο, σήκω μια τσιμπουροκουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε να αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, παίζει το μάτι μου, τον μπακλαβά.
2: Γεια σα, αγαπητέ! Πασούλη μου! Καλώς ήρθατε, ρε πουρκουτσουλάκια μου! Εδώ και λαϊδάδε!
0: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ!
2: Καλώς ήρθατε, αγαπάκια μου, στο νησί των Ιωαννίνων!
0: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε!
2: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπασμένο, έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο νησάκι των Ιωαννίνων.
0: Για πολλωστή φορά.
2: Για πολλωστή φορά, εννοείται.
0: Εμφανώς κουρασμένος σήμερα.
2: Πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
0: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
2: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσια και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το βίντεο art για να μπείτε και εσείς εδώ. Παρακαλώ,
0: μορφέ. Δεν θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
2: Δεν ξέρω.
0: Όχι,
2: ναι, θα πάω στο εργαστήριο να τις ξεναγγείσω.
0: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
2: Θα γευτούν, θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
0: Έλα, έλα.
2: Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Τα πάω, ρε, τα πάω στα παιδιά. Τα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβασε η Πασούλη μου βίντεο art. Έχει και εκείνη σαν μπαλέτο Μπολτσόι. Το παίρνω το δίσκο.
0: Πώς κάνουν τουρίστες εδώ που καπάζουν τις τσέπες. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω μόνο.
2: Εννοείται, έτσι πάει. Φυλάκια από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω μες στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυρία Βροσίμου. Ο Βαλαωρίτης το έγραψε, όχι εγώ.
0: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
2: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό. Φεραίρο, Μπουένο και Μυντική Καρύδα.
0: Α, το έχεις πάει αλλού τώρα, ε.
2: Θα πάτε κατευθείαν στο εργαστήριο, θα κάνουμε πράξη ό,τι βλέπετε εδώ κατευθείαν. Έτσι δεν πάει.
3: Σας περιμένω
2: τα κορίτσα.
0: You're welcome.

0: κάνουμε. Τι θα κάνουμε, πού είσαι.
1: Γιαννιώτικο. Γλυκό.
0: Α, έτσι απλά. Όχι μπακλαβά.
1: Δεν είναι μπακλαβά.
0: Δεν είναι μπακλαβά.
1: Καμία σχέση με μπακλαβά.
0: Ο μπακλαβά ο γιαννιώτικο έχει απ' έξω φύλλο και από μέσα κανταήφι.
1: Όχι.
0: Ή απ' έξω.
1: Θα σου δείξω και το γιαννιώτικο μπακλαβά. Αλλά εγώ θα σου δείξω το γιαννιώτικο. Όταν λέμε γιαννιώτικο.
0: Το γιαννιώτικο το παραδοσιακό.
1: Ναι, 100% παραδοσιακό. Το εργαστήριο.

0: μας καταρχάς χρησιμοποιεί μόνο φρέσκες πρώτες ύλες. Τίποτα κατεψυγμένο, έτσι.
1: Mm-hmm. Βούτυρο μυρίζει όλο το εργαστήριο.
0: Το βούτυρο μας είναι ένα ειδικό βούτυρο που κάνει ο παραγωγός μας. Μόνο
1: γυρινό, γυρινό.
0: Όχι, όχι. Είναι ένα μίξ.
1: Οκ, δεν θέλω να μου πεις. Έτσι. Εκεί, για να βγάλει τα σωστά αρώματα, τα τίμια.
0: Λοιπόν, βουτυράκι είπαμε. Καρύδι.
1: Περνάς απ' έξω, μυρίζει το βουτυρό, μπαίνεις μέσα. Περνάς από τεστ κανονικά καθαριότητας, γιατί εδώ όλα λάμπουνε, κυριολεκτικά. Έτσι, χωρίς πλάκα τώρα. Και έτσι πρέπει δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ έχουμε μέσα
0: καρυδάκι, καρύδι, κανέλα και γαρίφαλο.
1: Όχι μουσκοκαρυδό.
0: Όχι μουσκοκαρυδό. Εμείς οι γιαννιώτες δεν χρησιμοποιούμε μουσκοκαρυδό. Λοιπόν, έχω όμως ένα μυστικό.
1: Άρα δεν το πεις.
0: Θα σας το δείξω. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Αυτή είναι μία βέργα ανοξείδωτη που θα μας βοηθήσει να κάνουμε το γλυκό μας. Πάμε.
1: Για πάμε.
0: Ας βουτυρώσουμε και μια λαμαρίνα, γιατί χωρίς βούτυρο. Γλυκό δεν έχουμε.
1: Χωρίς βούτυρο, όχι με ηλιέλαιο.
0: Όχι, τι ηλιέλαιο. Ηλιέλαιο.
1: Ηλιέλαιο.
0: Παναγία μου.
1: Γίνονται αυτά, αφού ξέρεις.
0: Εντάξει, γίνονται. Σε κάποια γλυκά.
1: Γίνονται, βάζουν 90% ηλιέλαιο και δεν τίποτα βούτυρο για να μυρίσει από πάνω.
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Τώρα εδώ να το κάνεις είναι ιεροσιλία, δεν είναι.
0: Εννοείται. Ή κάνεις ή δεν κάνεις.
1: Είναι σαν να προσβάλλεις τον εαυτό σου και την πόλη σου. Καταρχάς.
0: Όχι μόνο αυτό. Όλη την οικογένεια εργαζομένων που είμαστε εδώ, γιατί εμείς είμαστε οικογένεια. Έτσι. Δεν είμαστε.
1: Πάγωσε κατευθείαν, εδώ φαίνεται. Ναι, πάγωσε. Βλέπεις. Πάγωσε το βουτυρό, εκεί είναι.
0: Παίρνω βουτυράκι και βουτυρώνω όλη την επιφάνεια του φύλου μας. Τώρα, θα πάρουμε κατά ύφη και θα στρώσουμε σε αυτή την επιφάνεια. Στην ουσία τώρα κάνουμε το ιστορικό του γλυκού, έτσι. Λοιπόν, κατά υφάκι.
1: Με την ίδια τεχνική δεν γίνεται και το με μια βέργα το σαραγλί.
0: Ναι, αλλά πιο λεπτή.
1: Αλλά πιο λεπτή.
0: Πιο λεπτή. Ναι, ναι. Και θέλει πολύ σφίξιμο το σαραγλί.
1: Να σου πω κάτι, εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί, αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Να μα το θεώσουμε, δεν το έχω ξαναδεί. Αυτή την τεχνική δεν την έχω ξαναδεί. Τι να σου πω τώρα. Και είναι και έξυπνη.
0: Λοιπόν, είναι για να στρίψουμε, να κλώσουμε στην τοπική διάλεκτο. Οκ. Okay. Πάλι βουτυράκι εμείς από πάνω.
1: Βέβαια, πώς θα ψήθει, πώς θα τα βγει, δεν γίνεται να κάνω.
0: Το βούτυρο, εκτός από την... πώς να σας...
1: Όχι, εκτός από το άρωμα.
0: Εκτός από το άρωμα,
1: δίνει και τραγανότητα.
0: Όλη τη γεύση και την τραγανότητα.
1: Και την τραγανότητα.
0: Και ιδίως τον καταρρύφη, το οποίο αν δεν έχει βούτυρο, είναι άχυρο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν βάλεις βούτυρο, τελείωσες.
1: Είναι το σωστό το βούτυρο, είναι το σωστό το φύλλο, είναι το σωστό σιρόπιασμα και ο ξηρός καρπός.
0: Έτσι, τέρμα. Ακριβώς.
1: Μέχρι εκεί. Να σου πω,
0: το καρύδι μας είναι
1: τώρα και με τίποτα Ντουμπάι και τέτοιο τσοκολέι. Δεν νομίζω. Ε?
0: Όχι.
1: Άμπλα.
0: Όχι.
1: Γιατί λοιπόν. Γίνεται πανικός και δεν μπορώ, αλλά έφυγα. Too much.
0: Εντελώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάλι βουτυράκι πάνω στο ξηρό καρπό.
1: Οπότε βάλαμε μία εδώ. Οκ. Okay. Βάλαμε
0: ναι.
1: Δύο,
0: μία
1: τρεις,
0: στο πρώτο φύλλο.
1: Τέσσερις φορές βούτυρο. Και τώρα το σπάς.
0: Έχουμε δεύτερο
1: εδώ,
0: φύλλο.
1: Ναι.
0: Δεύτερο βούτυρο.
1: Πέμπτη φορά βούτυρο.
0: Εδώ δεν μας ενδιαφέρει να είναι σε, όλο το, ναι. Σε όλη την επιφάνεια. Έτσι.
1: Ξηρό καρπό πάνω.
0: Και τώρα θα κάνουμε μαγικές κινήσεις.
1: Εδώ είναι η μαγιά.
0: Με τα δάχτυλα, χωρίς να είναι πολύ σπιχτά, θέλουμε να έχουμε
1: απαλά,
0: έναν αέρα.
1: Ένα αέρα, ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί αν το πατήσεις, τι θα γίνει.
0: Τι
1: θα γίνει, να το πω, τι θα γίνει. Δεν θα παίρνει αέρα μέσα, δεν θα ψηθεί, θα λασπώσει μετά.
0: Ναι.
1: Όταν πέσει το σιρόπι και θα πάρουμε
0: μπράβο.
1: Το αποτέλεσμα που πρέπει.
0: Άψογος.
1: Έτσι, σωστά.
0: Ποιος κάνει το μάθημα εδώ.
1: Ποιος
0: κάνει το μάθημα εδώ.
1: Α.
0: Εγώ.
1: Εντάξει, σου είπα 30 χρόνια μου, ξέρω εγώ αν δεν ήξερα και τα βασικά έχω φάει τη ζωή μου στις κουζίνες.
0: Λοιπόν. Το τελείωμα τέλεια. Του φύλου που έχει το βούτυρο, το κλείνουμε κάτω. Πατάμε ελαφρώς να κολλήσει και με τα ακροδάχτυλά μας, χωρίς να πιάνουμε το φύλο, τη βέργα μόνο, σουρώνουμε.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Βγάζουμε εδώ. Στρώνουμε. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε βάλει ήδη βούτυρο μέσα.
1: Τώρα χαράζεις.
0: Τώρα τρυπάω.
1: Τρυπάς.
0: Μέχρι κάτω.
1: Ακούγεται.
0: Έτσι. Και ξεκινάμε τώρα

0: Πάλι βουτυρό. Σε όλη την επιφάνεια. Έχουμε βάλει ήδη μέσα, έτσι.
1: Αυτό τώρα το ψήνεις στους 150.
0: Επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αερόθερμο φούρνο.
1: Ναι. Το κάτω.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Okay. Γεμίζουμε.
1: Μπράβο.
0: Το πιο ιδανικό είναι να μπει για ένα βράδυ στη συντήρηση. Συντήρηση, έτσι. Για να βγάλει όλα τα αρώματα, είναι να σφίξει το βουτύρο.
1: Ναι.
0: Και την άλλη μέρα το βγάζουμε και ψήνουμε αργά και βασανιστικά για 2,5 ώρες στους 175 με 180 βαθμούς, ανάλογα ποια είναι η θέση.
1: Στον αέρα.
0: Εγώ δουλεύω
1: μόνο αέρα.
0: Εντάξει,
1: έχεις επαγγελματικό φούρνο, το
0: ναι,
1: είναι διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: γιατί θέλει...
0: ναι. Είναι περιστροφικό.
1: Πάντως αυτά όλα θέλουν γύρω στις 2,5 ώρες για να γίνουν. Να αποκτήσει αυτή την τραγανότητα, να πέσει μετά το σιρόπι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κρύο το σιρόπι πάντα.
0: Προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά τώρα. Στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε καταήφει, πρέπει να είναι κρύο το σιρόπι από την προηγούμενη μέρα και ζεστό το καταήφι. Δηλαδή, ζεστό το γλυκό μας από το φούρνο. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άλλο μυστικό. Το σιρόπι μας δεν έχει να κάνει με θερμοκρασία, σε καμία των περιπτώσεων, έχει να κάνει με πυκνότητα. Πυκνότητα είναι το γραδάρισμα.
1: Τα γράδα, δηλαδή.
0: Ναι, τα γράδα. Οπότε, και έχει άλλη μια ιδιότητα το σιρόπι. Συστέλνεται και διαστέλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οπότε, κάθε εποχή έχουμε και διαφορετικό σιρόπι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, διαφορετικά...
1: Το χάσαμε.
0: Το χάσαμε το παιχνίδι. Αν το σιρόπι δεν είναι σωστό...
1: Δεν θα βγει στο τοπικό, το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Θέλει πολύ προσοχή. Στο σπίτι, που είναι πιο μικρές οι ποσότητες, εντάξει, ας ξεφύγει και λίγο, εντάξει, γιατί είναι μικρή ποσότητα.
1: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
0: Ωραία. Πάμε να κάνουμε μπακλαβά γεννιωτικό.
1: Μπακλαβά γεννιωτικό.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή.

0: που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. What? They my home for students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
2: Ελάτε, περάστε.
1: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
3: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της. Έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
3: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
4: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές, την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με χαμόγελα και συγκίνηση πλημμύρισαν σήμερα οι σχολικές αυλές. Στο Ηράκλειο βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δεσμεύτηκε ότι τα κενά στο Ηράκλειο θα έχουν καλυφθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μπαράζ επαφών του Νίκου Ανδρουλάκη εν ώψη της ομιλίας στο Βελίδιο. Οραματική η ομιλία, ρεαλιστικό και κοστολογημένο το πρόγραμμά μας, λέει Χαριλάου Τρικούπη. Το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ψηφιακά ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας φέρνουν ανατροπές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κακογηματική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου, λένε οι ιατροδικαστές. Μνήμες από τον Μαύρο Σεπτέμβρη του 1943 ξυπνούν στη Βιάνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι φετινές εκδηλώσεις. Ανοιχτό το θέμα.

0: θέμα των αποζημιώσεων, λέει ο Αριστομένης Σιγκελάκης. Με ευχές και συμβουλές για την οδική ασφάλεια, ο αγιασμός σε σχολεία των Χανίων, στελέχη της Τροχέας μίλησαν στα παιδιά για την κυκλοφοριακή αγωγή και μοίρασαν φυλάδια. Στο Ηράκλειο βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της πόλης και της ενδοχώρας με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός παρέστησε τον καθιερωμένο αγιασμό στα δημόσια ανάσια σχολεία που λειτουργούν φέτος για πρώτη φορά. Ενώ σε δηλώσεις της δεσμεύτηκε ότι με τη δεύτερη φάση διορισμών αναπληρωτών θα καλυφθεί το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών κενών στο Ηράκλειο. Μάλιστα, κάλεσε τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να συμμετέχουν στη διαβούλευση για το νέο σχόλιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε λύσεις που να βγαίνουν μόνο από το γραφείο ενός υπουργού».
1: Στο Ηράκλειο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός Παιδείας βρέθηκε στον αγιασμό του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για το 2026. Η Υπουργός συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και τους ευχήθηκε για τη νέα σχολική χρονιά.
2: Γιατί είμαστε εδώ, παιδιά? Γιατί είδατε ότι είναι ένας καινούριος χώρος, ένας χώρος που έχει βαφτεί. Έχετε το ωραίο γηπεδάκι σας για το μπάσκετ, είναι καινούργιες οι τουαλέτες και ξέρω και τους γονείς πόσο σημαντικό είναι και τους συναδέλφους να είναι πραγματικά ανανεωμένες, καθαρές, περιποιημένες όλες όλοι οι χώροι υγιεινής. Και βέβαια, πολύ σημαντική η δουλειά που έγινε για τη μόνωση, γιατί ξέρετε ότι αν δεν υπάρχει μόνωση, ό,τι και να γίνει μπορεί να το διαλύσουμε οποιαδήποτε στιγμή λόγω των καιρικών συνθήκων. Από την άλλη, παιδιά, η μεγαλύτερη αξία είναι η αξία της ομάδος. Βλέπετε ότι καθόμαστε όλοι μαζί εδώ και είμαστε μια ομάδα. Είναι εδώ ο Δήμαρχος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε για τα σχολεία.
1: Νωρίτερα, η Υπουργός είχε επισκεφθεί το 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, τα οποία λειτουργούν ως δημόσια ονάσια σχολεία.
3: Εδώ λοιπόν, στα δύο σχολεία, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο στο Ηράκλειο, σε μια περιοχή που τα είχε απόλυτα ανάγκη, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες θα μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, γιατί το Ωνάσιο Ίδρυμα επέλεξε να είναι εδώ ένα από τα επόμενα σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Πάντα πηγαίνουμε σε δευτεροβάθμια στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Και μάλιστα με μια πολύ μεγάλη επένδυση που έχει γίνει. Αυτή έρχεται να συνοδεύσει και τα υπόλοιπα σχολεία που λειτουργήσαν πέρσι, τα 12. Φέτος φτάνουμε στα 20. Και αυτό έρχεται πραγματικά να ενισχύσει τη δημόσια δωρεάν παιδεία.
4: Η διαδρομή αυτή υπήρξε μια όμορφη και απαιτητική διαδικασία με σταθερό προσανατολισμό την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Πάντα σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Φέτος το δίκτυο των ασίων σχολείων μεγαλώνει με 8 ακόμα σχολικές μονάδες και φτάνει πλέον τα 20 γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και το δικό σας.
1: Η κυρία Ζαχαράκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα κενά που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου.
3: Εδώ να πω ότι ούτως ή άλλως στο Ηράκλειο έχουμε από το 2019 πάνω από 2.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διοριστεί μόνιμα στο νομό. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 1/3 των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν έχουν διοριστεί από το 2019 και μετά. Προφανώς έχουμε και τις συνταξιοδοτήσεις, αλλά είναι πολύ πάνω από τις συνταξιοδοτήσεις ο ρυθμός των διορισμών. Έγιναν οι πρώτες προσλήψεις 1η Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από πέρσι, και να περιμένουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, δεύτερη φάση επίσης νωρίτερα, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύψει μεγάλο κομμάτι έτσι αναγκών. Θυμίζω ότι πολλές ανάγκες προκύπτουν και ξαφνικά. Πέραν των αντικειμενικών ζητημάτων των πιστώσεων, έχουμε πολλές φορές και κάποιες άδειες που λαμβάνονται, μετακινήσεις. Μειώσαμε τις αποσπάσεις φέτος εκτός σχολείων και συνεχίζουμε μια μάχη, να ξέρετε, να προβλέπουμε καλύτερα τις ανάγκες μας με το EduPlan και διάφορα άλλα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κυρίας Ζαχαράκη, μέλη της ΕΛΜΕ Ηρακλείου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς, να δούμε παρέα έτσι και να συζητήσουμε με αφορμή τα όσα δήλωσε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, σήμερα από το Ηράκλειο. Μια ημέρα σήμερα γιορτινή, με χαμόγελα για τα σχολεία. Παραμένουν οι παθογένειες βέβαια.

0: παραμένουν οι πολλές ανάγκες. Ανέλαβε δεσμεύσεις η Υπουργός. Μένει να δούμε τώρα αν όντως αυτές θα υλοποιηθούν, Σωτήρη.
1: Ναι, και δεσμεύσεις και παρουσίασε και κάποια στοιχεία για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών από το 19, για την πρώτη φάση των αναπληρωτών που όντως έγινε νωρίτερα από άλλες χρονιές. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια λέει ότι χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με χιλιάδες κενά σε ολόκληρη τη χώρα, με εκατοντάδες στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια του Ηρακλείου. Mm-hmm. Και είναι, αν θέλεις, στη σφαίρα του ανεξήγητου το γεγονός, δεν είναι ένα φαινόμενο του
0: Όχι,
1: το
0: βέβαια.
1: Εντοπίζουμε εφέτος, το καταγράφουμε εφέτος, είναι μια διαχρονική παθογένεια. Mm-hmm. Το πώς γίνεται δηλαδή κάθε Σεπτέμβρη να συζητάμε για τους αναπληρωτές που ήρθαν και δεν αρκούν και ότι απαιτείται μία δεύτερη φάση και μετά τη δεύτερη φάση ακόμα θα μία συζητάμε για τις ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν από μία τρίτη φάση. Όντως έγιναν νωρίτερα.
0: Πέρυσι βέβαια ήταν μια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά σε σχέση με τους διορισμούς των αναπληρωτών και αυτές τις τρεις φάσεις που περιέγραψε νωρίτερα. Οπότε, ναι, φέτος έγιναν νωρίτερα. Παρόλα αυτά, μένουν κενά. Δηλαδή, ανοίγουν σχολεία χωρίς παράλληλη στήριξη, χωρίς εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, με σημαντικά κενά δηλαδή.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Θυμάμαι, για παράδειγμα, πριν από χρόνια, το ρεπορτάζ που καταγράφαμε είναι τα σχολεία που δεν θα ανοίξουν επειδή δεν είχαν δάσκαλο, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Δεν έπαιρναν βιβλία παρά μόνο
1: ακριβώς
0: στις 15 του Οκτώβρη.
1: Σωστό. Έτσι. Αλλά ξέρεις, αρκούν αυτά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μέχρι εδώ? Νομίζω πως όχι. Να κατανοήσουμε μόνο την αγωνία των αναπληρωτών που θα ειδοποιηθούν τέλος του Σεπτέμβρη για να μετακομίσουν, να αναζητήσουν στέγη, να φτιάξουν μία άλλη ζωή για το υπόλοιπο της χρονιάς. Mm-hmm. Ακόμη δεν έχει απαντηθεί πλήρως το γιατί αυτή η διαδικασία, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη φάση των αναπληρωτών, δεν γίνεται, ξέρω εγώ, 15 Ιουλίου, 15 Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη, ώστε όταν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, τα πάντα να είναι έτοιμα για να λειτουργήσουν σωστά.
0: Έτσι είναι. Και παρόλη την πρόοδο και σωστά το επεσήμανες που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, εχθρός του καλού προφανώς είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε το πρώτο κουδούνι και στις σχολικές μονάδες στα Χανιά. Με τον Δήμαρχο της πόλης να εύχεται καλή και επικοδομητική χρονιά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Πάντως και στα Χανιά, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, τα κενά αγγίζουν τα 600. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στη Γάβδο δε, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, δεν θα λειτουργήσουν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει και το οριστικό κλείσιμο του σχολείου.
2: Με χαμόγελα, συγκίνηση και τις πρώτες ευχές για μια δημιουργική σχολική χρονιά γέμισαν το πρωί της Παρασκευής οι σχολικές αυλές στα Χανιά. Στις 8.30 το πρωί, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης βρέθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός.
3: Η μεγαλύτερη επένδυση, η πιο ουσιαστική επένδυση που μπορεί να κάνει ένας Δήμος είναι στη νέα γενιά, στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές. Και αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια, έχοντας δαπανίσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ στην αναβάθμιση των σχολείων μας. Σήμερα ανοίγουμε τους αγιασμούς εδώ, στο 1ο Δημοτικό και 1ο Νηπιαγωγείο, στο οποίο ολοκληρώσαμε το σύνολο των παρεμβάσεων σε ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ ήρθαν και αναβάθμισαν οριστικά και για τα πολλά επόμενα χρόνια τις υποδομές του ιστορικού αυτού σχολείου.
4: Πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, οι αυλές γεμίζουν, τα παιδιά γεμίζουν τον τόπο μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Η περιφέρεια Κρήτης, πέρα από την αρμοδιότητά της που είναι οι μεταφορές, στο επίπεδο της Κρήτης ενισχύει τόσο τους εκπαιδευτικούς στα σεμινάρια και στην υποστήριξη που χρειάζονται, όσο και τους μαθητές σε εκδόσεις και σε άλλα τα οποία κάνουν σε επίπεδο δραστηριοτήτων των σχολείων. Η ματιά μας είναι πάνω στα παιδιά. Τα παιδιά είναι η ψυχή του κόσμου. Στηρίζοντας την εκπαίδευση, προχωράμε στο μέλλον. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, καλή δύναμη σε γονείς και εκπαιδευτικούς και την ευχή μας στα παιδιά μας.
5: Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους, καλή δύναμη, με υγεία, πολλά χαμόγελα, με καλή διάθεση, με ανοιχτά μυαλά στα παιδιά τα οποία έχουν σήμερα και φέτος ένα νέο ξεκίνημα στα πορτάκια.

0: όπου μπαίνουν σε ένα νέο βήμα της ζωής τους. Στα υπόλοιπα παιδιά, καλή συνέχεια και καλή επιστροφή. Νομίζω ότι φέτος έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια από το Υπουργείο, από το ξεκίνημα, ώστε τα σχολεία έκανα πρόσφατα μια επίσκεψη στην Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας να είναι όσο πιο έτοιμα γίνεται. Από πλευράς μας θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η αυλή του σχολείου γέμισε ξανά με παιδικές φωνές, χαμόγελα και ευχές, καθώς οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν ξανά τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Ενώ για τα παιδιά που περνούν για πρώτη φορά το κατώβλι του σχολείου, η ημέρα είχε έναν ξεχωριστό συμβολισμό.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη ότι το σχολείο άνοιξε. Ο γιος μου το περίμενε πολλές εβδομάδες, με ρώτησε πότε θα πάω στο σχολείο. Και σήμερα είμαστε όλοι εδώ, είμαστε χαρούμενοι και ελπίζω να περάσει καλά και όλα θα πάει καλά. Καλή αρχή για όλοι.
3: Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους δασκάλους, να έχουν υγεία, να έχουν υπομονή να αντέξουν τα παιδιά. Εύχομαι ακόμα να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στις εργασίες που γίνανε για το σχολείο, γιατί ήταν απαραίτητες. Οπότε και πάλι καλή χρονιά, με υγεία και να είμαστε όλοι καλά.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πραγματοποιεί τις προηγούμενες ημέρες μπαράζ επαφών και συναντήσεων με παραγωγικούς, επιστημονικούς και οικονομικούς φορείς. Στη Χαριλάου Τρικούπη λένε με νόημα ότι η ομιλία του Προέδρου θα είναι οραματική και το πρόγραμμα που θα ξεδιπλώσει το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Βέβαια, πρέπει να θεωρείται πάντως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο από το Βελίδι όσο και στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου την Κυριακή θα ανεβάσει για ακόμη μια φορά τους τόνους της αντιπαράθεσης τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά την παραμονή του στη συμπρωτεύουσα πραγματοποιεί επαφές με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, εστιάζοντας στα ζητήματα της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής. Η παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις κεντρικές του παρεμβάσεις στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
6: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων που αφορούν μόνο τα focus group για τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και ένα όραμα. Πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα? Θέλουμε ένα βιώσιμο τουρισμό? Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία?
7: Με την έκθεση της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά προαναγγέλλεται μια μακρά προεκλογική περίοδο, στην οποία όμως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πανέτοιμο τόσο σε διάταξη μάχης όσο και σε προγραμματικό επίπεδο. Όλα τα στελέχη όλο αυτό το διάστημα, όπως θα έχετε διαπιστώσει, κάνουν ενημέρωση στον κόσμο σχετικά με το πρόγραμμά μας, με τις θέσεις μας. Αύριο ο πρόεδρός μας θα αναλύσει το πρόγραμμα προκειμένου να γίνει κατανοητό γιατί ο τόπος μας έχει ανάγκη αυτό το όραμα της πολιτικής αλλαγής.
8: Να περιμένουμε ένα σύγχρονο, συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι πλήρως κοστολογημένο και ουσιαστικά θα δίνει το όραμα της χώρας μας με ΠΑΣΟΚ. Ένα μέλλον το οποίο πρόκειται να φέρει κοινωνική εξισορρόπηση, κοινωνική ευημερία, ευημερία με κοινωνικό πρόσημο, ένα πρόγραμμα το οποίο θα χτυπάει τα ολιγοπόλια και επιτέλους θα θέτει στον πυρήνα της πολιτικής τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη μεσαία τάξη, τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
5: Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζεται ότι η φετινή ΔΕΘ θα αποτελεί κομβικό ορόσημο. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος με ορίζοντα το 2030, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνησιμότητα και προβάλλοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
7: Ένα όραμα το οποίο θα απαντά σε ένα ερώτημα βασικό για το πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια χώρα ευημερίας για όλους και όχι μόνο για λίγους. Και για το πώς θα δημιουργήσουμε ένα κράτος το οποίο να μπορεί να προστατεύει κάθε πολίτη, να λειτουργεί με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με αποτελεσματικότητα και να απονέμει αξιοπρέπεια σε όλους τους πολίτες. Αυτά είναι τα πραγματικά διακυβεύματα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται η χώρα.
8: Επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα με μεγάλη ευρύτητα θα προσπαθήσει να εκφράσει το σύνολο

0: των πολιτών, οι οποίοι δυστυχώς στενάζουν από την καθημερινότητα όπως έχει διαμορφωθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Απότερο σκοπός του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να πείσει για την ετοιμότητα του κόμματός του σε περίπτωση που λάβει εντολή μέσα από ένα σχέδιο που συνδυάζει την ταχεία ρεαλιστική υλοποίηση και τα μακροπρόθεσμα οραματικά στοιχεία.
2: Και οφείλω να πω κάτι, ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται την τελευταία εβδομάδα, ότι πριν από όλους έτοιμοι είναι οι δημοσκόποι οι οποίοι ρωτούν την τελευταία εβδομάδα να αξιολογήσουν οι πολίτες την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, όντας αυτή η ομιλία να μην έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι πραγματικά όλα τα έχουν έτοιμα, ακόμα και τις απαντήσεις φαίνεται ότι έχουν προετοιμαστεί πριν ακόμα γίνουν τα γεγονότα. Εμείς θα κριθούμε όμως όχι από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες προβλέπουν το μέλλον με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, θα κριθούμε από τις προτάσεις μας, από το σχέδιό μας και από την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, όμως η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη δύναμη αναξιοπιστίας η οποία επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο λογιστήριο. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για, 13, για το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για κάτι τέτοιο και ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι μόλις ένα δις.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι δίπλα μου στο στούντιο για το σχολιασμό όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε της πολιτικής επικαιρότητας. Εστιασμένη αυτή την ώρα η κουβέντα μας και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Θυμίζω αύριο το βράδυ στις 8 στο Βελίδιο, το μεσημεράκι, πρωί, αργά πρωί της Κυριακής, η συνέντευξη τύπου. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είμαστε στην τελική ευθεία, τουλάχιστον όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του έχουν, νομίζω, τη μοναδική ευκαιρία να ξεδιπλώσουν ένα πρόγραμμα το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα, νομίζω τουλάχιστον με σοβαρότητα, ανέλυαν επιμέρους. Τώρα θα έχουμε ένα συνολικό, αν θες, πακέτο, έτσι γίνεται στη ΔΕΘ, όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός, όπως έκαναν και οι υπόλοιποι αρχηγοί, το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάντα μετράει περισσότερο, έτσι. Γιατί όπως και να δεις τα πράγματα, ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις, από οτιδήποτε, είναι ενδυνάμει ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει. Αυτό λοιπόν το λαμβάνουμε πολύ υπόψη μας και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα μετρηθούν πάρα πολλά πράγματα. Η κυβέρνηση, υποψιάζομαι ότι περιμένει στη γωνία τον κύριο Ανδρουλάκη, τον ΠΑΣΟΚ. Κλασικά, ξέρεις, θα κάνει αυτή τον παραλληλισμό το ποιος θέλει να γίνει με τα πολύχρωμα ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει την προηγούμενη φορά. Και φυσικά νομίζω θα κορυφωθεί η αντιπαράθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, όπου θα αναζητήσουμε άλλα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση έχει το δικό της σχεδιασμό, φαίνεται. Θέλει να αλλάξει πολύ την ατζέντα, κυρίως με τα οικονομικά. Εν ώψη των εκλογών του 27, εκλογές οι οποίες είναι ξεκάθαρο πια ότι θα πάμε με την καινούργια χρονιά. Δεν είναι σαφές ακριβώς το πότε θα γίνουν, αν και μάθαμε σήμερα εμέσως σώτια το πότε δεν θα γίνουν.
3: Σωστά.
4: Δηλαδή δόθηκε πάρα πολύ νωρίς καταρχήν. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το πρόγραμμα των εξετάσεων των Πανελληνίων για το 27. Μάλιστα, όταν το πρωτοείδα, νόμιζα πως ήταν κάτι fake που κυκλοφορούσε. Ενώ τα πρώτα δευτερόλεπτα.
3: Δεν θυμάμαι να έχει ξαναδοθεί ποτέ τόσο νωρίς.
4: Τα τελευταία χρόνια σε διαβεβαίω πως δεν έχει δοθεί τόσο νωρίς. Δόθηκε λοιπόν το πρόγραμμα των εξετάσεων. Έχουμε 27-28 Μαΐου την έναρξη. Και αν συνυπολογίσουμε τα όσα θα γίνουν μαζί με τα ειδικά μαθήματα και όλα, πάμε μέχρι τις 24 Ιουνίου. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε βασίμως ότι μέσα στις εξετάσεις δεν θα έχουμε εκλογές. Τώρα, το πιθανότερο σενάριο, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι εκλογές να πάνε αμέσως μετά το Πάσχα. Νομίζω ότι η 9η Μαΐου που έχει μαρκαριστεί εδώ και εβδομάδες είναι το πιο πιθανό. Πάντα βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να πάει. Το επόμενο είναι να εξαντλήσουμε την τετραετία που θα είναι μετά το τέλος του Ιούνιου.
3: Εντάξει, που είναι λίγο δύσκολο το λέω γιατί και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει πει, έτσι έχει βάλει το θέμα της ανάληψης της Προεδρίας από την 1η Ιουλίου. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή, εκτιμώντας ότι η χώρα θα πρέπει να έχει κυβέρνηση όταν αναληφθεί η Προεδρία.
4: Σου θυμίζω απλώς, επειδή κουβεντιάζαμε και με τον κύριο Αβγιανάκη προχτές, ότι παίζει αυτό το σενάριο που λέγαμε ότι θα το βάλει ως δίλημα, η αντιπολίτευση θα το πει εκβιασμό, η κυβέρνηση θα το βάλει ως υπαρκτό και πραγματικό δίλημα. Δηλαδή ότι Τώρα ήρθε η ώρα να επιλέξετε και ποιος θα σας εκπροσωπήσει στην Ευρώπη και ποιος θα είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Οπότε αυτό κάτι μπορεί να τσιμπήσει.
3: Πάμε να δούμε παρέα Κώστα.

Μία αναβέντα και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας, γιατί κυρίες και κύριοι, από σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί μια επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό στο Καστελόριζο, με αφορμή τις εκδηλώσεις της 83ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού. Είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία, άλλωστε, για την ασφάλεια, την ενέργεια και τη στρατηγική αυτονομία της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, πάντα.

0: κρατεί με επίκεντρο την οικονομία και κυρίως την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις οικονομικές προτάσεις και τις εξαγγελίες των κομμάτων από το βήμα της ΔΕΘ. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ διασταυρώνουν τα ξύφη τους με την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης.
2: Απορώ πώς βγήκε και είπε ότι κατά 80% το πρόγραμμα του Τσίπρα ήταν πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Μα είναι πολιτικά αστείο το πρόγραμμα Τσίπρα.
3: Με το θέμα της ΕΛΑΣ. Στο ρεύμα, στην ενέργεια, στη στέγαση, πράγματι βλέπουμε ότι έχει σε ένα βαθμό αντιγράψει αυτά που λέει εδώ και χρόνια τον ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα όμως, κύριε Σιμόπουλε, του νόμου Κατρούγκαλου, του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, συμφωνεί απόλυτα με εσάς. Στα φεριώδη πλεονάσματα.
2: Ναι, αλλά 80% εσείς στην πολιτική. Παραμένει ένα σοβαρό κόμμα το οποίο έχει παρασυρθεί στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης.
3: Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Όταν θέλει να κοστολογήσει εκείνο που λέει αντιπολίτευση, το ίδιο πράγμα το κοστολογεί πολύ ακριβά. Όταν το κοστολογεί ίδια για να το κάνει χρόνια μετά ή ένα μέρος του, το κοστολογεί πάρα πολύ φτηνά. Αυτή είναι η πάγια τακτική ακριβώς για να μπορεί να δημιουργεί έναν εκφοβισμό.
4: Αυτό που είναι πραγματικά αστείο και αγγίζει τα επίπεδα της γραφικότητας και κοντεύει να γίνει ανέκδοτο πλέον, είναι οι κοστολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας του δικού μας προγράμματος. Νομίζω ότι έχουν ασχοληθεί περισσότερο τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κοστολογούν το δικό μας πρόγραμμα παρά το δικό τους.
1: Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ από τη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε στην κυβέρνηση αλλά και σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, κάνοντας λόγο για δήθεν αντιπολιτευόμενα κόμματα.
5: Τους ακούμε διαρκώς να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι ο ένας κλέβει του άλλου τις προτάσεις. Γι' αυτό ακούμε δήθεν αντιπολιτευόμενα κόμματα να λένε ότι θα τηρήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Σε δύο παράλληλα μέτωπα διεξάγονται οι εξονυχιστικές έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ένα αφορά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή και το δεύτερο το εύρος της δραστηριότητας του ιδιωτικού ιατρίου στο Κολωνάκι. Στους δύο γιατρούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ενώ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή, παραμένει απροσδιόριστη η αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
1: Μια σειρά από αντιφάσεις στις καταθέσεις τόσο της γιατρού που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη όσο και του παθολόγου που διατηρούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι οδήγησαν στη σύλληψή τους με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο.
6: Διαπιστεύει να με έχουν τα κύτταρα. Εδώ παράγουν αυτές οι δισελίδες είναι οξυγόνο. Κοίταξε.
1: Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Έρευνων διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία για 40 με 45 λεπτά. Συμπέρασμα που φαίνεται να καταρρύπτει τον αρχικό ισχυρισμό της γιατρού ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει. Στην ίδια κατάθεση είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 4 το μεσημέρι. Σε βιντεοληπτικό υλικό όμως αποδείχθηκε ότι ο τραγουδιστής έφτασε 3 ώρες νωρίτερα.
6: Αυτό τώρα, όταν μπαίνει στο σώμα, πάει και επιδιορθώνει.
1: Και οι δύο γιατροί φέρεται να υποστηρίζουν ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχαν άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
7: Ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί. Συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία.
8: Αυτό το κέντρο λειτουργούσε ως ένα συστεγαζόμενο ιατρείο δύο φυσικών προσώπων παθολογικού ιατρείου. Σε καμία περίπτωση σε αυτήν την ειδικότητα δεν μπορεί να κάνει ιατρική πράξη που σχετίζεται με την πλασμαφαίρεση. Αυτό ήταν παράνομο και κατός προφανώς υπήρχε μέσα στο ιατρείο.
1: Τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσουν από τις αρχές τη διεύρυνση των ερευνών για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κατά τις οποίες έφυγε ο αγαπημένος καλλιτέχνης.
9: Με αυτοψία, με φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του χώρου, την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών για να δούμε με ποιους επικοινώνησαν και τι είπαν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ για να δούμε πώς παρουσίασαν αυτό το περιστατικό αρχικώς στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση έδωσαν στους διασώστες για να δούμε αν έκαναν καλά τη δουλειά τους και αν ενημέρωσαν έτσι όπως έπρεπε.
1: Οι αστυνομικοί θεωρούν πως από την πρώτη στιγμή που ο γιατρός διαπίστωσε την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, θα έπρεπε να φροντίσει να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Ανταυτού τον προέτρεψε να προχωρήσει σε ιατρική πράξη επικίνδυνη για την υγεία του.
0: κόσμο που θα είναι ειδήσει παραμένει μαζί μου. Εν τω μεταξύ είναι και καταιγιστικές οι εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, Κώστα. Καταρχήν.

0: Είναι καταιγιστικές, διότι έρχονται στο φως απίθανα πράγματα. Αποκαλύπτονται τα όσα συνέβησαν εκείνη την μέρα στο ιατρείο. Κοιτάξτε, τα ζητήματα είναι δύο, έτσι να το ξεχωρίσουμε. Είναι το αστυνομικό κομμάτι της έρευνας, δηλαδή, που αφορά το θάνατο του Μαζονάκη και τα όσα έγιναν στο ιατρείο εκείνη τη μέρα. Mm-hmm. Και το άλλο είναι το επιστημονικό, το κοινωνικό, το ιατρικό, που μας ενδιαφέρει κυρίως, γιατί αυτό είναι που δεν πρέπει να ξεχαστεί.
1: Έτσι.
0: Τα άλλα θα τα βρει η δικαιοσύνη, η έρευνα, η προανακριτική και η ανακριτική αρχή. Και για να πούμε καταρχήν και την είδηση, είναι ότι έχουν αποκαλυφθεί τέτοια πράγματα που πραγματικά λες τι του έτυχε του ανθρώπου. Mm-hmm. Με ευθύνη βεβαίως και του ιδίου, για να τα λέμε όλα, να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Φέρνουν μεγάλη ευθύνη, φέρουμε όλοι όταν πηγαίνουμε κάπου και δεν ελέγχουμε ποιος είναι ποιος και δυστυχώς πέφτουμε στα χέρια κομπογιαννητών. Ας πούμε, αποκαλύφθηκε
1: αυτό
0: ότι...
1: Αυτό ήθελα να μεταφέρεις, έτσι, ναι, αν θέλεις, ναι, ναι, κάποια, ναι, πράγματα, ναι, να...
0: Το πω, αποκαλύφθηκε, mm-hmm, από την έρευνα που κάνει το ελληνικό FBI, η αστυνομική που είναι πολύ εξειδικευμένη με τους υπολογιστές, ότι όταν υπέστη ανακοπή ο Μαζονάκης, αυτοί έψαχναν μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο ChatGPT να δουν πόσο τον επαναφέρουν. Δηλαδή, και μόνο που τα ακούς, ανατριχιάζεις, έτσι. Δηλαδή, υποτίθεται γιατροί που θα έπρεπε ένα επινιδωτή, να ξέρουν τι θα κάνουν.
1: Καταρχάς,
0: δηλαδή,
1: να ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Ένας πολίτης. Επίσης, προσπάθησαν να διαγράψουν τα στοιχεία σε σχέση με την παρουσία του. Υπάν ψέματα, έπεσαν σε αντιφάσεις για το πότε πήγε ο ταξιτζής. Αυτός λέει ότι πήγε πάρα πολύ νωρίς, εκείνοι είπαν ότι άργησε. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος καταρχήν, έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι... Συγγνώμη που θα το πω το σώμα, τον έφαγαν τον άνθρωπο.
1: Ανακτήθηκε, δε, συγγνώμη, σε διακόπτω, και μια φωτογραφία από το κινητό της γιατρού. Την είχε διαγράψει δηλαδή και ανακτήθηκε. Και εμφανίζεται ο Γιώργο Μαζονάκη την ώρα που γίνεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και περιμένουμε τώρα να δούμε και πότε είναι τραβηγμένη, γιατί η ψηφιακή έρευνα πια τα δείχνει όλα αυτά, Κώστα.
0: Δεν χάνεται τίποτα. Ό,τι έχει μπει πια στον ψηφιακό κόσμο, ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να ανιχνευτεί και, αν θες, και να ανακτηθεί. Mm-hmm. Αλλά η κυρία αυτή συγκεκριμένη, που τελικά ούτε γυναικολόγος ήταν, δεν έχουμε καταλάβει πώς κυκλοφορούσε, πήγαινε σε συνέδρια, θα έλεγα, ενώπιον αρχών και επιστημόνων και γιατρών και καθηγητών, και διαφήμιζε και αυτή την πλασμαφαίρεση. Τη διαφήμιζε. Άξιος και τον δικηγόρο που λέει ότι εμείς το είχαμε δηλώσει. Δηλαδή, στο τέλος θα τρελαθούμε με αυτά που συνέβαιναν. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, το ανακριτικό έργο της δικαιοσύνης, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, θα δείξει, θα λάμψει αλήθεια. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος για την τιμωρία, γιατί ξέρεις, μετά που σβήνουν τα φώτα, μετά που περνάμε σε ένα άλλο θέμα, δεν μπορούμε συνέχεια και εμείς να ασχολούμαστε με την ιστορία του Μαζονάκη, γιατί αύριο το πρωί θα σκάσει ένα άλλο θέμα. Σοβαρό, έτσι. Λοιπόν, μετά υπάρχει ο κίνδυνος να ξεχαστεί, και για μένα αυτό είναι το κρίσιμο σώτια. Δηλαδή, να μην αφήσουμε όλους αυτούς, γιατί έβλεπα και το αποκαλυπτικό σήμερα ρεπορτάζ του Κρέτα 24, που έλεγε πόσα τέτοια γραφεία, ιατρία, κέντρα ολιστικών θεραπειών κυκλοφορούν. Τι κάνουν αυτά, ξέρει κάποιος? Δηλαδή, είναι απίστευτο. Έχουμε την ευθύνη εμείς, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι μηχανισμοί ελέγχου.
1: Ακριβώς. Μηχανισμοί ελέγχου, καταρχάς, και πώς δίνονται αδειοδοτήσεις.
0: Αν υπάρχουν αδειοδοτήσεις.
1: Αν υπάρχουν, ναι, προφανώς. Πώς δίνονται αυτές? Γιατί το να υποστηρίζει ο δικηγόρος τώρα των δύο με τόση ένταση ότι τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί και είχαν πάρει άδεια για να τα έχουν. Φαντάζομαι νομικός είναι, κάτι ξέρει, κάπως το έχει δέσει, ναι, για να το λέει και να επιμένει τόσο πολύ.
0: Για όλους κρατώ μία επιφύλαξη, μία επισενή που λέμε, διότι ξέρεις, τώρα ακούς πολλές δηλώσεις και κανείς δεν πληρώνει ΦΠΑ. Κάνουν δηλώσεις. Όταν θα φτάσουν να καταθέσουν έγγραφα, στοιχεία, αποδείξεις, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ή όταν θα φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία, γιατί εκεί θα κρυθούν όλα.
1: Σωστό είναι.
0: Τώρα οι συγκεκριμένοι γιατροί, τους λέμε γιατροί γιατί μου συνηθίσει. Δεν ξέρουμε τουλάχιστον η κυρία αυτή τι γνώσεις ιατρικές είχε, γιατί μια λένε ότι είχε μυευτική, μια ότι ήταν εμέα, ότι ήταν γιατρός, δεν έκανε ειδικότητα, δεν έχουμε καταλάβει. Κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο. Και, δηλαδή, δεν είναι τόσο, ξέρεις, αν αρχίσουμε και δούμε ποινές και τέτοια, το τι θα συμβεί.
1: Είναι μεν κακουργηματική δίωξη, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό όσον αφορά...
0: Εντάξει, κακουργηματικές δίωξεις, αλλά έχουμε δει πολλές και πώς θα φτάσουν
1: σωστά
0: στο τέλος.
1: Σωστά,
0: πάντως, χθες μου έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο ζευγάρι, κυρίως τον γιατρό, που είχαν πάει, τον είχαν επισκεφτεί και από την Αθήνα και από την Κρήτη. ήταν τόσο μεγάλο όνομα που είχε τεράστιες ουρές, είχε λίστες ολόκληρες. Ασχολιόταν με απίθανα πράγματα, δεν θέλω τώρα να πω λεπτομέρειες, δηλαδή από νεοπλασίες μέχρι, δεν ξέρω εγώ τι, του εντέρου. Δηλαδή, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να πας σε ένα γιατρό, ο οποίος, αν έχεις ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα, θα πας στον ορθοπαιδικό, θα πας στον οριλά για συγκεκριμένο ζήτημα, θα πας στον πνευμονολόγο, θα πας στο γναθοχειρουργό σου, τα πάντα, έτσι. Αλλά όλα είναι ειδικότητες. Αυτός είχε μια τεράστια γκάμα να γιατρεύει τα πάντα και στο τέλος βλέπουμε που κατέληξε.
1: Τελευταία μου ερώτηση, γιατί θέλω το σχόλιο σου. Προφανώς συμφωνούμε απολύτως ότι καταρχάς υπάρχει ατομική ευθύνη, αυτό που λες, οφείλουμε κι εμείς να ψάχνουμε σε ποιον απευθυνόμαστε. Πού όμως ξεκινά και πού τελειώνει και η ευθύνη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων, Κώστα?
0: Κοίταξε, ευθύνη των ιατρικών συλλόγων υπάρχει. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος, ήταν ο κύριος Πατούης στην Αθήνα ή ο κύριος Πατριανάκος στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θα παίξει το ρόλο, αν θες, του Sherlock Holmes ή του Διόκτη, δεν ξέρω εγώ τι. Προφανώς έχουν ένα ρόλο να ελέγχουν όταν δίνουν άδειες. Όμως είμαι βέβαιος, το λέω ειλικρινά, ότι αν ψάξουν τώρα οι αρχές, είτε είναι το Υπουργείο Υγείας, είτε είναι το Υγειονομικό, είτε δεν ξέρω εγώ ποιας, η αστυνομία, όλες αυτές τις. Τα κέντρα που εμφανίζονται να κάνουν ολιστικές θεραπείες, είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή δεν έχουν άδειες.
1: Έτσι. Και μια και είπες και για το Υπουργείο Υγείας, δεν κατάφερα σήμερα, δεν είδα, δεν ξέρω αν έκανε πάλι κάποιο σχόλιο ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έσπευσε, θυμίζω, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη, να γράψει πολλά στο X κτλ. Δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί εκ νέου σήμερα.
0: Κοίταξε, νομίζω... συνέχεια τοποθετείται. Εγώ άκουσα και τον κύριο Θεμιστόκλειο, αλλά είναι γενικά τα σχόλιά του, ξέρεις. Θέλουν να αποφύγουν, όμως. Θα πω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι την κυρία αυτή, πως την είπαμε γάκα, δεν ξέρω εγώ τι, έβγαινε σε συνέδρια, δεν την ανακαλύψαν ξαφνικά. Εμείς, ας πούμε, μπορεί να μην την ξέραμε, αλλά ο επιστημονικός κόσμος, ο κόσμος εκεί πέριξ του Υπουργείου Υγείας, κάτι στελέχη και πιθανότατα και υπουργοί, την ξέρανε, διότι έβγαινε συνέδρια. Σήμερα βγήκαν και βίντεο τα οποία διαφήμιζε όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν τη βλέπανε ξαφνικά, δηλαδή την είδανε μπροστά τους. Και να πω και κάτι άλλο, όταν πάει όλος ο καλός ο κόσμος και κάνουν ουρές στο κολονάκι. Τι πιστεύεις δηλαδή, τι πιστεύεις, ότι δεν την είχαν ξανακούσει? Μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Καθησυχαστικός όσον αφορά την επιδημία του ιού του Δυτικού Νείλου, εμφανίστηκε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής στο τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης. Όπως είπε, τα στοιχεία των τελευταίων δύο εβδομάδων όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους από τον ιό δείχνουν ότι η επιδημία βρίσκεται σε φάση αποδρομής. Ενώ απολύτως καθησυχαστικός ήταν και για την Κρήτη, που καταγράφει, θυμίζω, σε αυτή την ώρα μόνο 4 κρούσματα.
2: Τόσο αυτή όσο και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πτώση του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 20% πιο κάτω από την πιο προηγούμενη και τώρα έχουμε ακόμα πιο αισθητή που αγγίζει ακόμα και το 40%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό σενάριο λέει ότι βρισκόμαστε στη φάση της αποδρομής της φετινής επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι, μοιάζει με ό,τι έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή συνάδει με την αποδρομή που βλέπουμε κάθε χρόνο όσον αφορά το Σεπτέμβριο, που συνήθως, ας πούμε, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Οπότε, ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στη φάση της συρρήκνωσης της επιδημίας. Είναι μια χρονιά η οποία κατατάσσεται στις χρονιές που είχαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Να πούμε ότι τέτοια έντονη δραστηριότητα έχουμε να δούμε από το 2018. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα και μέσα στην Αττική, που επίσης έχουμε να το δούμε από το 2018, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Αττική. Φέτος το ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε και δύο κρούσματα που, όπως αναφερόνταν, ήταν τοπικά κρούσματα στην Κρήτη.
1: Έτσι.
2: Ένα στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθινο. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφόρησε και στην Κρήτη ανάμεσα στα φτηνά που υπάρχουν στην Κρήτη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αν θα δούμε του χρόνου την ίδια

0: πληροφορία ή και υψηλότερη. Mm-hmm. Θα είμαστε λοιπόν σε μια επιφυλακή. Mm-hmm. Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα κολλήσουν τον ιό θα το περάσουν ασυμπτωματικά. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν διαγνώσκονται γιατί δεν χρειάζεται να διαγνωστούν. Mm-hmm. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι αυτά τα οποία αναζήτησαν βοήθεια γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Mm-hmm. Και με βάση λοιπόν τα συμπτώματα, τα περισσότερα αφορούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τη λεγόμενη νευροδιαισθητική μορφή της νόσου, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που έχουμε, τα βασικά τα κρούσματα που ακούμε, είναι βαριά περιστατικά συνήθως, στην μεγάλη τους πλειοψηφία. Και σχεδόν στο 100% είναι άτομα άνω των 65 ετών. Mm-hmm. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία.
1: Μνήμες από τον Μαύρο Σεπτέμβρη του 1943 ξυπνούν, κυρίες και κύριοι, στη Βιάνο, με αφορμή την συμπλήρωση 83 χρόνων από το ναζιστικό ολοκαύτωμα. Οι φετινές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στα 30 χρόνια αγώνων για τη διεκδίκηση των γερμανικών νοφιλών, θα πραγματοποιηθούν με κάθε επισημότητα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκηση Γερμανικών Αποζημιώσεων, Αριστομένης Σιγκελάκης, τόνισε πως η μαύρη επέτειος αλλά και η ιστορία κρατά ανοιχτό το θέμα των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
2: Αλλά είναι πολύ σημαντική και η παρουσία του νυν ευρωβουλευτή και τέως αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, αρμόδιου για τις γερμανικές αποζημιώσεις, του Αρκάντιους Μούλαρτσικ, ενός πάρα πολύ σημαντικού Πολωνού πολιτικού, ο οποίος στα χρόνια της θητείας του στο Υπουργείο Εξωτερικών κατόρθωσε να θέσει το θέμα η Πολωνία στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης, να το ανεβάσει πάρα πολύ, και μάλιστα η Πολωνία ξεκινούσε και από δυσμενή θέση, γιατί έχει δύο φορές επίσημα παραιτηθεί των αξιώσεών της. Παρόλα αυτά, με διαβήματα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με επιστολές στους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, παντού, κατόρθωσε να φέρει το θέμα στο προσκήνιο. Και σήμερα μάλιστα η Πολωνία με άλλη κυβέρνηση απέσπασε μια ρητή δέσμευση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών πριν από 2 μήνες ότι θα αποζημιωθούν, ως πρώτο βήμα τουλάχιστον, οι επιζώντες Πολωνοί, οι επιζώντες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, 50.000 λοιπόν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που υπέστησαν διώξεις, φυλακίσεις, ταλαιπωρήθηκαν, βασανιστήρια, θα δικαιωθούν τώρα με μια αποζημίωση. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί δημιουργεί μια ρογμή στο τείχος της γερμανικής αδιαλαξίας, η οποία ούτε με την Πολωνία ούτε με κανέναν ήθελε να συζητήσει το θέμα. Εδώ βέβαια γεννάται και το εξής ερώτημα, κύριε Μεταξά. Είναι δυνατόν η Πολωνία, η οποία στο παρελθόν έχει αποζημιωθεί και 2 φορές παραιτηθεί, αλλά καλώς κάνει και εμένει στις αξιώσεις της, ξαναμπαίνει στον αγώνα γιατί είχε πολλά εκατομμύρια νεκρών και υπέστη τεράστια καταστροφή. Είναι δυνατόν λοιπόν η Πολωνία να βρίσκεται κοντά σε μια πρώτη δικαίωση? Και η Ελλάδα, που ουδέποτε έχει αποζημιωθεί και ουδέποτε έχει παραιτηθεί, να την περιφρονεί με αυτόν τον τρόπο η Γερμανία?
3: Ρητορικό φαντάζομαι το ερώτημα, γιατί όχι είναι η απάντηση, αλλά στο διατάφτα.
2: Ναι, πού βρίσκεται η απάντηση? Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στη στάση διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, που δεν τολμούν, γιατί είναι θέμα νομίζω θάρρους και σχεδίου και συνέπειας, δεν τολμούν να θέσουν το θέμα, φοβούμενες ενδεχομένως μη δυσαρεστήσουν την ισχυρή Γερμανία. Τάχιστες εξαιρέσεις, με πλέον χαρακτηριστική την ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου στις 14 Νοεμβρίου του 1995, με ελάχιστες λοιπόν εξαιρέσεις, η ελληνική πολιτική τάξη δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της έναντι της ιστορίας.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο ξανά ο Σωτήρης Μεταξάς, που είχε την ευκαιρία, Σωτήρη, να συνομιλήσεις το μεσημέρι με τον κύριο Σιγκελάκη. ο οποίος βάζει το θέμα προφανώς επιτακτικά και σωστά, φέρνει ως παράδειγμα το τι συμβαίνει με την Πολωνία και μάλιστα μιλάει για αυτή τη ρογμή, το είπε πολύ χαρακτηριστικά νομίζω, στο γερμανικό τείχος. Εγώ βέβαια για την ιστορία ως οφείλω να θυμίσω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες, το Μάρτιο του 26 έβαλε το θέμα σε επίσκεψή του στη Γερμανία, χωρίς βέβαια να έχει προχωρήσει κάτι.
4: Κοίταξε, ανέκαθεν, οι επετειακές εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάννου ήταν μία ευκαιρία για να επανέλθει η συζήτηση, να ανοίξει ξανά η ατζέντα της διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων από την πλευρά της Ελλάδας. Ξέρεις, αυτή η 83η επέτειος έχει και μία ξεχωριστή σημειολογία, μία σημειολογία που υπάγεται από τις παρουσίες, πρώτα απ' όλα προφανώς του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα της χώρας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, αλλά και του Πολωνού Ευρωβουλευτή, του Αρκάντιους Μούλαρτσικ, είναι ο βασικός εκφραστής και χαρακτηρίζεται ως ο αρχιτέκτονας της διεκδίκησης από την πλευρά της Πολωνίας και είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σιγκελάκης ότι ήταν αυτός που κατάφερε να δημιουργήσει μία ρογμή στο τείχος της αδιαλαξίας της Γερμανίας, στο θέμα των επανορθώσεων ως προς τις διεκδικήσεις της Πολωνίας. Θέμα πολιτικής γενναιότητας θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης, θυμίζοντας ότι η τελευταία έτσι οργανωμένη, σοβαρή διπλωματική προσπάθεια πάει πίσω δεκαετίες, αναφερόμενη στην ρηματική διακίνωση του 1995, αν θυμάμαι καλά, κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα με την πορεία της ειρήνης στον τόπο του μαρτυρίου, στον τόπο της εκτέλεσης και θα κορυφωθούν την προσεχή Κυριακή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Ξεχωριστή είναι η φετινή έναρξη της σχολικής χρονιάς, κυρίες και κύριοι, για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσπιτίου, καθώς ο καθιερωμένος αγιασμός πραγματοποιήθηκε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, όπου παράλληλα τελέστηκαν και τα εγγένεια του νέου σχολικού συγκροτήματος. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 7 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικοχημίας και πληροφορικής, βιβλιοθήκη και ιατρείο, ενώ ο αύριος χώρος διαθέτει γήπεδο μπάσκετ και χώρους πρασίνου.
5: Ξεχωριστή είναι η φετινή έναρξη της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσπιτίου, καθώς ο καθιερωμένος αγιασμός πραγματοποιήθηκε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, όπου παράλληλα τελέστηκαν και τα εγγένεια του νέου σχολικού συγκροτήματος. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορείς της περιοχής, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Δημοτικό Σχολείο Ρουσοσπιτίου.
6: Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και στα παιδιά καλή σχολική χρονιά και να πω ότι με αφορμή και την παρουσία μας εδώ στο Ρουσοσπίτι ότι η πολιτεία σε συνεργασία και με τον Δήμο, συνολικά με όλους τους Δήμους του νομού, έχει κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε νέα σχολεία, αναβαθμισμένα σχολεία. Στο Ρουσοσπίτι βλέπουμε ίσως το πιο σύγχρονο σχολείο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο νομού Ρεθύμνης, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχαμε τη δυνατότητα και προηγουμένως να πάμε και σε σχολεία όπως το 4ο Γυμνάσιο, όπου ήταν στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιανάκου, και αυτό είναι μια υποχρέωση της πολιτείας προς την μαθητική κοινότητα.
7: Σήμερα μια μεγάλη μέρα. Εγενιάζουμε ακόμα ένα σχολείο, σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε αυτό το εξαιρετικό χωριό, σε ένα περίοπτο οικόπεδο. Εδώ πραγματικά ανοίγει ο νους του ανθρώπου και ήταν μια οφειλόμενη υποχρέωση προς τοπική κοινωνία που πολλά χρόνια τώρα ζούσε με την αγωνία και την προσδοκία να γίνει αυτό το σχολείο. Ένα σχολείο που είχε πάρα πολλά θέματα τα οποία ξεπεράστηκαν.
8: Με ιδιαίτερη χαρά για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά σε ένα νέο κτίριο. Ένα κτίριο το οποίο δεν έχει τίποτα να του λείψει από τον εξοπλισμό που χρειάζεται και από τις υποδομές που χρειάζεται να έχει ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που όλες οι υπηρεσίες συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο για να έχουμε αυτό το σχολείο σήμερα εδώ πέρα. Και τα παιδιά σίγουρα, αυτά τα 70 παιδιά που έχει το σχολείο, θα είναι και αυτά χαρούμενα, γιατί ξέρουμε ότι οπωσδήποτε μια νέα αρχή σε ένα νέο σχολείο θα τους δίνει τη δυνατότητα πιο δημιουργικά και με μεγαλύτερη φαντασία.

0: για την πρόοδος τους να είναι καλύτερη.
1: Το νέο σχολείο αποτελεί ένα σύγχρονο και πλήρως οργανωμένο εκπαιδευτικό συγκρότημα. Αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 4.350 τετραγωνικών μέτρων, ενώ οι κτηριακές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν συνολικά σχεδόν 2.700 τετραγωνικά μέτρα και εκτείνονται σε ισόγειο, όροφο και υπόγειο.
2: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι φέτος που ξεκινάμε τη χρονιά με τα γένεια αυτού του υπερσύγχρονου νέου σχολείου προς το σπίτι Δεθύμνου. Ήταν κάτι που η τοπική κοινότητα το ήθελε πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 3,5 χρόνια το βλέπουν να φτιάχνεται και επιτέλους το βλέπουν να παραδίδεται κιόλας. Σήμερα λοιπόν είμαστε χαρούμενοι γιατί θα κόψουμε την κορδέλα και θα μπουν τα παιδιά σε ένα υπερσύγχρονο σχολείο. Θέλω να πω ότι τα σχολεία στο Έθνο είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερα με το πρόγραμμα Αργέτα Γιαννάκου, τα 3 σχολεία που αναβαθμίστηκαν, έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά. Και μαζί με αυτό είμαστε πιο έτοιμοι ίσως από ποτέ για να δεχτούμε τη νέα σχολική χρονιά.
3: Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι σήμερα που βρισκόμαστε εδώ. Γιατί ενώ η τάση της εποχής είναι να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια, εμείς σήμερα εγκαινιάζουμε ένα. Όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας και αγώνων πολύ μεγάλου, πολύ κόσμου από την τοπική κοινωνία, τους προέδρους, τους κατοίκους, τους εκπαιδευτικούς, το Δήμο, το Δήμαρχο. Μέχρι να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και σήμερα εγκαινιάζουμε το σχολείο μας.
1: Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν 7 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικοχημίας και πληροφορικής, βιβλιοθήκη, ιατρείο, χώρους για εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων, η οποία διαθέτει σκηνή και κερκίδες.
4: Μετά από πολλά χρόνια, ένα όνειρο για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς του Ρεσιπιτίου, ένα πανέμορφο καινούριο σχολείο. Ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μου όσους βοήθησαν να γίνει αυτό το σχολείο μια πραγματικότητα. Είμαστε πάνω από 70 και περιμένουμε και άλλα παιδιά, γιατί το σχολείο μας είναι ένα φανταστικό σχολείο με φανταστικούς εκπαιδευτικούς. Έχουμε μεγάλη δυναμική, μπορεί να φτάσουμε και τα 100.
5: Με χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας υποδέχτηκαν αστυνομικοί της τροχέας Χανίων έξω από σχολεία τους μαθητές που επέστρεψαν σε σχολικές αίθουσες για τη νέα σχολική χρονιά. Οι αστυνομικοί διενύμαν χρήσιμο έντυπο υλικό που ενημέρωνε τα παιδιά για την ασφαλή μετακίνησή τους, εφιστώντας την προσοχή στους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, με έμφαση στη διέλευση των δρόμων και την χρήση των διαβάσεων.
6: Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε να υλοποιήσει η τροχία Χανίων με αφορμή το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς. Τελέχη της τροχίας βρέθηκαν κοντά στα παιδιά μεταφέροντας χρήσιμα μηνύματα και συμβουλές για την ασφαλή μετακίνησή τους. Οι μαθητές παρέλαβαν ενημερωτικά φυλάδια με βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, ενώ το ένστολο προσωπικό της τροχίας τους μίλησε με απλό και κατανοητό τρόπο για το πώς πρέπει να κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους.
7: Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα ήθελα να ευχηθώ στους καθηγητές, στους δασκάλους, στους μαθητές, στους γονείς καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Η σημερινή δράση της τροχέας αφορά τη διανομή φυλανδίων που έχουν να κάνει με ενημερωτικό υλικό για την σχολική χρονιά και πώς μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν ασφαλές στους δρόμους.
6: Η παρουσία της τροχέας στα σχολεία των Χανίων είχε σκοπό να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης με την κυκλοφοριακή αγωγή, να αποτελεί ένα μάθημα που δεν τελειώνει όταν χτυπήσει το κουδούνι.
7: Αυτές τις μέρες η ταχύτητα η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη, οπότε οι γονείς θα πρέπει να έχουν χαμηλές ταχύτητες, να σέβονται τις διαβάσεις των πεζών, ειδικά έξω από τα σχολεία, γιατί τα παιδιά μας είναι απρόβλεπτα.
6: Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.
7: Εμείς, σαν τροχέα Χανίων, θα είμαστε καθημερινά στους δρόμους, ειδικά έξω από τα σχολεία, θα γίνονται συστηματικοί έλεγχοι. Θέλουμε και αυτή η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και να γυρίζουμε όλοι ασφαλείς στο σπίτι μας. Από εμάς, τα τροχεία Χανίων, καλή και ασφαλή δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και κοινωνική προσφορά έζησε το Ρέθινο, καθώς η πλατεία Μικρασιατών πλημμύρισε από κόσμο για την 33η βραδιά αγάπης. Φορείς και πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία που διοργανώνεται με τη φροντίδα και τη στήριξη του ομίλου Greek Hotel σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγάπη.
1: Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε το Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών, όπου πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου Αγάπη με τη στήριξη του ομίλου Greek Hotel. Η εκδήλωση αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια σημαντική συνάντηση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας με συνοδοιπόρους στον ομίλο Greek Hotel,

0: Το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη και με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων του Ρεθύμνου.
1: Στην πλατεία Μικρασιατών, στο κέντρο του Ρεθύμνου, για 33η χρονιά, είμαστε εδώ, υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου Αγάπη για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η βραδιά με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, των μικρών φίλων, όπου, όπως είπαμε, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε να τα λέμε, είναι πλέον ενήλικοι μετά από 33 χρόνια, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο εκάστατος Σεβασμιότατος, δεν έχουν χάσει ποτέ την παιδικότητά τους.
2: Σας μεταφέρω το φετινό μήνυμα του παππού μου για το Σύλλογο Αγάπη, που εδώ και δεκαετίες είναι τριαντάφυλλο στην καρδιά του. Σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 90 μου χρόνια και η αγάπη για τον τόπο μου, το Ρέθυμνο, μου δίνει δύναμη για να προσφέρω στους συντοπίτες μου. Χαιρετίζω το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Ρεθυμνιώτες και χαρακτηρίζει την Κρακοτέλη.
3: Πραγματικά η πλατεία Μικρασιατών για μια ακόμη φορά γεμίζει αγάπη για την αγάπη. Και θέλω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγάπη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Όμιλο της Γκρεκοτέλ και στο Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης, διότι σταθερά και αδιάπτωτα 33 χρόνια τώρα συνεχίζουν να στηρίζουν με αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον τόπο μας το έργο του Συλλόγου Αγάπη και να στηρίζουν τα παιδιά τους ωφελουμένους, που δεν θα παύσουμε να τα αποκαλούμε πάντοτε τα παιδιά της αγάπης.
0: Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η πλατεία γέμισε με παιδικά χαμόγελα και δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του συλλόγου.
4: Τριαντατρία χρόνια λοιπόν συνεχής παρουσίας του Ομίλου Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκου Δασκαλαντωνάκη στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση του τόπου μας, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου Αγάπη, του πρώτου μεγάλου συλλόγου του νομού μας για τα άτομα με αναπηρία και του μοναδικού που μέχρι και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο όπου εκεί εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, ζουν και προχωρούν τη ζωή τους ενήλικα άτομα με αναπηρία.
5: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη το να εκπροσωπήσω όλες εκείνες τις κυρίες οι οποίες με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο δημιουργήσαν τη φωλιά του Συλλόγου Αγάπη, αλλά να ευχαριστήσω και τις σημερινές κυρίες οι οποίες κάθε μέρα, όποτε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο Αγάπη.
1: Πραγματικά μας συγκινούν κάθε χρόνο οι Ρεθυμνιώτες, γιατί ο καθένας από το υστέρημά του βλέπει ότι η προτεραιότητα είναι η συμμετοχή τους και η παρουσία τους, γιατί όλα τα έσοδα, η βραδιά αυτή η φιλανθρωπική της Γκρεκοτέλ που γίνεται μαζί με το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ στο Ρέθυμνο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
0: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Αγάπη.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001 στους δίδυμους πύργους, με τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στα 2.983 θύματα να διαρκούν όλη την ημέρα. Χθες βράδυ, ένα εντυπωσιακό αλλά και ταυτόχρονα συγκινητικό drone show φώτισε τον ουρανό πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Σχεδόν 3.000 αμερικανικές σημαίες απλώνονται στον καζόν του Πανεπιστημίου Pepperdine στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό μνήμης για την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την ετήσια εκδήλωση Wave of Flags, κατά την οποία κάθε σημαία συμβολίζει ένα από τα 2.997 θύματα που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Επισκέπτες περπατούν ανάμεσα στις ατελείωτες σειρές σημαίων που ανεμίζουν στον αέρα, ενώ σε ορισμένους ιστούς έχουν τοποθετηθεί μηνύματα και αφιερώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Κάρτες με τη φράση «We remember» βρίσκονται ανάμεσα στις σημαίες, υπενθυμίζοντας πως 25 χρόνια μετά η μνήμη παραμένει ζωντανή. Σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να αφήσουν τα δικά τους μηνύματα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη ζωή και τη μνήμη των θυμάτων. Ένα συμβολικό κύμα σημαίων που κάθε χρόνο μετατρέπει τον χώρο του Πανεπιστημίου σε ένα τόπο συλλογικής μνήμης και τιμής.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με τον Τάσο Χατζή Γιωάννη να παίρνει μέρος στην τελευταία προπόνηση του Όφη, ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Τάσο Χατζή Γιωβάνη, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Συλλόγου να συμμετέχει στο πρόγραμμα προπόνησης που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό το απόγευμα του Σαββάτου.
3: Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Όφη. Μιλούσαμε εδώ και κάποιες μέρες όταν έμαθα το ενδιαφέρον. Δεν το σκέφτηκα πολύ, πήρα την απόφαση μου κατευθείαν και όλα κύλησαν γρήγορα ώστε να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του Όφη και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
1: Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και κατοχής μπάλας, με τους Άρωνη Σέκα και Χρήστο Σιέλη να συμμετέχουν σε μέρος της προπόνησης. Ο Νίκος Μαρινάκης συνέχισε ατομικό πρόγραμμα. Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τους εξής 25 ποδοσφαιριστές: Χρήστο Γεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλη, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Κοστούλα, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουργιάκη, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Φούντα, Χατζηγιοβάνη, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκη, Ισέκα και Κόντρο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 1,07% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.726,40.

0: 9 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 324,46 εκατομμύρια ευρώ. 66 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
3: Γεια, είμαι σε call.
4: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
2: Hans, hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
4: Αλλά πολλά έξοδα.
2: Τώρα όμως δεν τα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
5: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
0: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Κύριε Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
6: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
6: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
16: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
17: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
16: Το χώμα πρέπει να το τρως.
18: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
19: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
20: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
16: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
15: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
17: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
15: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
16: η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
18: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
15: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
17: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
20: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
16: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
20: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
17: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
16: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέω με τον κόσμο σου. Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοιτά μόνο τα άστρα αλλά και το μέλλον της έρευνας στη χώρα μας. Ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης είναι αστροφυσικός, ερευνητής διεθνούς κύρους και βέβαια πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Σήμερα θα επιχειρήσουμε, πρόεδρε, να μιλήσουμε για μία σειρά θεμάτων, τα οποία αφορούν το πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα στο ερευνητικό επίπεδο.

0: αν μπορεί η επιστήμη κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει την οικονομία και τους δείκτες της, το περίφημο brain drain, και αν μπορεί να αντιστραφεί. Και αν το σύμπαν βέβαια εξελίσσεται και ποια η θέση του ανθρώπου σε αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσω με κάποιες προσωπικές ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε λίγο κάπως εναλλακτικά τη συζήτησή μας και να σας ρωτήσω, αν δεν γινόσασταν αστροφυσικός, ο Βασίλης Χαρμανδάρης, τι θα ήταν?
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Νομίζω αν δεν γινόμουν αστροφυσικός θα γινόμουν μηχανικός. Γιατί αυτό που μου άρεσε πάντοτε ήταν να καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα, μηχανικός εννοώ στο Πολυτεχνείο. Απλώς η αστροφυσική έδινε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι χρειαζόσουν να ξέρεις λίγο από διάφορα θέματα. Τα δεδομένα και οι μετρήσεις είναι κάπως ασαφείς στην αστροφυσική, δεν έχουμε κάτι πάνω στο τραπέζι να το μετρήσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, οπότε η φαντασία και μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω ρόλο για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σενάριο. Και η ερώτηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ασφαλής, γιατί απαντάμε σε ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Και αυτό δίνει μία απόσταση από τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής που όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, πρέπει να απαντήσουμε και στην οικογένειά μας, αλλά και στην καθημερινότητα, στα περισσότερα επαγγέλματα, ρίνουμε πρακτικά προβλήματα. Στην αστροφυσική απαντούμε σε έτσι λίγο φιλοσοφικής υφής ερωτήσεις, αλλά χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύγχρονης φυσικής.
0: Ήταν λίγο μια εναλλακτική επιλογή το να ακολουθήσετε την αστροφυσική στην εποχή σας?
1: Δεν θα το έλεγα. Για μένα ήταν το ενδιαφέρον, ήταν εμένα και οι δύο γονείς μου ήταν δάσκαλοι, οπότε η εκπαίδευση ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό. Και γενικότερα από τη στιγμή που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, το να ακολουθήσεις κάτι το οποίο δεν απαιτούσε κάποιο κεφάλαιο ήταν μια εύκολη λύση. Αυτό προβλημάτιζε τους γονείς μου όταν τελείωσα τις σπουδές μου και δεν είπα ότι δεν θέλω να γίνω καθηγητής, αλλά θέλω να συνεχίσω μετά το πτυχίο φυσικής και να κάνω σπουδές στην αστροφυσική και μάλιστα να πάω στην Αμερική. Είχα πάρει μια υποτροφία τότε και ο πατέρας μου προβληματιζόταν για ποιο λόγο κάποιος να μου δώσει υποτροφία για να ασχοληθώ, να καταλάβω τι συμβαίνει στον ουρανό και στα άστρα, από τη στιγμή που έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στον πλανήτη μας να λύσουμε.
0: Υπήρχε κάποιο ρίσκο που κληθήκατε έτσι να πάρετε στην αρχή της πορείας σας, της καριέρας σας?
1: Θα έλεγα ειλικρινώς ότι το ρίσκο δεν ήταν, ήταν η εύκολη απόφαση εκείνη την περίοδο, διότι πήρα το πτυχίο μου στα 22 χρόνια, οπότε είχαμε δύο επιλογές. Ή θα πήγαινα στο στρατό, ή θα χρησιμοποιούσα αυτή την υποτροφία και θα πήγαινα στην Αμερική. Υπήρχε ένα άγχος, γιατί με δύο βαλίτσες έφευγες από την Ελλάδα τότε που δεν μπορούσαμε και να... Η επικοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολη, ήταν πολύ πιο ακριβή. Αυτό ήταν η μόνη. Αλλά όταν είσαι 22 ετών, είσαι πολύ πιο αισιόδοξος, θέλεις να ανακαλύψεις τον κόσμο και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Ξέρετε, στην πορεία ενός ερευνητή, ενός επιστήμονα, δεν υπάρχουν μόνο οι καλές στιγμές, δεν υπάρχουν μόνο οι επιτυχίες, υπάρχουν και οι αποτυχίες. Υπάρχει μια αποτυχία που αντικειμενικά καθόρισε την πορεία σας?
1: Αποτυχία θα έλεγα, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτή. Όταν τελείωσα το διδακτορικό μου, είχα σχετική δυσκολία στο να βρω μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή. Και μια σειρά από συγκυρίες το έφερε και βρήκα, ενώ δεν ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, βρήκα θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Παρίσι, σε ένα ερευνητικό κέντρο, και ίσως με μερικούς μήνες καθυστέρηση από ό,τι θα ήθελα, και παράλληλα πήρα και μια υποτροφία Marie Curie. Και το γεγονός ότι πήγα στην Γαλλία και στο Παρίσι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί, φεύγοντας από την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι περισσότεροι από τους συμφοιτητές μου είχαμε την εντύπωση ότι την καλή έρευνα μπορείς να την κάνεις μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί νέος κόσμος, μεγάλες δυνατότητες, τα μεγάλα πανεπιστήμια ήταν εκεί. Ούτε καν είχα σκεφτεί να κάνω αιτήσεις στην Ευρώπη, ήταν και η πληροφόρηση ήταν τόσο καλή. Και η Αγγλία, τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας που ήταν πολύ γνωστά, κάπως θεωρούσα ότι ήταν λίγο ντεμοντέ. Αμερική ήταν το μέρος που έπρεπε να πάει κάποιος. Γυρίζοντας στη Γαλλία, αφενός είδα ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλή έρευνα στην Ευρώπη. Και επειδή μάλιστα η θέση που είχα βρει ήταν στο Παρίσι, καταλάβαινα ότι και η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Το Παρίσι είναι μια εξαιρετικά όμορφη πόλη. Οπότε αυτό ήταν το ένα κριτήριο. Και παράλληλα το γεγονός ότι δούλεψα στη Γαλλία με βοήθησε πάρα πολύ και στη συνέχεια της καριέρας μου, αλλά και ακόμη και τώρα που είμαστε στην Ελλάδα, σε μια σειρά πλήθος θεμάτων, γιατί και ερευνητικά αλλά και κοινωνικά οι επαφές που έκανα εκεί με βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Οπότε αυτά κρατάτε από την περίοδο του Παρισίου.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Τι σας γοητεύει περισσότερο στις μέρες μας, η ανακάλυψη ή η προσφορά?
1: Και τα δύο. Νομίζω στους περισσότερους από εμάς θέλουμε, νομίζω, να αισθανόμαστε καλά και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι. Η προσφορά όταν γίνεται μέσα σε ένα

0: Θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μας, τουλάχιστον στο μυαλό μας προς τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε τη ζωή των φοιτητών μας λίγο καλύτερη, να μαθαίνουν κάποια πράγματα, να κάνουμε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να αλλάζουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε η ζωή μας να γίνει πιο εύκολη. Και αυτό ήταν κάτι που εγώ το έβρισκα εξίσου συναρπαστικό με το να καταλαβαίνεις πως τον ουρανό και τα άστρα.
1: Να εστιάσουμε λίγο στον τομέα της έρευνας και να σας ρωτήσω πού βρίσκεται την δεδομένη χρονική στιγμή η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας.
0: Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για αυτό το θέμα και νομίζω ότι οι περισσότερες καταλήγουν στο ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της έρευνας η οποία γίνεται σε μια χώρα και στο κατακεφαλήν εισόδημα ή τις δαπάνες που κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτή την έρευνα. Και η Ελλάδα, είναι γραμμική αυτή η σχέση, και η Ελλάδα πραγματικά πηγαίνει λίγο καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε με βάση τις επενδύσεις που κάνει η χώρα και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Οπότε, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε την τάση να λέμε ότι αναξιοκρατία, τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί κτλ. Κτλ. Η Ελλάδα είναι, όπως λέει και ο Στέφανος ο Τραχανάς εκεί έξω, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είμαστε λίγο καλύτεροι από ό,τι νομίζουμε. Όχι για να αισθανθούμε καλά, αλλά πραγματικά υπάρχουν τα πειραματικά δεδομένα που το δείχνουν αυτό. Οπότε νομίζω ότι και το ΙΤΕ είναι μια τέτοια απόδειξη.
1: Ποιοι είναι οι τομείς που είμαστε καλύτεροι από όσο νομίζουμε, στο μέτωπο της έρευνας, στο μέτωπο των επιστημών?
0: Για μένα είναι δύσκολο να το εκτιμήσω αυτό, γιατί δεν έχω μια σφαιρική άποψη της επιστημονικής συνεισφοράς σε κάθε πεδίο. Εγώ αυτό πολύ εύκολα μπορώ να πω, ότι με τα βιώματα που έχω στην Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια, 22 χρόνια που είμαι εδώ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αρχικά και στο ΙΤΕ, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι σε μια σειρά από πεδία, στις θετικές επιστήμες σίγουρα, φυσική, βιολογία, στα μαθηματικά, η συνεισφορά μας είναι εξαιρετική. Στους υπολογιστές πρέπει να σκεφτούμε ότι το πρώτο τμήμα επιστήμης υπολογιστών είχε γίνει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όλη την Ελλάδα. Παλαιότερα ήταν ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί ήταν το γνωστικό αντικείμενο στα πολυτεχνία. Πρωτοπόροι. Το ίντερνετ στην Ελλάδα ήρθε χάρη στους ανθρώπους του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Αυτά ήταν καινοτομίες. Η έρευνα η οποία γινόταν και τότε και τώρα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση πάντοτε τις υποδομές τις οποίες έχουμε, τους μισθούς που μπορούμε να δώσουμε κτλ.
1: Οπότε, επειδή αναφερθήκατε πριν από λίγο σε προβλήματα όπως είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως είναι οι επενδύσεις που ίσως δεν γίνονται στους ρυθμούς που επιθυμεί ο ίδιος ο ερευνητής, το μεγαλύτερο εμπόδιο στο μέτωπο της ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα, ποιο είναι? Είναι το οικονομικό σκέλος?
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι το οικονομικό σκέλος, με την έννοια ότι τα λεφτά είναι πάντοτε χρήσιμα, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο. Σίγουρα η γραφειοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η δομή των ερευνητικών κέντρων αλλά και των πανεπιστημίων δεν επιτρέπει στα ιδρύματα να έχουν μια ευελιξία που μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές ακόμη και οι ίδιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μας δίνει η πολιτεία, δεν είναι ευκαταφρόνητες, έρχονται με μια σειρά από περιορισμούς που είναι αντίστοιχες με ένα δημόσιο έργο ή κατασκευή ενός δρόμου, όσον αφορά την περιγραφή, τα παραδοτέα, τη χρηματοδότηση κτλ. Οπότε, κατ' εμέ, η γραφειοκρατία είναι σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει περάσει μια πολύ σημαντική κρίση που τη βιώσαμε όλοι με διαφορετικές μορφές, έχει αλλάξει σίγουρα λίγο τη δυναμική.
1: Και η οικονομική και η υγειονομική κρίση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στο παρελθόν, από ό,τι μου λένε οι παλαιότεροι συνάδελφοι, αλλά και το θυμάμαι κι εγώ, όταν τελείωνα τις σπουδές μου πριν από 30-40 χρόνια, η ιδέα ήταν να βγεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις πίσω. Ειδικά την εποχή μετά τη μεταπολίτευση, όλες οι αλλαγές που συμβαίνανε στην κοινωνία, το γεγονός ότι η κοινωνία γινόταν λίγο πιο φιλελεύθερη, έκανε ανθρώπους εξαίρετους επιστήμονες από το εξωτερικό που βλέπανε την ευκαιρία να έρθουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν κάτι νέο και σωστό. Έτσι δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80.
1: Επειδή
0: τώρα είναι πιο δύσκολο.
1: Μιλήσατε για γραφειοκρατία, το κράτος, η πολιτεία αντιλαμβάνεται στην τελική την αξία της έρευνας. Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η γραφειοκρατία.
0: Η πολιτεία τα αντιλαμβάνεται, αλλά νομίζω

0: ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά η βούληση στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν με πρακτικό τρόπο. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι διότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα είμαστε φορείς του δημοσίου. Για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής έχουν στηθεί κάποιοι μηχανισμοί, ενιαία αρχή πληρωμών, το μισθολόγιο το συγκεκριμένο κτλ. Οι άδειες το ένα το άλλο, που είναι πολύ δύσκολο για την πολιτεία να πει θα κάνουμε μία εξαίρεση σε εσάς, μετά θα μπορούσε να ζητήσει και κάποιος άλλος εξαίρεση και ένας άλλος εξαίρεση. Οπότε τα προβλήματα τα οποία είχαμε πριν από 15 χρόνια που δεν ξέραμε πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαμε και αν πληρωνόμασταν από το δημόσιο και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα προβλήματα η πολιτεία προφανώς θέλει να τα αποφύγει. Οπότε η πολιτεία έχει μία δυσκολία, ο εκάστοτε πολιτικός το καταλαβαίνουμε, και όπως μου έχουν πει και διάφοροι εδώ πολύ επιτυχημένοι τοπικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αντίθεση με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει και αυτή τις δικές της προκλήσεις, ο εκάστοτε υπουργός δεν ξέρει πόσο καιρό θα είναι. Ο βουλευτής δεν ξέρει καν αν θα βγάλει την τετραετία. Οπότε ο τρόπος που πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις, ακόμη και αν έχει την πλήρη γνώση και την θέληση, δεν είναι τόσο προφανής όσο για εμάς που είμαστε απ' έξω και το βλέπουμε.
1: Ως θεατές, να περάσουμε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ποια είναι η θέση του Ιδρύματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες κατατάξεις. Εμείς σαν Ίδρυμα είμαστε στο επιστημονικό κομμάτι, αν το κανονικοποιήσουμε με βάση το μέγεθος του Ιδρύματος, πόσους το ερευνητικό μας προσωπικό, είμαστε σίγουρα στην πρώτη δεκάδα. Αντίστοιχα είναι και στις ικανότητες τις οποίες έχουν οι ερευνητές μας, στο να ίσως τις πρώτες 15 θέσεις όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Στο ΙΤΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση το 20% της χρηματοδότησης έρχεται από την πολιτεία, το 80% έρχεται από ανταγωνιστικά προγράμματα χάρη στις ιδέες, τη σκληρή δουλειά και τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ερευνητές του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι κρινόμαστε καθημερινά τα τελευταία 40 χρόνια, κλείσαμε 40 χρόνια, και οι επιτυχίες οι οποίες έχουμε σε αυτό αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Σε σχέση με τα άλλα ιδρύματα της χώρας που έχουμε πιο εύκολα στοιχεία και μπορούμε να συγκριθούμε, το ΙΤΕ από πλευράς χρηματοδότησης είμαστε στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη θέση είναι το ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένο ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με το ΙΤΕ και χάρη στο ΙΤΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία. Το ΙΤΕ δημιουργήθηκε όταν το Ινστιτούτο από τη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βασάλο και το Ινστιτούτο από την Πάτρα με τον κύριο Παπαθεοδόρου ενώθηκαν. Και κάποια στιγμή το 2000 το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ανεξαρτητοποιήθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικής ποιότητας, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές λειτουργίας του ΙΤΕ. Η έρευνα που κάνει είναι περισσότερο εφαρμοσμένη από τη βασική έρευνα η δική μας, με αποτέλεσμα να έχει και περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης, μια που αυτή τη στιγμή η εφαρμοσμένη έρευνα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται περισσότερο για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πρόεδρε, στο μέτωπο της έρευνας στην Ελλάδα υπάρχει συγκεκριμένη ενιαία στρατηγική, ή λόγω προβλημάτων όπως είναι τα οικονομικά, οι χρηματοδοτήσεις, οι υποδομές σε πολλές περιπτώσεις εκτός είτε μας κάνουν να λειτουργούμε λίγο αποσπασματικά?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Το να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική θα έπρεπε η πολιτεία να αποφασίσει κάποιες κατευθύνσεις, 2, 3, 5, που νομίζει η πολιτεία με όποια πληροφορία έχει ότι είναι σημαντικό για τη χώρα μας και να χρηματοδοτήσει αυτές τις κατηγορίες. Γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι και είχε αναφερθεί στο, άμα δείτε το όραμα των πρωτεργατών του ΙΤΕ, των ανθρώπων, ήταν για ποιο λόγο θέλανε να δημιουργήσουν αυτό το ίδρυμα. Ήταν γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε μηχανισμός στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, δεν υπήρχαν οι δομές. Και πιστεύαν ότι η έρευνα, θέλαμε ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας πολύ βασικός συντελεστής, γιατί γι' αυτό οι φορολογούμενοι πολίτες συνεισφέρουν, θέλουν οι ερευνητές να κάνουν τα πειράματά τους στα εργαστήρια ή στις βουνοκορφές του σχήνακα, αλλά Ο λόγος για τον οποίο ένα από τα αποτελέσματα που πρέπει να είναι αυτό πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη.
1: Αν είχατε απεριόριστους λοιπόν πόρους, το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε ποιο θα ήταν?
0: Αν είχα απεριόριστους πόρους, εγώ δεν θα ήθελα απεριόριστους πόρους. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, η πολιτεία να μας δίνει μια ευελιξία και κάποια κίνητρα. Έτσι, υπήρχε, για παράδειγμα, στο παρελθόν κάποιοι πόροι επιβράβευσης. Η πολιτεία αυτό το οποίο έκανε, έλεγε οι ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατάφεραν και φέραν από ανταγωνιστικά προγράμματα ένα χι ποσό με την προηγούμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσό που δεν θα είχαμε αν αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν σκληρά. Ως πόρος επιβράβευσης τους δίνω το 10, 20, 30% αυτού του ποσού, το δίνω στο φορέα έτσι ώστε να το αξιοποιήσει και να το επενδύσει όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πολύ σοφή τακτική, γιατί ουσιαστικά έδινες χρήματα σε ανθρώπους που ήξερες ότι ήδη ήταν ικανοί, σε φορείς που ήταν ήδη ικανοί. Και με αυτόν τον τρόπο ο φορέας μπορούσε να πάρει ένα καινούριο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, να πάρει ένα καινούριο επιστημονικό όργανο, να δώσει κάποιες υποτροφίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Αυτό σταμάτησε να γίνεται και λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα ερευνητικά κέντρα, τα Ινστιτούτα δεν έχουν πραγματική δυνατότητα διαχείρισης πόρων για αναπτυξιακή πολιτική. Εσείς μπορείτε να είστε πολύ επιτυχημένος ερευνητής, να πάρετε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 5 εκατομμύρια.
1: Αλλά
0: αυτό το 5 εκατομμύρια το οποίο θα το πάρετε για να απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο εσείς θέσατε πολύ καλά. Και αυτό το πρόβλημα θεωρήθηκε πολύ καλό. Πολύ σημαντικό. Αλλά
1: δεν σου δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και περαιτέρω
0: βελτίωσης. Δεν μπορείς να πεις ότι βρεθήκαμε όλοι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής ή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να πούμε, ξέρετε, θα ήταν πολύ καλά αν μπορούσαμε να αγοράσουμε μια σημαντική υποδομή για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να περάσουμε λίγο στους νέους επιστήμονες και στο brain drain, ένας όρος που τον έμαθαν όσοι δεν τον γνώριζαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και βέβαια φιλοξενώντας εδώ στην εκπομπή ανθρώπους του δικού σας βεληνικούς και της δικής σας διεθνούς αναγνώρισης, τους ρωτώ για ποιο λόγο φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα και κατευθύνονται στο εξωτερικό και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν επιστρέφουν.
0: Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι οι νέοι θέλουν να φύγουν είναι κάτι πολύ καλό και υγιές. Θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου και να δεις μέχρι πού μπορούν να σπάνε οι ικανότητες και να πετύχεις τα όνειρά
1: σου. Αυτά τα φτερά δεν μπορείς να τα ανοίξεις μέσα στην ελληνική επικράτεια.
0: Σίγουρα μπορείς να τα ανοίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει μόνο στην... ας υποθέσουμε ότι δεν είστε ερευνητής, αλλά είστε ένας πολύ επιτυχημένος νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει στο παιδικό του Εργοτέλη και ελπίζει ότι θα πάει στον Όφι.
1: Σωστά.
0: Και ίσως πάει
1: βήμα.
0: Τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αλλά αν είναι αρκετά καλός, θα ήθελε να παίξει Champions League σε μια ομάδα η οποία προκρίνεται πιθανόν στα ημιτελικά κάθε χρόνο.
1: Ξένοι ποδοσφαιριστές έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσουν την καριέρα τους.
0: Σωστά.
1: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται πραγματικά στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να έρχονται περισσότεροι αν η νομοθεσία ήταν λίγο πιο ευέλικτη.
1: Πηγαίνουμε πάλι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της ευελιξίας.
0: Κοιτάξτε, κάποια από αυτά είναι, εγώ μπορώ να σας το πω, ένας Έλληνας, ένας Γάλλος, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά στη Γαλλία ως ερευνητής. Δεν απαιτείται να ξέρεις γαλλικά. Στην Ελλάδα, αν θέλει να έρθει κάποιος ερευνητής σε ένα ερευνητικό ίδρυμα, όχι καθηγητής που θα πρέπει να διδάξει, πρέπει να ξέρει ελληνικά επίπεδο Α2. Επίπεδο Α2 είναι σχετικά εύκολο. Οι περισσότεροι τουρίστες που θα έχουν έρθει 5-6 φορές στην Ελλάδα
1: γνωρίζουν
0: τα βασικά. Το θέμα είναι όταν όμως εσύ κάνεις μία αίτηση, και αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει να εξεταστεί η αίτησή σου, όχι θα σε εξετάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι και στα 3 χρόνια αργότερα που θα μονιμοποιηθείς, αφού ξεκινήσεις, θα σου δώσω ένα χρόνο. Αυτό αποθαρρύνει την περίπτωση, εκτός από ανθρώπους που είναι ερωτική μετανάστευση ή οτιδήποτε έχουν άλλο λόγο που θέλουν να έρθουν υποχρεωτικά.
1: Οπότε για να εστιάσουμε λίγο στον Έλληνα επιστήμονα που φεύγει στο εξωτερικό, είναι θέμα χρημάτων ή θέμα καλών συνθήκων στην εργασία και στην έρευνα? και γενικότερο θέμα νοοτροπίας.
0: Εγώ νομίζω ότι εξαιρετικές συνθήκες στην έρευνα έχουμε και εδώ. Εγώ νομίζω ότι και έχουμε παραδείγματα φοιτητών μας, οι οποίοι πηγαίνουν σε πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα χειρότερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ. Είναι γιατί θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Γιατί λες, θέλω να πάω μεταπτυχιακά, να κάνω το διδακτορικό μου στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι ένας καινούριος κόσμος. Ασχέτως αν το πανεπιστήμιο που θα πάει στην Αμερική και οι ερευνητικές ομάδες που θα δουλέψει εκεί δεν είναι τόσο καλές όσο αυτές που έχουμε σίγουρα στην Κρήτη που τους ξέρουμε. Από την άλλη, το να ανακαλύψεις κάτι είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο
1: είναι
0: για το νέο.
1: Είναι ελκυστικό. Είναι ελκυστικό.
0: Τώρα προφανώς οι πολύ καλοί φοιτητές μας που πάνε σε μεγάλα, πολύ καλύτερα ιδρύματα από εμάς, αν συνεχίσουν εκεί να πηγαίνουν καλά και να έχουν πολλές δυνατότητες, ίσως είναι λίγο δύσκολο να θέλουν να γυρίσουν πίσω. Είναι σαν να λέμε: έχουμε έναν εξαιρετικό νέο που τον είδαν, τον πήρανε στη Ρεάλ. Ακόμη και αν οι μισθοί που δίνει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ας πούμε, τις καλοπληρωμένες ομάδες, για παράδειγμα, ο κύριος Μαρινάκης, ο άλλος θα θέλει να καθίσει στη Ρεάλ και ακόμη και αν παίζει, ξέρω εγώ, ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο, από το να είναι starter στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό. Απ' την άλλη, έχουμε πραγματικά παραδείγματα εξαιρετικών ανθρώπων. Εγώ μπορώ να σας πω από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής που μέχρι πέρσι ήμουν διευθυντής, ο Γιάννης Ολιοδάκης, ο οποίος ήταν δικός μας φοιτητής εδώ, ο οποίος έφυγε από την Κρήτη για να είναι λίγο μακριά από τους γονείς του, πήγε στην Πάτρα για να πάρει το πτυχίο του. Θα μπορούσε άνετα να είχε πάρει το πτυχίο του εδώ. Ήρθε εδώ, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είδε το φως μετά το πρώτο πτυχίο στην Πάτρα και μετά πήρε υποτροφία, πήγε στο Στάνφορντ, μια υποτροφία του Στάνφορντ εξαιρετική, μετά πήρε υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο, ήταν στη Φιλανδία, νέα υποτροφία από την NASA και στη συνέχεια ήρθε με χρηματοδότηση από το European Research Council, το οποίο το ξέρετε εσείς, και έφερε, το οποίο του έδωσε πρόσωπο παγή θέση, χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο και θέση μόνιμου ερευνητή στο Ηράκλειο, που είναι πίσω η οικογένειά
1: του. Επέστρεψε.
0: Κάποιοι άλλοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και ίσως να μην επιστρέψουν.
1: Προϋπόθεση για να επιστρέψουν.
0: Εγώ νομίζω προϋπόθεση για να επιστρέψουν, πρώτον να υπάρξουν θέσεις,
1: ναι,
0: και δεύτερον να θέλουν να αισθάνονται ότι είναι χαρούμενοι με το που να έρθουν εδώ. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να θέλεις να φέρεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται καλά στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Οπότε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, απευθυνόμενος σε ένα 18χρονο, ο οποίος σκέφτεται και δεν σκέφτεται τι πρέπει να πράξει για το μέλλον του, τι θα τον συμβούλευε?
0: Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα, το πιο σημαντικό κριτήριο, είναι να αξιοποιούμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, να είναι δημιουργικός ο καθένας μας. Από τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι πέρασε στο πανεπιστήμιο και σπουδάζει, τα βιώματα αυτά να είναι δημιουργικά, να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για το αντικείμενό του αλλά και για τη ζωή. Και αν θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του, πραγματικά να πάει στο εξωτερικό, στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσε να πάει, γιατί η ζωή σε όλα είναι ανταγωνιστική, και να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί ο ίδιος όσο το δυνατόν καλύτερα. Και μετά ο δρόμος θα τον φέρει είτε πίσω, αν αυτό είναι που θα τον κάνει πιο ευτυχισμένο και θα μας κάνει και εμάς πολύ καλύτερους, ή να μείνει εκεί, αν αυτό το κάνει ευτυχισμένο.
1: Συναντάμε την έρευνα στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να αντιληφθεί την έρευνα στην καθημερινότητά του?
0: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και είναι και μία πρόκληση που συχνά μας απευθύνουν αυτοί που μας χρηματοδοτούν, οι οποίοι λένε, ωραία, εμείς δίνουμε ένα χι ποσό, 13,6 εκατομμύρια παίρνει το ΙΤΕ κάθε χρόνο από την πολιτεία ή αντίστοιχα άλλα 45 εκατομμύρια, ίσως περισσότερο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παίρνετε όλα αυτά τα χρήματα, κάνετε τις ανακαλύψεις, με ποιον τρόπο εκπαιδεύετε τους συμπολίτες σας στη σημασία της έρευνας και στη σημασία της ανακάλυψης. Και υπάρχουν μια σειρά από πρωταβουλίες οι οποίες γίνονται σε αυτό. Στο ΙΤΕ έχουμε κάνει μια σειρά από αυτές. Στην αστροφυσική κάναμε αντίστοιχα θερινά σχολεία, ένα από αυτά τρέχει και τώρα. Νομίζω ότι ο πολίτης, επί της αρχής, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβει τη σημασία της έρευνας είναι να έρθει κοντά στα ερευνητικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή της βραδιάς ερευνητή, η οποία γι' αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο, ή να παρακολουθήσει κάποιες από τις μια σειρά εκλαϊκευτικών ομιλιών και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται. Και το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που η καθημερινότητά μας κατακλείζεται και καθορίζεται από τεχνολογικές ανακαλύψεις, δηλαδή από το κινητό που έχουμε όλοι μας. Το γεγονός ότι για να πάμε οπουδήποτε, αν θέλουμε να βρούμε ένα

0: εστιατόριο, βάζουμε το Google Maps και ο λόγος που δουλεύει αυτό είναι γιατί υπάρχει το GPS και το σύστημα Γαλιλαίο και αυτό που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη που είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κινητό μας χωρίς να το ξέρουμε και αυτό κινούμαστε σε ένα χάρτη που εσείς είστε μικρός, δεν το θυμάστε, αλλά εγώ θυμάμαι ως μαθητής στην τρίτη ηλικίου πήγαμε πρώτη φορά από τις Σέρρες που μεγάλωσα με 2-3 φίλους μας στην Αθήνα και είχαμε πάρει ένα χάρτη εκεί στον Μπακάκο στην Ομόνια και δεν ξέραμε από πού ήταν η Πανεπιστημίου και πού ήταν η Σταδίου και τα λοιπά και προσπαθούσε να τον κρύψεις κιόλας για να μην σε καταλάβουν ότι ήσουν τουρίστας και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και έχουν λυθεί σήμερα χάρη στην τεχνολογία έγιναν γιατί έγιναν μια σειρά από επιστημονικές ανακαλύψεις.
1: Υπάρχει όμως μια απόσταση ακόμα ανάμεσα στην έρευνα και στην κοινωνία, Τζίνα.
0: Υπάρχει και αυτό είναι ευθύνη των ερευνητών και των ερευνητικών ιδρυμάτων να την κάνουν μικρότερη. Αλλά παράλληλα πρέπει να καλλιεργήσουμε και από τα σχολεία μας, ίσως και σε μικρότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον των πολιτών, έτσι ώστε να πιστούν ότι ο θετικός τρόπος σκέψης, η επιστήμη, η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας. Και αν κατανοήσουμε αυτού του είδους τη μεθοδολογία της επιστημονικής ανακάλυψης και θα γίνουμε και καλύτεροι πολίτες και δεν θα μας εκμεταλλεύονται και τόσο εύκολα. Γιατί η επιστημονική ανακάλυψη είναι πολύ σαφής. Έχω μετρήσει 2-3 πράγματα. Με βάση αυτές τις 2-3 μετρήσεις κάνω μια υπόθεση, αναπτύσσω μια θεωρία η οποία προτείνει μια νέα μέτρηση, ένα νέο πείραμα. Και αν αυτή η νέα μέτρηση την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά συμφωνήσει με αυτό που η θεωρία λέει, σημαίνει ότι η θεωρία είναι σωστή. Αν η μέτρηση που είναι η πραγματική αλήθεια δεν συμφωνήσει με τη θεωρία, σημαίνει η θεωρία είναι λάθος. Και αυτό είναι κάτι ως μεθοδολογία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε πολιτικούς που μας αναπτύσσουν τις διάφορες θεωρίες τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα το καθιερωμένο και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε, ε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Κύριε Χαρμανδάρη, πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς μία ιδέα, μία ερευνητική ιδέα, μπορεί και με ποιο τρόπο και ποιος ο δρόμος για να μετατραπεί σε ένα προϊόν.
1: Αυτό είναι μία εξαιρετική ερώτηση. Και αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο από την ίδια την πολιτεία. Η ιδέα, πώς με ποιον τρόπο πραγματικά μπορούμε μια ιδέα να την αναπτύξουμε έτσι ώστε να κάνει τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Η απάντηση σε αυτό είναι σχετικά δύσκολη γιατί εξαρτάται από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο κάθε ερευνητής. Δύσκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια ιδέα η οποία έχει ένας αστροφυσικός μπορεί αυτή η ιδέα να κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι πιθανόν η μεθοδολογία η οποία θα αναπτυχθεί και οι τεχνικές οι οποίες θα αναπτυχθούν να μας είναι χρήσιμες. Υπάρχουν όμως σαφώς μια σειρά από παραδείγματα. Μπορούμε να θυμηθώ εγώ πιο πρόσφατα την περίπτωση της πανδημίας για παράδειγμα, όπου συγκεκριμένες τεχνικές ανάπτυξης φαρμάκων και αντιδραστηρίων οι οποίες υπήρχαν για να γίνουν επιστημονικές μελέτες και χαρακτηρισμός δειγμάτων στο Ίδρυμα, έδωσαν τη δυνατότητα και τις ιδέες σε ερευνητές, έτσι ώστε να δημιουργήσουν, να κάνουν μία πατέντα, να δημιουργήσουν μία εταιρεία. Και έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, η κυρία Γκιζελή, που έκανε μία εταιρεία η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε την εποχή της πανδημίας ως πιλωτικά και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο εξωτερικό και αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο και παράγει προϊόντα. Αντίστοιχα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναπτύχθηκαν, το αναφέρω γιατί είχε συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ πρόσφατα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικής πραγματικότητας, έχουν αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία, τα οποία σε πρώτη φάση φαίνονται απλά τύπου video games και κινούμαστε σε έναν εικονικό κόσμο με χαρακτήρες, αλλά με την κατάλληλη επένδυση και ιδέες τις οποίες είχαν, αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει μια εταιρεία, Orama VR, η οποία ουσιαστικά εκπαιδεύει, χωρίς τη χρήση ασθενών, γιατρούς, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις σε αυτήν την εικονική πραγματικότητα του υπολογιστή. Και αυτό μειώνει τρομερά το κόστος, το κάνει πολύ πιο ασφαλές και όπως οι πιλότοι μαθαίνουν να οδηγούν ένα αεροπλάνο όντας στον προσομοιωτή, αντίστοιχα αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν του να εκπαιδεύσεις γιατρούς οι οποίοι θα μάθουν να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις χωρίς να τον κάνουν να χρησιμοποιούν σε εσάς και εμάς και εμένα ως για να κάνουν τα πειράματά τους, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τέτοιου είδους παραδείγματα άμεσα, αλλά πολλές φορές αυτό το οποίο γίνεται είναι οι ανακαλύψεις και οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται γίνονται ενώ δεν το περιμένεις. Δηλαδή το γεγονός ότι για παράδειγμα για την εξερεύνηση του πλανητικού συστήματος έπρεπε να αναπτυχθούν κεραίες και συστήματα εκπομπής και λήψης, έτσι ώστε με πολύ λίγη ενέργεια να μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς με τα Voyager που είχαν εκτοξευθεί πριν από 50 χρόνια. Αυτή η τεχνολογία στη συνέχεια μετακινήθηκε και χρησιμοποιείται για καθημερινές
0: χωρίς να το περιμένατε αρχικά. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα πανεπιστήμιο και σε μια ιδιωτική επιχείρηση?
1: Νομίζω ναι. Δεν έχουμε, τα παραδείγματα τα οποία έχω δει εγώ δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα. Είναι διαφορετικός ο στόχος της επιχείρησης, διαφορετικός ο στόχος του Πανεπιστημίου. Αν και οι δύο πλευρές γνωρίζουν...
0: Η επιτυχία όμως είναι ένας κοινός,
1: ναι, η επιτυχία
0: ένα κοινό
1: είναι ένα κοινό μέτωπο. Έχουμε παραδείγματα. Εγώ γνωρίζω για παράδειγμα και μπορώ να φέρω σίγουρα για παράδειγμα, ξέρω ότι τα Πλαστικά Κρήτης για παράδειγμα, που είναι μια εξαιρετική εταιρεία, είναι ένα τοπική εδώ, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που συνεργάζονται χρόνια για παράδειγμα με θέματα πολυμερών, τόσο με το Τμήμα Χημείας αλλά όσο και με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ και είναι αμοιβαία υποφελής συνεργασία. Η πολιτεία το υποστηρίζει αυτό. Υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα, ερευνό καινοτομό και διάφορα, τα οποία θέλουν τη σύμπραξη εταιριών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό έχει να κάνει και με το πανεπιστήμιο και το ερευνητικό κέντρο, αλλά και με την ίδια η εταιρεία. Αν η εταιρεία έχει διάθεση να καινοτομήσει, μπορεί να υποφεληθεί. Αν μια εταιρεία ίσως είναι περισσότερο μεταπρατική και είναι πιο εύκολο να πάρει ένα έτοιμο προϊόν από την Κίνα ή από κάπου αλλού, οπότε δεν έχει ανάγκη να αναπτύξει καινούρια δική της τεχνογνωσία, η συνεργασία θα είναι πιο περιορισμένη. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο άσχημα σε αυτό.
0: Η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογία ή μόνο έχει την τάση να την καταναλώνει?
1: Κοιτάξτε, εμείς νομίζω μπορούμε να παράξουμε τεχνολογία. Και υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες. Για παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω πάλι στο ΙΤΕ, στο ένας καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών και που είναι και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, είχαν μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Κάνανε μια εταιρεία τεχνολογική για θέματα επικοινωνίας του διαδικτύου. Ήρθε μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία, η Cisco, τους αγόρασε, τους κράτησε να εργάζονται εκεί και έχει επενδύσει και στο ΙΤΕ και πιθανόν να θέλει να επενδύσει περισσότερο και στην Κρήτη και στη βιομηχανική περιοχή αναπτυξιακά. Το θέμα είναι ότι το πώς λέμε ότι θα αναπτυχθεί αυτό είναι λίγο, το επόμενο βήμα είναι λίγο πιο δύσκολο, με την έννοια ότι εσείς μπορεί να έχετε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, να αναπτύξετε κάτι τεχνολογικά και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ή θα έρθει μια μεγάλη εταιρεία, θα σας εξαγοράσει την ιδέα σας, θα γίνετε εσείς πλούσιος, το προϊόν θα πάρουν την ιδέα, το προϊόν μπορεί να κατασκευάζεται, ας πούμε, στην Κίνα και να πωλείται στην Αμερική. Η τοπική κοινωνία δεν έγινε αναγκαστικά πιο πλούσια. Γιατί η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας. Το γεγονός ότι η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας δεν φταίτε εσείς ή το ίδιο το ερευνητικό κέντρο ή το πανεπιστήμιο που αναπτύχθηκε. Είναι γιατί ενδογενώς η δομή της Ελλάδος είναι τέτοια. Η οικονομία μας είναι λίγο πιο μικρή. Το να πουλήσεις προϊόντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι ώστε να πουλήσεις το ίδιο προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που η αγορά είναι μία, οι εταιρείες είναι οι ίδιες και δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί.

0: περιορισμοί στο πώς να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία. Αλλά είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω παραδείγματα που πραγματικά η τεχνολογία δημιουργούνται νέες ιδέες εδώ. Μάλιστα. Η εκμετάλλευση είναι λίγο πιο δύσκολη.
1: Να πιάσουμε λίγο ένα όρο. Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. AI. Πολύπλοκο ζήτημα. Πολλά έχουν ακουστεί και θεωρώ ότι εισήλθε στη ζωή μας με ένα απότομο και με ένα άναρχο τρόπο και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε αυτή την εξέλιξη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή να μας προσπεράσει, να μας ξεπεράσει?
0: Κοιτάξτε, εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος, θυμάμαι την ταινία I'll Be Back, ξέρετε τι λέω εκεί, το Terminator 1 το 1984, τότε που είχε βγει, που έλεγε πώς οι μηχανές θα γίνουν πιο ικανές από τους ανθρώπους και θα οδηγήσουν στο τέλος της ανθρωπότητας. Πολλοί το συζητούν αυτό αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ δεν είμαι ειδικός στο αντικείμενο. Το
1: ανθρώπινο ακόμη... δημιούργημα.
0: Κοιτάξτε, όλα είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Και εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό, με την έννοια του ότι αν πάμε, δεν χρειάζεται να πάμε, ας πάμε 50 χρόνια πίσω, αν μιλούσαμε με τους παππούδες μας ή ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, ας πούμε, 85 ετών και ζούνε και είναι καλά, θυμούνται την εποχή πριν το κομπιουτεράκι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρό στο χωριό που για να πας να αγοράσεις κάτι από τον μπακάλι πρέπει να ξέρεις πρόσθεση και αφαίρεση. Γιατί πήγαινες με τα λεφτά, όχι με ανέπαφη επαφή, με το κινητό και έπρεπε να ξέρεις να πάρεις ρέστα. Και η διαφήμιση έλεγε τυρί, ρύζι, καφέ κτλ. Κτλ. Οπότε θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κάποιος πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να μην ξέρει προπαίδεια ή να μην ξέρει πρόσθεση. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε ένα κινητό και σε αυτό το κινητό υπάρχει πάντοτε ένας υπολογιστής και δεν χρειάζεται καν να ξέρεις, γιατί δεν θα δώσεις ποτέ χρήματα, οπότε δεν θα έχεις συναλλαγές.
1: Αυτό οδηγεί σε μονοπάτια έτσι υποβάθμισης της γνώσης.
0: Και αυτό είναι πολύ
1: ενδιαφέρον. Από πολύ μικρή ηλικία. Δεν χρειάζεται
0: να πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έλεγα, ο κίνδυνος είναι ο ακόλουθος. Στο πολύ παρελθόν, αν πάμε στην αρχαιότητα.
1: Με γυρίστε πίσω, δηλαδή σε κάθε ερώτηση πάμε και πιο πίσω.
0: Πάμε πιο πίσω. Όταν δεν υπήρχε γραφή. Η υπήρχε, αλλά δεν ήταν εύκολα γραμμένη. Η ιστορία για να διατηρηθεί έπρεπε να είχαμε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Με έμετρο τρόπο έπρεπε να κρατάμε. Η μνήμη ήταν πάρα πολύ σημαντική για να αποκομίσουμε τη γνώση. Ακόμη και όταν εμείς μεγαλώναμε και εσείς, έπρεπε να απομνημονεύσουμε πράγματα, τους νομούς της Ελλάδος, πρωτεύουσες, τι παράγει ο ένας νομός, τι παράγει ο άλλος, πληθυσμούς κτλ. Με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η Wikipedia και δεν χρειάζεται να πάμε Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στο σπίτι να ανοίξουμε την εγκυκλοπαίδεια για να το βρούμε, πολύ εύκολα μπορείς να βρεις μία απάντηση στο ερώτημα, σε όποιο ερώτημα θέλεις. Και τώρα που έχουμε και διαδίκτυο, όπου και αν βρισκόμαστε, σηκώνουμε το κινητό, έχουμε μία απορία, βρίσκουμε την απάντηση. Δεν θα εξετάσω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, κατά πόσον αυτό που βρίσκουμε είναι αληθές ή όχι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι όλα αληθή. Το πρόβλημα, αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι ότι η γνώση βρίσκεται έξω από εμάς. Οπότε το γεγονός ότι εμείς δεν χρειάζεται να θυμόμαστε πρακτικά πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να βρούμε γρήγορα τη σωστή απάντηση, σημαίνει ότι αν το ψάξω λίγο, θα βρω σίγουρα μια απάντηση που είναι 100% σωστή και δεν θα χρειαστεί να περιμένω να πάω το βράδυ στο σπίτι να δω την εγκυκλοπαίδεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω, σημαίνει ότι η πρώτη μας αντίδραση σε μια, όταν σας πω εγώ κάτι, επειδή δεν θυμάστε απ' έξω αν η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια, μπορεί να παραπλανηθούμε πολύ πιο εύκολα. Γιατί το να θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω είναι πολύ χρήσιμο στο να βγάλουμε μια γρήγορη απάντηση. Ο κύριος Χαρμανδάρης λέει αλήθεια ή ψέματα. Αυτό που λέει σίγουρα είναι λάθος, αλλά δεν θα πω τίποτα, άρα να προσέξω πώς θα τον αντιμετωπίσω στη συνέχεια. Αυτό του είδους τη γνώση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να την ξέρουμε για να δημιουργήσουμε και να έχουμε μία άποψη.
1: Η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά την εξέλιξη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για τη χώρα μας ποια είναι?
0: Δεν ξέρω, δύσκολα να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Η χώρα μας επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται ερευνητικές υποδομές στην Αθήνα, στο Λαύριο. Εντάσσονται αυτού του είδους όλες οι τεχνικές στην καθημερινότητά μας. και στις επιχειρήσεις αλλά και στα ερευνητικά κέντρα, τι θα κάνουμε στις

0: συνέχεια είναι δύσκολο.
1: Αναγκαστικά όμως τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τις καθορίζουμε και σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια παγκόσμια αγορά. Οι μεγάλες χώρες, έξυπνοι άνθρωποι συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο. Κάποιοι από τους δικούς μας ερευνητές επίσης συνεισφέρουν. Απλώς είμαστε και πιο μικροί. Δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι σε όλα.
1: Αστροφυσική και τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται.
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, 15 ίσως, τα 4 Νόμπελ που δόθηκαν στη φυσική ήταν στην αστροφυσική. Ο λόγος ήταν κυρίως λόγω του ότι η τεχνολογία, καλύτεροι αισθητήρες, μεγαλύτερα τηλεσκόπια, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, μας επέτρεψε να κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη και οι ισχυροί υπολογιστές δίνουν τη δυνατότητα στους αστροφυσικούς, αντί να κοιτάνε με το μάτι και με το τηλεσκόπιο που κοιτούσε ο Γαλιλαίος πριν από 415 χρόνια, παίρνουν ψηφιακές φωτογραφίες, γράφουν ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν μέσα από αυτές τις εικόνες να κάνουν ανακαλύψεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει μόνοι τους. Οπότε πραγματικά είναι τρομερή η δυνατότητα.
1: Υπάρχει γεωπολιτική στην επιστήμη, υπάρχουν χώρες που συναγωνίζονται, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο μέτωπο των επιστημονικών εξελίξεων.
0: Ναι, και αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον πρόβλημα, η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης η οποία έγινε και των αλλαγών που βλέπουμε τώρα. Η επιστήμη είναι κατεξοχήν το πιο δημοκρατικό που θα υπήρχε, δηλαδή εμένα αυτό που μου άρεσε όταν ήμουνα άρχισα να, μετά τις σπουδές μου και πήγαινα σε συνέδρια, μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε ένα επιστημονικό συνέδριο.
1: Υπήρχαν δεδομένα.
0: Όχι, πήγαινε σε ένα επιστημονικό συνέδριο, έβλεπες έναν Γερμανό, έναν Κινέζο, έναν Αμερικανό και είχες ένα κοινό θέμα να συζητήσεις, ήταν τα κοινά ερωτήματα τα οποία είχες. Και το γεγονός και υπήρχε μία άνεση γιατί έδαινε στον τρόπο σκέψης, στις δικές σου μετρήσεις, υπήρχε μία αντικειμενικότητα που είναι κατεξοχήν δημοκρατική. Αυτό που, επομένως, η επιστήμη αναπτυσσόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανόν με εξαίρεση την εποχή του ψυχρού πολέμου, που λόγω πυρηνικών και τα λοιπά, κάποιες περιοχές της επιστήμης, τι κάνανε οι Ρώσοι, δεν θέλανε να το ξέρουν οι Αμερικανοί και το αντίστοιχο. Και επίσης ο ανταγωνισμός ήταν παγκόσμιος. Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, λόγω των γεωπολιτικών περιορισμών, αρχικά από την Κίνα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία ήθελε να πάρει τεχνολογία με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά να μην προσφέρει, έχει αρχίσει να οδηγεί, να αρχίσει να δημιουργούν κάποια στεγανά και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να λέμε ότι η Ευρώπη θα συνεργαστούμε περισσότερο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσουμε αυτοδυναμία σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης και έρευνας.
1: Αναφερθήκατε στην Κίνα, μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και την Κίνα?
0: Πολύ δύσκολο. Νομίζω οι αριθμοί κάνουν τη διαφορά. Η Κίνα είναι μια υπερδύναμη, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, έτσι ίσως ένα δισεκατομμύριο τώρα μειώθηκε κάπως ο πληθυσμός. Έχει πολύ έξυπνους ανθρώπους και η πολιτεία έχει μια πολύ ισχυρή βούληση στην ανάπτυξη και της τεχνολογίας και της έρευνας. Αν δούμε δηλαδή το τι έχουν καταφέρει μετά το τέλος της δεκαετίας του 70, μετά τον Τενγκ Σιάοπινγκ και το άνοιγμα το οποίο έγινε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Τελικά η επιστήμη, Πρόεδρε, ενώνει με πώς διχάζει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κλίμακα?
0: Εγώ νομίζω ότι η επιστήμη μας ενώνει, δεν πρέπει να διχάζει, γιατί υπάρχουν κοινά ερωτήματα στα οποία όλοι μας θέλουμε να απαντήσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το πώς θα μοιραστούμε αυτή τη γνώση και την απάντηση την οποία έχει δώσει ο καθένας μας στα ερωτήματα, αυτό πολλές φορές μας το καθορίζουν οι πολιτικοί και όχι οι ίδιοι οι επιστήμονες.
1: Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή επιθυμούν, κλείνοντας, να αναπτύξουμε μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που έχουν σχέση με την αστροφυσική. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος στις μέρες μας ποιο είναι?
0: Υπάρχουν πολλά. Νομίζω ότι το μυστήριο του σύμπαντος, αν πούμε αμιγώς στην αστροφυσική, είναι πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Νομίζω αυτό εξακολουθεί να είναι και γιατί εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, γιατί έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος.

0: Τι είναι αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια? Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στις περισσότερες ερευνητικές προτάσεις, είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Στη συνέχεια, το δεύτερο που θα έλεγα στην αστροφυσική είναι για τη ζωή, που έχει σχέση η αστροβιολογία, είναι ένα θέμα πολύ δημοφιλές αυτή την περίοδο.
1: Υπάρχει ζωή αλλού, τι πιστεύετε?
0: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και η απάντηση που δίνω σε αυτό το ερώτημα είναι: δεν έχει σημασία τι μπορώ να πιστέψω, τι πιστεύω εγώ, αλλά τι μπορώ να αποδείξω. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να
1: αποδείξουμε ότι
0: κάτι.
1: Υπάρχει ζωή.
0: Ότι υπάρχει. Αλλά όπως είχε πει και ο Άρθουρ Κλάρκ, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, το είτε λέμε είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, η απάντηση είναι εξίσου τρομακτική. Αν δεν υπάρχει ή αν υπάρχει, αν το σκεφτούμε λίγο.
1: Είναι τελικά τόσο μικρός εντός πολλών εισαγωγικών ο άνθρωπος?
0: Είμαστε πάρα πολύ μικροί. Εγώ νομίζω ότι αυτό που εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση και το αισθάνομαι τώρα περισσότερο που μεγαλώνω, είναι αν έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών και των αποστάσεων. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο πλανήτης μας, μπορούμε να τον πούμε ότι είναι σαν ένα αυγό. Και λιγότερο από το μισό από το τσόφλι του αυγού είναι το πάχος στην επιφάνεια του πλανήτη, στο οποίο εσείς και εγώ μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πεθάνουμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Αυτό το αυγό είναι τόσο εύθραυστο και γυρίζει γύρω από τον ήλιο και κάνει μια περιστροφή, περιφορά μια 365 μέρες και ο ήλιος είναι ένα πολύ μικρό αστέρι σε ένα πολύ τυπικό γαλαξία κτλ. Και βλέπουμε πόσο αφιλόξενο είναι το σύμπαν. Το σύμπαν σαν σύνολο είναι πολύ αφιλόξενο. Το γεγονός ότι εμείς μπορούμε και ζούμε αυτή τη στιγμή και αν κάνουμε μια κατάδυση στα 15-20 μέτρα χωρίς αναπνευστήρες, καταλαβαίνουμε πόσο αφιλόξενη είναι η θάλασσα, ή αν ανεβούμε στα 5.000 μέτρα σε ένα ψηλό βουνό, μπορούμε να αισθανθούμε πόσο αφιλόξενος είναι ο ίδιος ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Οπότε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μας φέρνει λίγο στην πραγματικότητα σε κοσμική κλίμακα.
1: Η επιστήμη θεωρεί ότι δίνει απαντήσεις ή μήπως γεννά περισσότερα ερωτήματα?
0: Σίγουρα δίνει απαντήσεις.
1: Για τον απλό κόσμο.
0: Εγώ νομίζω έχουμε απαντήσει ένα σωρό ερωτήματα, τα οποία δεν ήταν τελείως σαφή το παρελθόν. Το γεγονός ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας για να μην αρρωστήσουμε, να μην πεθάνουμε, είναι κάτι το οποίο το καταλάβαμε πριν από 140 χρόνια. Κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις, γινόταν και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν καταλάβει οι γιατροί ότι πρέπει να πλένονται. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι υπάρχουν ένα σωρό από βασικές απαντήσεις, τις οποίες έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, οι οποίες προήλθαν από απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Και φυσικά η πρόοδος οδηγεί νέα ερωτήματα και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη ζωή.
1: Αν πρέπει, τελευταία ερώτηση, να βάζατε έναν τίτλο στην επιστήμη της Ελλάδας του 2035, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Ακόμη καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα τώρα από ότι είμαστε στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και προσπάθεια.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.

0: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
1: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας.

0: αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα

πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα.

0: γνωρίζοντας πριν πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
1: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
0: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
1: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνηση στη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
2: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
1: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
2: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κορίο, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από έξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τ' άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάω το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
2: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ,
2: εχθές που περιμέναμε, ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, έχει τον πρατηριούχο.

0: Ο Πρατηρίουχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
2: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερο από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
2: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500, σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
3: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
3: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί

0: Γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
0: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στον νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
2: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό εστιαφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις και φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
4: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
2: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η υπερηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιαφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
4: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
3: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξανάρθουν.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω

0: Πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
1: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυριοσούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Gouda 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Evans 19, στο κέντρο της πόλη

Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος είτε

0: είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και τις νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do.

0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην καούμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε, δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: την εμπειρία και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. Thank you.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Στοίχημαν. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Κυρία Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Novamore. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Gouda 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με χαμόγελα και συγκίνηση πλημμύρισαν σήμερα οι σχολικές αυλές. Στο Ηράκλειο βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δεσμεύτηκε ότι τα κενά στο Ηράκλειο θα έχουν καλυφθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μπαράζ επαφών του Νίκου Ανδρουλάκη εν ώψη της ομιλίας στο Βελίδιο. Οραματική η ομιλία, ρεαλιστικό και κοστολογημένο το πρόγραμμά μας, λέει Χαριλάο Τρικούπη. Το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ψηφιακά ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας φέρνουν ανατροπές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κακογηματική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου, λένε οι ιατροδικαστές. Μνήμες από τον Μαύρο Σεπτέμβρη του 1943 ξυπνούν στη Βιάνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι φετινές εκδηλώσεις. Ανοιχτό το θέμα των αποζημιώσεων, λέει ο Αριστομένης Σιγκελάκης. Με ευχές και συμβουλές για την οδική ασφάλεια, ο αγιασμός σε σχολεία των Χανίων. Στελέχη της τροχέας μίλησαν στα παιδιά για την κυκλοφοριακή αγωγή και μοίρασαν φυλάδια. Στο Ηράκλειο βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της πόλης και της ενδοχώρας με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός παρέστησε τον καθιερωμένο αγιασμό στα δημόσια νέα σχολεία που λειτουργούν φέτος για πρώτη φορά, ενώ σε δηλώσεις της δεσμεύτηκε ότι με τη δεύτερη φάση διορισμών αναπληρωτών θα καλυφθεί το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών κενών στο Ηράκλειο. Μάλιστα, κάλεσε τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να συμμετέχουν στη διαβούλευση για το νέο σχολείο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε λύσεις που να βγαίνουν μόνο από το γραφείο ενός υπουργού».
1: Στο Ηράκλειο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός Παιδείας βρέθηκε στον αγιασμό του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για το 2026. Η Υπουργός συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και τους ευχήθηκε για τη νέα σχολική χρονιά.
2: Γιατί είμαστε εδώ, παιδιά? Γιατί είδατε ότι είναι ένας καινούριος χώρος, ένας χώρος που έχει βαφτεί. Έχετε το ωραίο γηπεδάκι σας για το μπάσκετ. Είναι καινούργιες οι τουαλέτες και ξέρω και τους γονείς πόσο σημαντικό είναι και τους συναδέλφους να είναι πραγματικά ανανεωμένες, καθαρές, περιποιημένες όλες οι χώροι υγιεινής. Και βέβαια, πολύ σημαντική η δουλειά που έγινε για τη μόνωση, γιατί ξέρετε ότι αν δεν υπάρχει μόνωση, ό,τι και να γίνει, μπορεί να το διαλύσουμε οποιαδήποτε στιγμή λόγω των καιρικών συνθήκων. Από την άλλη, παιδιά, η μεγαλύτερη αξία είναι η αξία της ομάδος. Βλέπετε ότι καθόμαστε όλοι μαζί εδώ και είμαστε μια ομάδα. Είναι εδώ ο Δήμαρχος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε για τα σχολεία.
1: Νωρίτερα, η Υπουργός είχε επισκεφθεί το 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, τα οποία λειτουργούν ως δημόσια ονάσια σχολεία.
3: Εδώ λοιπόν, στα δύο σχολεία, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο στο Ηράκλειο, σε μια περιοχή που τα είχε απόλυτα ανάγκη, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες θα μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, γιατί το ΟΝΑΣΙΟ Ίδρυμα επέλεξε να είναι εδώ ένα από τα επόμενα σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Πάντα πηγαίνουμε σε δευτεροβάθμια στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και μάλιστα με μια πολύ μεγάλη επένδυση που έχει γίνει. Αυτή έρχεται να συνοδεύσει και τα υπόλοιπα σχολεία που λειτουργήσαν πέρσι, τα 12. Φέτος φτάνουμε στα 20 και αυτό έρχεται πραγματικά να ενισχύσει τη δημόσια δωρεάν παιδεία.
4: Η διαδρομή αυτή υπήρξε μια όμορφη και απαιτητική διαδικασία με σταθερό προσανατολισμό την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Πάντα σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Φέτος το δίκτυο των ονασίων σχολείων μεγαλώνει με 8 ακόμα σχολικές μονάδες και φτάνει πλέον τα 20 γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και το δικό σας.
1: Η κυρία Ζαχαράκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα κενά που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου.
3: Εδώ να πω ότι ούτως ή άλλως στο Ηράκλειο έχουμε από το 2019 πάνω από 2.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διοριστεί μόνιμα. στο νομό. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 1 τρίτο των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν έχουν διοριστεί από το 2019 και μετά. Προφανώς έχουμε και τις συνταξιοδοτήσεις, αλλά είναι πολύ πάνω από τις συνταξιοδοτήσεις ο ρυθμός των διορισμών. Έγιναν οι πρώτες προσλήψεις 1η Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από πέρσι, και να περιμένουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, δεύτερη φάση επίσης νωρίτερα, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύψει μεγάλο κομμάτι έτσι αναγκών. Θυμίζω ότι πολλές ανάγκες προκύπτουν και ξαφνικά. Πέραν των αντικειμενικών ζητημάτων των πιστώσεων, έχουμε πολλές φορές και κάποιες άδειες που λαμβάνονται, μετακινήσεις. Μειώσαμε τις αποσπάσεις φέτος εκτός σχολείων και συνεχίζουμε μια μάχη, να ξέρετε, να μπορούμε να προβλέπουμε καλύτερα τις ανάγκες μας με το EduPlan και διάφορα άλλα έτσι, εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κυρίας Ζαχαράκη, μέλη της ΕΛΜΕ Ηρακλείου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς, να δούμε παρέα τα, έτσι και να συζητήσουμε με αφορμή τα όσα δήλωσε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, σήμερα από το Ηράκλειο. Μια ημέρα σήμερα γιορτινή, με χαμόγελα για τα σχολεία. Παραμένουν οι παθογένειες βέβαια, παραμένουν οι πολλές ανάγκες. Ανέλαβε δεσμεύσεις η Υπουργός. Μένει να δούμε τώρα αν όντως αυτές θα υλοποιηθούν, Σωτήρη.
5: Ναι, και δεσμεύσεις και παρουσίασε και κάποια στοιχεία για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών από το 19, για την πρώτη φάση των αναπληρωτών που όντως έγινε νωρίτερα από άλλες χρονιές. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια λέει ότι χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες κενά σε ολόκληρη τη χώρα, με εκατοντάδες στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια του Ηρακλείου. Mm-hmm. Και είναι, αν θέλει, στη σφαίρα του ανεξήγητου το γεγονός. Δεν είναι ένα φαινόμενο του εντοπίζουμε εφέτος, το καταγράφουμε εφέτος. Είναι μια διαχρονική παθογένεια. Mm-hmm. Το πώς γίνεται δηλαδή κάθε Σεπτέμβρη να συζητάμε για τους αναπληρωτές που ήρθαν και δεν αρκούν και ότι απαιτείται μία δεύτερη φάση, και μετά τη δεύτερη φάση ακόμα θα συζητάμε για τις ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν από μία τρίτη φάση. Όντως έγιναν νωρίτερα.
0: Πέρυσι βέβαια ήταν μια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά σε σχέση με τους διορισμούς των αναπληρωτών και αυτές τις τρεις φάσεις που περιέγραψε νωρίτερα. Οπότε, ναι, φέτος έγιναν νωρίτερα. Παρόλα αυτά, μένουν κενά. Δηλαδή, ανοίγουν σχολεία χωρίς παράλληλη στήριξη, χωρίς εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, με σημαντικά κενά δηλαδή.
5: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Θυμάμαι, για παράδειγμα, πριν από χρόνια, το ρεπορτάζ που καταγράφαμε είναι τα σχολεία που δεν θα ανοίξουν, mm-hmm, επειδή δεν είχαν δάσκαλο, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Δεν έπαιρναν βιβλία παρά μόνο στις 15 του Οκτώβρη.
5: Σωστό. Έτσι. Αλλά ξέρεις, αρκούν αυτά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μέχρι εδώ? Νομίζω πως όχι. Να κατανοήσουμε μόνο την αγωνία των αναπληρωτών που θα ειδοποιηθούν τέλος του Σεπτέμβρη για να μετακομίσουν, να αναζητήσουν στέγη, να φτιάξουν μία άλλη ζωή για το υπόλοιπο της χρονιάς. Mm-hmm. Ακόμη δεν έχει απαντηθεί πλήρως το γιατί αυτή η διαδικασία, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη φάση των αναπληρωτών δεν γίνεται, ξέρω εγώ, 15 Ιουλίου, 15 Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη, ώστε όταν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, τα πάντα να είναι έτοιμα για να λειτουργήσουν σωστά.
0: Έτσι είναι. Και παρόλη την πρόοδο και σωστά το επεσήμανες που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, εχθρός του καλού προφανώς είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε το πρώτο κουδούνι και στις σχολικές μονάδες στα Χανιά. Με τον Δήμαρχο της πόλης να εύχεται καλή και επικοδομητική χρονιά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Πάντως και στα Χανιά, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, τα κενά αγγίζουν τα 600. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στη Γάβδο δε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δεν θα λειτουργήσουν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει και το οριστικό κλείσιμο του σχολείου.
1: Με χαμόγελα συγκίνηση και τις πρώτες ευχές για μια δημιουργική σχολική χρονιά γέμισαν το πρωί της Παρασκευής οι σχολικές αυλές στα Χανιά. Στις 8.30 το πρωί ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης βρέθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χανίων όπου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός.
6: Η μεγαλύτερη επένδυση, η πιο ουσιαστική επένδυση που μπορεί να κάνει ένας Δήμος είναι στη νέα γενιά, στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές. Και αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια, έχοντας δαπανίσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ στην αναβάθμιση των σχολείων μας. Σήμερα ανοίγουμε τους αγιασμούς εδώ.

0: Στο ένα το δημοτικό και ένα το νηπιαγωγείο, στο οποίο ολοκληρώσαμε το σύνολο των παρεμβάσεων σε ολόκληρο το σωτηριακό συγκρότημα. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ ήρθαν και αναβάθμισαν οριστικά και για τα πολλά επόμενα χρόνια τις υποδομές του ιστορικού αυτού σχολείου.
1: Πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, οι αυλές γεμίζουν, τα παιδιά γεμίζουν τον τόπο μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Η περιφέρεια Κρήτης, πέρα από την αρμοδιότητά της που είναι οι μεταφορές, στο επίπεδο της Κρήτης ενισχύει τόσο τους εκπαιδευτικούς στα σεμινάρια και στην υποστήριξη που χρειάζονται, όσο και τους μαθητές σε εκδόσεις και σε άλλα τα οποία κάνουν σε επίπεδο δραστηριοτήτων των σχολείων. Η ματιά μας είναι πάνω στα παιδιά, τα παιδιά είναι η ψυχή του κόσμου. Στηρίζοντας την εκπαίδευση, προχωράμε στο μέλλον. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, καλή δύναμη σε γονείς και εκπαιδευτικούς και την ευχή μας στα παιδιά μας.
2: Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους, καλή δύναμη, με υγεία, πολλά χαμόγελα, με καλή διάθεση, με ανοιχτά μυαλά στα παιδιά τα οποία έχουν σήμερα και φέτος ένα νέο ξεκίνημα στα πορτάκια όπου μπαίνουν σε ένα νέο βήμα της ζωής τους. Στα υπόλοιπα παιδιά καλή συνέχεια και καλή επιστροφή. Νομίζω ότι φέτος έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια από το Υπουργείο, από το ξεκίνημα, ώστε τα σχολεία, έκανα πρόσφατα μια επίσκεψη στην Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας, να είναι όσο πιο έτοιμα γίνεται. Από πλευράς μας θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.
3: Η αυλή του σχολείου γέμισε ξανά με παιδικές φωνές, χαμόγελα και ευχές, καθώς οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν ξανά τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Ενώ για τα παιδιά που περνούν για πρώτη φορά το κατόπλι του σχολείου, η ημέρα είχε έναν ξεχωριστό συμβολισμό.
4: Είμαι πολύ χαρούμενη ότι το σχολείο άνοιξε. Ο γιος μου το περίμενε πολλές εβδομάδες, με ρώτησε πότε θα πάω στο σχολείο. Και σήμερα είμαστε όλοι εδώ, είμαστε χαρούμενοι και ελπίζω να περάσει καλά και όλα θα πάει καλά. Καλή αρχή για όλοι.
5: Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους δασκάλους, να έχουν υγεία, να έχουν υπομονή να αντέξουν τα παιδιά. Εύχομαι ακόμα να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στις εργασίες που γίνανε για το σχολείο, γιατί ήταν απαραίτητες. Οπότε και πάλι καλή χρονιά, με υγεία και να είμαστε όλοι καλά.
6: Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πραγματοποιεί τις προηγούμενες ημέρες μπαράζ επαφών και συναντήσεων με παραγωγικούς, επιστημονικούς και οικονομικούς φορείς. Στη Χαριλάου Κούπη λένε με νόημα ότι η ομιλία του Προέδρου θα είναι οραματική και το πρόγραμμα που θα ξεδιπλώσει το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Βέβαια, πρέπει να θεωρείται πάντως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο από το Βελίδι όσο και στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου την Κυριακή θα ανεβάσει για ακόμα μια φορά τους τόνους της αντιπαράθεσης τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά την παραμονή του στη συμπρωτεύουσα πραγματοποιεί επαφές με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, εστιάζοντας στα ζητήματα της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής. Η παρουσία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις κεντρικές του παρεμβάσεις στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
8: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων που αφορούν μόνο τα focus group της δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και ένα όραμα. Πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα? Θέλουμε ένα βιώσιμο τουρισμό? Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία?
9: Με την έκθεση Θεσσαλονίκης ουσιαστικά προαναγγέλλεται μια μακρά προεκλογική περίοδο, στην οποία όμως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πανέτοιμο τόσο σε διάταξη μάχης όσο και σε προγραμματικό επίπεδο. Όλα τα στελέχη όλο αυτό το διάστημα, όπως θα έχετε διαπιστώσει, κάνουν ενημέρωση στον κόσμο σχετικά με το πρόγραμμά μας, με τις θέσεις μας. Αύριο ο πρόεδρός μας θα αναλύσει το πρόγραμμα προκειμένου να γίνει κατανοητό, γιατί ο τόπος μας έχει ανάγκη αυτό το όραμα της πολιτικής αλλαγής.
10: Να περιμένουμε ένα σύγχρονο, συνεκτικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι πλήρως κοστολογημένο και ουσιαστικά θα δίνει το όραμα της χώρας μας με ΠΑΣΟΚ. Ένα μέλλον το οποίο πρόκειται να φέρει κοινωνική εξισορρόπηση, κοινωνική ευημερία, ευημερία με κοινωνικό πρόσημο.

0: ένα πρόγραμμα το οποίο θα χτυπάει τα ολιγοπόλια και επιτέλους θα θέτει στον πυρήνα της πολιτικής τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη μεσαία τάξη, τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζεται ότι η φετινή ΔΕ θα αποτελεί κομβικό ορόσημο. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος με ορίζοντα το 2030, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνησιμότητα και προβάλλοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη αξιόπιστη στην εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
2: Ένα όραμα το οποίο θα απαντά σε ένα ερώτημα βασικό για το πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια χώρα ευημερίας για όλους και όχι μόνο για λίγους. Και για το πώς θα δημιουργήσουμε ένα κράτος το οποίο να μπορεί να προστατεύει κάθε πολίτη, να λειτουργεί με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με αποτελεσματικότητα και να απονέμει αξιοπρέπεια σε όλους τους πολίτες. Αυτά είναι τα πραγματικά διακυβεύματα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται η χώρα.
0: Επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα με μεγάλη ευρύτητα θα προσπαθήσει να εκφράσει το σύνολο των πολιτών οι οποίοι δυστυχώς στενάζουν από την καθημερινότητα όπως έχει διαμορφωθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Απότερο σκοπός του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να πείσει για την ετοιμότητα του κόμματός του σε περίπτωση που λάβει εντολή μέσα από ένα σχέδιο που συνδυάζει την ταχεία ρεαλιστική υλοποίηση και τα μακροπρόθεσμα οραματικά στοιχεία.
2: Και οφείλω να πω κάτι, ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται την τελευταία εβδομάδα, ότι πριν από όλους έτοιμοι είναι οι δημοσκόποι οι οποίοι ρωτούν την τελευταία εβδομάδα να αξιολογήσουν οι πολίτες την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, όντας αυτή η ομιλία να μην έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι πραγματικά όλα τα έχουν έτοιμα, ακόμα και τις απαντήσεις φαίνεται ότι έχουν προετοιμαστεί πριν ακόμα γίνουν τα γεγονότα. Εμείς θα κριθούμε όμως όχι από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες προβλέπουν το μέλλον με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, θα κριθούμε από τις προτάσεις μας, από το σχέδιό μας και από την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, όμως η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη δύναμη αναξιοπιστίας η οποία επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο λογιστήριο. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για κάτι τέτοιο και ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι μόλις ένα δις.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι δίπλα μου στο στούντιο για το σχολιασμό όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε της πολιτικής επικαιρότητας. Εστιασμένη αυτή την ώρα η κουβέντα μας και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Θυμίζω αύριο το βράδυ στις 8 στο Βελίδιο, το μεσημεράκι, πρωί, αργά πρωί της Κυριακής, η συνέντευξη τύπου. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είμαστε στην τελική ευθεία, τουλάχιστον όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του έχουν, νομίζω, τη μοναδική ευκαιρία να ξεδιπλώσουν ένα πρόγραμμα το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα, νομίζω τουλάχιστον με σοβαρότητα, ανέλυαν επιμέρους. Τώρα θα έχουμε ένα συνολικό, αν θες, πακέτο, έτσι γίνεται στη ΔΕΘ, όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός, όπως έκαναν και οι υπόλοιποι αρχηγοί. Το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάντα μετράει περισσότερο, έτσι. Γιατί όπως και να δεις τα πράγματα, ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις, από οτιδήποτε, είναι ενδυνάμει ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει. Αυτό λοιπόν το λαμβάνουμε πολύ υπόψη μας και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα μετρηθούν πάρα πολλά πράγματα. Η κυβέρνηση, υποψιάζομαι ότι περιμένει στη γωνία τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, κλασικά, ξέρεις, θα κάνει αυτή τον παραλληλισμό το ποιος θέλει να γίνει με τα πολύχρωμα ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει την προηγούμενη φορά. Και φυσικά νομίζω θα κορυφωθεί η αντιπαράθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, όπου θα αναζητήσουμε άλλα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση έχει το δικό της σχεδιασμό, φαίνεται. Θέλει να αλλάξει πολύ την ατζέντα, κυρίως με τα οικονομικά. Εν ώψη των εκλογών του 27, εκλογές οι οποίες είναι ξεκάθαρο πια ότι θα πάμε με την καινούργια χρονιά. Δεν είναι σαφές ακριβώς το πότε θα γίνουν, αν και μάθαμε σήμερα εμέσως σώτια το πότε δεν θα γίνουν.
3: Σωστά.
4: Δηλαδή δόθηκε πάρα πολύ νωρίς καταρχήν. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το πρόγραμμα των εξετάσεων των Πανελληνίων για το 27. Μάλιστα, όταν το πρωτοείδα, νόμιζα πως ήταν κάτι fake που κυκλοφορούσε. Ενώ τα πρώτα δευτερόλεπτα.
3: Δεν θυμάμαι να έχει ξαναδοθεί ποτέ τόσο νωρίς.
4: Τα τελευταία χρόνια σε διαβεβαίω πως δεν έχει δοθεί τόσο νωρίς. Δόθηκε λοιπόν το πρόγραμμα των εξετάσεων. Έχουμε 27-28 Μαΐου την έναρξη Και αν συνυπολογίσουμε τα όσα θα γίνουν μαζί με τα ειδικά μαθήματα και όλα, πάμε μέχρι τις 24 Ιουνίου. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε βασικά

0: Σήμως ότι μέσα στις εξετάσεις δεν θα έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Τώρα, το πιθανότερο σενάριο, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι εκλογές να πάνε αμέσως μετά το Πάσχα. Νομίζω ότι η 9η Μαΐου που έχει μαρκαριστεί εδώ και εβδομάδες είναι το πιο πιθανό. Πάντα βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να πάει. Το επόμενο είναι να εξαντλήσουμε την τετραετία που θα είναι μετά το τέλος του Ιούνιου.
1: Εντάξει, που είναι λίγο δύσκολο, το λέω γιατί και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει πει, έτσι έχει βάλει το θέμα της ανάληψης της Προεδρίας από την 1η Ιουλίου. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή, εκτιμώντας ότι η χώρα θα πρέπει να έχει κυβέρνηση όταν αναληφθεί η Προεδρία.
0: Σου θυμίζω απλώς, επειδή κουβεντιάζαμε και με τον κύριο Αβγιανάκη προχτές, ότι παίζει αυτό το σενάριο που λέγαμε, ότι θα το βάλει ως δίλημα, η αντιπολίτευση θα το πει εκβιασμό, η κυβέρνηση θα το βάλει ως υπαρκτό και πραγματικό δίλημα. Δηλαδή ότι τώρα ήρθε η ώρα να επιλέξετε και ποιος θα σας εκπροσωπήσει στην Ευρώπη και ποιος θα είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Οπότε αυτό κάτι μπορεί να τσιμπήσει. Αυτό
1: πάμε να δούμε παρέα Κώστα ακόμη ένα βίντεο και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Γιατί κυρίες και κύριοι, από σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί μια επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό στο Καστελόριζο με αφορμή τις εκδηλώσεις της 83ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού. Είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία άλλωστε για την ασφάλεια, την ενέργεια και τη στρατηγική αυτονομία της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα πάντως η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων καλά κρατεί με επίκεντρο την οικονομία και κυρίως την καθημερινότητα των πολιτών.
2: Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις οικονομικές προτάσεις και τις εξαγγελίες των κομμάτων από το βήμα της ΔΕΘ. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ διασταυρώνουν τα ξύφη τους με την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης.
3: Απορώ πώς βγήκε και είπε ότι κατά 80% το πρόγραμμα του Τσίπρα ήταν πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Μα είναι πολιτικά αστείο το πρόγραμμα Τσίπρα.
4: Με το θέμα της Ελλάς, στο ρεύμα, στην ενέργεια, στη στέγαση, πράγματι βλέπουμε ότι έχει σε ένα βαθμό αντιγράψει αυτά που λέει εδώ και χρόνια τον ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα όμως, κύριε Σιμόπουλε, του νόμου Κατρούγκαλου, του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, συμφωνεί απόλυτα με εσάς. Σταθεριώδη πλεονάσματα.
3: Ναι, αλλά 80% εσείς στην πολιτική. Παραμένει ένα σοβαρό κόμμα το οποίο έχει παρασυρθεί στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης.
4: Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Όταν θέλει να κοστολογήσει εκείνο που λέει αντιπολίτευση, το ίδιο πράγμα το κοστολογεί πολύ ακριβά. Όταν το κοστολογεί ίδια για να το κάνει χρόνια μετά ή ένα μέρος, το κοστολογεί πάρα πολύ φτηνά. Αυτή είναι η πάγια τακτική ακριβώς για να μπορεί να δημιουργεί έναν εκφοβισμό.
5: Αυτό που είναι πραγματικά αστείο και αγγίζει τα επίπεδα της γραφικότητας και κοντεύει να γίνει ανέκδοτο πλέον, είναι οι κοστολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας του δικού μας προγράμματος. Νομίζω ότι έχουν ασχοληθεί περισσότερο τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κοστολογούν το δικό μας πρόγραμμα παρά το δικό τους.
2: Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ από τη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε στην κυβέρνηση αλλά και σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, κάνοντας λόγο για δήθεν αντιπολιτευόμενα κόμματα.
6: Τους ακούμε διαρκώς να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι ο ένας κλέβει του άλλου τις προτάσεις. Γι' αυτό ακούμε δήθεν αντιπολιτευόμενα κόμματα να λένε ότι θα τηρήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Σε δύο παράλληλα μέτωπα διεξάγονται οι εξονυχιστικές έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ένα αφορά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και το δεύτερο το εύρος της δραστηριότητας του ιδιωτικού ιατρίου στο Κολωνάκι. Στους δύο γιατρούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ενώ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή, παραμένει απροσδιόριστη η αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
2: Μια σειρά από αντιφάσεις στις καταθέσεις τόσο της γιατρού που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη όσο και του παθολόγου που διατηρούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι οδήγησαν στη σύλληψή τους με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο.
7: Βλέπεις τη δύναμη έχουν τα ταχύτερα. Εδώ παράγουν αυτές οι δυσανίδες, είναι οξυγόνο. Κοίταξε.
2: Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία για 40 με 45 λεπτά. Συμπέρασμα που φαίνεται να καταρρύπτει τον αρχικό ισχυρισμό της γιατρού ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει. Στην ίδια κατάθεση είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 4 το μεσημέρι. Σε βιντεοληπτικό υλικό όμως αποδείχθηκε ότι ο τραγουδιστής έφτασε 3 ώρες νωρίτερα.
8: Αυτό τώρα, όταν μπαίνει στο σώμα, πάει και επιδιορθώνει. Είναι αυτό.

0: Και οι δύο γιατροί φέρεται να υποστηρίζουν ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχαν άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλει να αποδειχθεί. Συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία.
2: Αυτό το κέντρο λειτουργούσε ως ένα συστεγαζόμενο ιατρείο δύο φυσικών προσώπων παθολογικού ιατρείου. Σε καμία περίπτωση σε αυτήν την ειδικότητα δεν μπορεί να κάνει ιατρική πράξη που σχετίζεται με την πλασμαφαίρεση. Αυτό ήταν παράνομο και κατός προφανώς υπήρχε μέσα στο ιατρείο.
0: Τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσουν από τις αρχές τη διεύρυνση των ερευνών για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κατά τις οποίες έφυγε ο αγαπημένος καλλιτέχνης.
3: Με αυτοψία, με φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του χώρου, την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών για να δούμε με ποιους επικοινώνησαν και τι είπαν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ για να δούμε πώς παρουσίασαν αυτό το περιστατικό αρχικώς στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση έδωσαν στους διασώστες για να δούμε αν έκαναν καλά τη δουλειά τους και αν ενημέρωσαν έτσι όπως έπρεπε.
0: Οι αστυνομικοί θεωρούν πως από την πρώτη στιγμή που ο γιατρός διαπίστωσε την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, θα έπρεπε να φροντίσει να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Ανταυτού τον προέτρεψε να προχωρήσει σε ιατρική πράξη επικίνδυνη για την υγεία του.
4: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου. Εν τω μεταξύ είναι και καταιγιστικές οι εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κώστα.
5: Καταρχήν, ναι, είναι καταιγιστικές διότι έρχονται στο φως απίθανα πράγματα. Έτσι. Αποκαλύπτονται τα όσα συνέβησαν εκείνη την μέρα στο ιατρείο. Κοιτάξτε, τα ζητήματα είναι δύο, έτσι να το ξεχωρίσουμε. Είναι το αστυνομικό κομμάτι της έρευνας, δηλαδή, που αφορά το θάνατο του Μαζονάκη και τα όσα έγιναν στο ιατρείο εκείνη τη μέρα. Mm-hmm. Και το άλλο είναι το επιστημονικό, το κοινωνικό, το ιατρικό, που μας ενδιαφέρει κυρίως γιατί αυτό είναι που δεν πρέπει να ξεχαστεί.
4: Έτσι.
5: Τα άλλα θα τα βρει η δικαιοσύνη, η έρευνα, η προανακριτική και η ανακριτική αρχή. Και για να πούμε καταρχήν και την είδηση, είναι ότι έχουν αποκαλυφθεί τέτοια πράγματα που πραγματικά λες τι του έτυχε του ανθρώπου. Mm. Με ευθύνη βεβαίως και του ιδίου, για να τα λέμε όλα, να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Φέρνουν μεγάλη ευθύνη, φέρουμε όλοι όταν πηγαίνουμε κάπου και δεν ελέγχουμε ποιος είναι ποιος και δυστυχώς πέφτουμε στα χέρια κομπογεννητών. Ας πούμε, αποκαλύφθηκε
4: αυτό
5: ότι...
4: Αυτό ήθελα να μεταφέρεις έτσι, ναι, αν θέλεις, ναι, ναι, κάποια, ναι, πράγματα, ναι, να...
5: Αποκαλύφθηκε από την έρευνα που κάνει το ελληνικό FBI, η αστυνομική που είναι πολύ εξειδικευμένη με τους υπολογιστές, ότι όταν υπέστη ανακοπή ο Μαζονάκης, αυτοί έψαχναν μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο ChatGPT να δουν πόσο τον επαναφέρουν. Δηλαδή, και μόνο που τα ακούς, ανατριχιάζεις, έτσι. Δηλαδή, υποτίθεται γιατροί που θα έπρεπε ένα επινιδωτή, να ξέρουν τι θα κάνουν.
4: Καταρχάς, δηλαδή, να ξέρουν τι θα κάνουν.
5: Ένας πολίτης. Επίσης, προσπάθησαν να διαγράψουν τα στοιχεία σε σχέση με την παρουσία του. Είπαν ψέματα, έπεσαν σε αντιφάσεις για το πότε πήγε ο ταξιτζής. Αυτός λέει ότι πήγε πάρα πολύ νωρίς, εκείνοι είπαν ότι άργησε. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος καταρχήν, έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι... Συγγνώμη που θα το πω το σώμα, τον έφαγαν τον άνθρωπο.
4: Ανακτήθηκε δε, συγγνώμη, σε διακόπτω, και μια φωτογραφία από το κινητό της γιατρού. Την είχε διαγράψει δηλαδή και ανακτήθηκε. Και εμφανίζεται ο Γιώργο Μαζονάκη την ώρα που γίνεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και περιμένουμε τώρα να δούμε και πότε είναι τραβηγμένη. Γιατί η ψηφιακή έρευνα πια τα δείχνει όλα αυτά.
5: Δεν χάνεται τίποτα. Ό,τι έχει μπει πια στον ψηφιακό κόσμο, ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να ανιχνευτεί και αν θες και να ανακτηθεί. Mm-hmm. Αλλά η κυρία αυτή συγκεκριμένη, που τελικά ούτε γυναικολόγος ήταν, δεν έχουμε καταλάβει πώς κυκλοφορούσε, πήγαινε σε συνέδρια, θα έλεγα ενώπιον αρχών και επιστημόνων και γιατρών και καθηγητών και διαφήμιζε και αυτή την πλασμαφαίρεση. Διαφήμιζε. Άκουσες και τον δικηγόρο που λέει ότι εμείς το είχαμε δηλώσει. Δηλαδή, στο τέλος θα τρελαθούμε με αυτά που συνέβαιναν. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, το ανακριτικό έργο της δικαιοσύνης, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης θα δείξει, θα λάμψει αλήθεια. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος για την τιμωρία, γιατί ξέρεις, μετά που σβήνουν τα φώτα, μετά που περνάμε σε ένα άλλο θέμα, δεν μπορούμε συνέχεια και εμείς να ασχολούμαστε με την ιστορία του Μαζονάκη, γιατί αύριο το πρωί θα σκάσει ένα άλλο θέμα. Σοβαρό, έτσι. Λοιπόν, μετά υπάρχει ο κίνδυνος να ξεχαστεί και για μένα αυτό είναι το κρίσιμο σώτια. Δηλαδή, να μην αφήσουμε όλους αυτούς, γιατί έβλεπα και το αποκαλυπτικό σήμερα ρεπορτάζ του Κρέτα 24, που έλεγε πόσα τέτοια γραφεία, ιατρία, κέντρα ολιστικών θεραπειών κυκλοφορούν. Τι κάνουν αυτά, ξέρει.

0: κάποιος. Δηλαδή, ναι, είναι απίστευτο. Έχουμε την ευθύνη εμείς, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι μηχανισμοί ελέγχου.
1: Ακριβώς. Μηχανισμοί ελέγχου, καταρχάς, και πώς δίνονται αδειοδοτήσεις. Γιατί
0: αν υπάρχουν αδειοδοτήσεις.
1: Αν υπάρχουν, ναι, προφανώς, πώς δίνονται αυτές. Γιατί το να υποστηρίζει ο δικηγόρος τώρα των δύο με τόση ένταση ότι τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί και είχαν πάρει άδεια για να τα έχουν. Φαντάζομαι νομικός είναι, κάτι ξέρει, κάπως το έχει δέσει, ναι, για να το λέει και να επιμένει
0: όλους,
1: τόσο πολύ.
0: Για όλους κρατώ μια επιφύλαξη, μια, ναι, πισενή που λέμε, mm-hmm, διότι ξέρεις, τώρα ακούς πολλές δηλώσεις και κανείς δεν πληρώνει ΦΠΑ. Κάνουν δηλώσεις. Mm. Το όταν θα φτάσουν να καταθέσουν έγγραφα, στοιχεία, αποδείξεις, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ή όταν θα φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία, γιατί εκεί θα κρυθούν όλα.
1: Σωστό είναι.
0: Τώρα οι συγκεκριμένοι γιατροί, τους λέμε γιατροί γιατί έχουν συνηθίσει. Δεν ξέρουμε τουλάχιστον η κυρία αυτή τι γνώσεις ιατρικές είχε, γιατί μια λένε ότι είχε μυευτική, μια ότι ήταν εμέα, ότι ήταν γιατρός, δεν έκανε ειδικότητα, δεν έχουμε καταλάβει. Κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο. Mm-hmm. Και, δηλαδή, δεν είναι τόσο, ξέρεις, αν αρχίσουμε και δούμε ποινές και τέτοια, το τι, τι θα συμβεί.
1: Είναι μεν κακουργηματική δίωξη, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό όσον αφορά.
0: Εντάξει, κακουργηματικές δίωξεις, αλλά έχουμε δει πολλές και πώς θα φτάσουν στο τέλος.
1: Πάντως,
0: χθες μου έλεγαν άνθρωποι, ναι, οι οποίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο ζευγάρι, κυρίως τον γιατρό, που είχαν πάει, τον είχαν επισκεφτεί και από την Αθήνα και από την Κρήτη. Ήταν τόσο μεγάλο όνομα που είχε τεράστιες ουρές, είχε λίστες ολόκληρες. Ασχολιόταν με απίθανα πράγματα, δεν θέλω τώρα να πω λεπτομέρειες, δηλαδή από νεοπλασίες μέχρι, δεν ξέρω εγώ τι, του εντέρου. Δηλαδή, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να πας σε ένα γιατρό, ο οποίος, αν έχεις ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα, θα πας στον ορθοπαιδικό, θα πας στον οριλά για συγκεκριμένο ζήτημα, θα πας στον πνευμονολόγο, θα πας στο γναθοχειρουργό σου, τα πάντα, έτσι. Αλλά όλα είναι ειδικότητες. Αυτός είχε μια τεράστια γκάμα να γιατρεύει τα πάντα και στο τέλος βλέπουμε που κατέληξε.
1: Τελευταία μου ερώτηση, γιατί θέλω, ναι, το σχόλιο σου. Προφανώς συμφωνούμε απολύτως ότι καταρχάς υπάρχει ατομική ευθύνη. Αυτό που λες, οφείλουμε και εμείς να ψάχνουμε σε ποιον απευθυνόμαστε. Πού όμως ξεκινά και πού τελειώνει και η ευθύνη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων, Κώστα?
0: Κοίταξε, ευθύνη των ιατρικών συλλόγων υπάρχει. Mm. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος, ήταν ο κύριος Πατούης στην Αθήνα ή ο κύριος Πατριανάκος στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θα παίξει το ρόλο, αν θες, του Sherlock Holmes ή του Διόκτη, δεν ξέρω εγώ τι. Προφανώς έχουν ένα ρόλο να ελέγχουν όταν δίνουν άδειες. Όμως είμαι βέβαιος, το λέω ειλικρινά, ότι αν ψάξουν τώρα οι αρχές, είτε είναι το Υπουργείο Υγείας, είτε είναι το Υγειονομικό, είτε δεν ξέρω εγώ ποιας, η αστυνομία, όλες αυτές τις, τα κέντρα που εμφανίζονται να κάνουν ολιστικές θεραπείες, είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή δεν έχουν άδειες.
1: Έτσι. Και μια σκέψη για το Υπουργείο Υγείας, δεν κατάφερα σήμερα, δεν είδα, δεν ξέρω αν έκανε πάλι κάποιο σχόλιο ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έσπευσε, θυμίζω, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, να γράψει πολλά στο X κτλ. Δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί εκ νέου σήμερα.
0: Κοίταξε, νομίζω συνέχεια τοποθετείται. Εγώ άκουσα και τον κύριο Θεμιστόκλειο, αλλά είναι γενικά τα σχόλιά του, ξέρεις. Δεν μου αποφύγουν όμως. Θα πω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι την κυρία αυτή, πως την είπαμε γάκα, δεν ξέρω εγώ τι, έβγαινε σε συνέδρια, δεν την ανακαλύψανε ξαφνικά. Εμείς, ας πούμε, μπορεί να μην την ξέραμε, αλλά ο επιστημονικός κόσμος, ο κόσμος εκεί πέριξ του Υπουργείου Υγείας, κάτι στελέχη και πιθανότατα και υπουργοί την ξέρανε, διότι έβγαινε συνέδρια. Σήμερα βγήκαν και βίντεο τα οποία διαφήμιζε όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν τη βλέπανε ξαφνικά, δηλαδή την είδανε μπροστά τους. Και να πω και κάτι άλλο, όταν πάει όλος ο καλός ο κόσμος και κάνουν ουρές στο κολονάκι. Τι πιστεύεις δηλαδή, τι πιστεύεις, ότι δεν την είχαν ξανακούσει? Μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Καθησυχαστικός όσον αφορά την επιδημία του ιού του Δυτικού Νείλου, εμφανίστηκε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής στο τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης. Όπως είπε, τα στοιχεία των τελευταίων δύο εβδομάδων όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους από τον ιό δείχνουν ότι η επιδημία βρίσκεται σε φάση αποδρομής. Ενώ απολύτως καθησυχαστικός ήταν και για την Κρήτη, που καταγράφει, θυμίζω, σε αυτή την ώρα μόνο 4 κρούσματα.
2: Τόσο αυτή όσο και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πτώση του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα

ήταν 20% πιο κάτω από την δύο προηγούμενη και τώρα έχουμε ακόμα πιο αισθητή που αγγίζει ακόμα και το 40%. Mm-hmm. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό σενάριο λέει ότι βρισκόμαστε στη φάση της αποδρομής της φετινής επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Αυτό μοιάζει με ό,τι έχουμε δει και τα προηγούμενα.

0: έχουν σχεδόν μηδενισεί. Mm-hmm. Οπότε ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στη φάση της, της συρρήκνωσης της επιδημίας. Mm-hmm. Είναι μια χρονιά η οποία κατατάσσεται στις χρονιές που είχαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Mm-hmm. Να πούμε ότι τέτοια έντονη δραστηριότητα έχουμε να δούμε από το 2018. Mm-hmm. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα και μέσα στην Αττική, που επίσης έχουμε να το δούμε από το 2018, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Αττική. Φέτος το ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε και δύο κρούσματα που, όπως αναφερόνταν, ήταν τοπικά κρούσματα στην Κρήτη.
1: Έτσι.
0: Ένα στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθινο, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφόρησε και στην Κρήτη ανάμεσα στα πτηνά που υπάρχουν στην Κρήτη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αν θα δούμε του χρόνου την ίδια κυκλοφορία ή και υψηλότερη. Θα είμαστε λοιπόν σε μια επιφυλακή. Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα κολλήσει τον ιό θα το περάσουν ασυμπτωματικά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν διαγνώσκονται γιατί δεν χρειάζεται να διαγνωστούν. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι αυτά τα οποία αναζήτησαν βοήθεια γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Και με βάση λοιπόν τα συμπτώματα, τα περισσότερα αφορούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τη λεγόμενη νευροδιαισθητική μορφή της νόσου, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Οπότε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που έχουμε, τα βασικά τα κρούσματα που ακούμε, είναι βαριά περιστατικά συνήθως, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, και σχεδόν στο 100% είναι άτομα άνω των 65 ετών. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία.
1: Μνήμες από τον Μαύρο Σεπτέμβριο του 1943 ξυπνούν, κυρίες και κύριοι, στη Βιάνο, με αφορμή την συμπλήρωση 83 χρόνων από το ναζιστικό ολοκαύτωμα. Οι φετινές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στα 30 χρόνια αγώνων για τη διεκδίκηση των γερμανικών νοφιλών, θα πραγματοποιηθούν με κάθε επισημότητα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Αποζημιώσεων, Αριστομένης Σιγκελάκης, τόνισε πως η μαύρη επέτειος αλλά και η ιστορία κρατά ανοιχτό το θέμα των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
2: Αλλά είναι πολύ σημαντική και η παρουσία του νυν ευρωβουλευτή και τέως αναπληρωτή υπουργού εξωτερικών της Πολωνίας, αρμόδιου για τις γερμανικές αποζημιώσεις, του Αρκάντιους Μούλαρτσικ, ενός πάρα πολύ σημαντικού Πολωνού πολιτικού, ο οποίος στα χρόνια της θητείας του στο Υπουργείο Εξωτερικών κατόρθωσε να θέσει το θέμα η Πολωνία στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης, να το ανεβάσει πάρα πολύ, και μάλιστα η Πολωνία ξεκινούσε και από δυσμενή θέση, γιατί έχει δύο φορές επίσημα παραιτηθεί των αξιώσεών της. Παρόλα αυτά, με διαβήματα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με επιστολές στους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, παντού κατόρθωσε να φέρει το θέμα στο προσκήνιο. Και σήμερα μάλιστα η Πολωνία με άλλη κυβέρνηση απέσπασε μια ρητή δέσμευση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών πριν από δύο μήνες, ότι θα αποζημιωθούν, ως πρώτο βήμα τουλάχιστον, οι επιζώντες Πολωνοί, οι επιζώντες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, 50.000 λοιπόν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που υπέστησαν διώξεις, φυλακίσεις, ταλαιπωρήθηκαν, βασανιστήρια, θα δικαιωθούν τώρα με μια αποζημίωση. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί δημιουργεί μια ρογμή στο τείχος της γερμανικής αδιαλαξίας, η οποία ούτε με την Πολωνία ούτε με κανέναν ήθελε να συζητήσει το θέμα. Εδώ βέβαια γεννάται και το εξής ερώτημα, κύριε Μεταξά. Είναι δυνατόν η Πολωνία, η οποία στο παρελθόν έχει αποζημιωθεί και δύο φορές παραιτηθεί, αλλά καλώς κάνει και εμένει στις αξιώσεις της, ξαναμπαίνει στον αγώνα, γιατί είχε πολλά εκατομμύρια νεκρών και υπέστη τεράστια καταστροφή. Είναι δυνατόν λοιπόν η Πολωνία να βρίσκεται κοντά σε μια πρώτη δικαίωση, και η Ελλάδα που ουδέποτε έχει αποζημιωθεί και ουδέποτε έχει παραιτηθεί

0: να την περιφρονεί με αυτόν τον τρόπο η Γερμανία.
1: Ρητορικό φαντάζομαι το ερώτημα, γιατί όχι είναι η απάντηση, αλλά στο διατάφτα.
0: Ναι, πού βρίσκεται η απάντηση? Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στη στάση διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, που δεν τολμούν, γιατί είναι θέμα νομίζω θάρρους και σχεδίου και συνέπειας, δεν τολμούν να θέσουν το θέμα, φοβούμενες ενδεχομένως μη δυσαρεστήσουν την ισχυρή Γερμανία. Τάχιστες εξαιρέσεις, με πλέον χαρακτηριστική την ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου στις 14 Νοεμβρίου του 1995, με ελάχιστες λοιπόν εξαιρέσεις, η ελληνική πολιτική τάξη δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της έναντι της ιστορίας.
2: Είναι μαζί μου στο στούντιο ξανά ο Σωτήρης Μεταξάς, που είχε την ευκαιρία, Σωτήρη, να μιλήσεις, να συνομιλήσεις το μεσημέρι με τον κύριο Σιγκελάκη, ο οποίος βάζει το θέμα προφανώς επιτακτικά και σωστά, φέρνει ως παράδειγμα το τι συμβαίνει με την Πολωνία και μάλιστα μιλά για αυτή τη ρογμή, το είπε πολύ χαρακτηριστικά νομίζω, στο γερμανικό τείχος. Εγώ βέβαια για την ιστορία ως οφείλω να θυμίσω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες, το Μάρτιο του 26 έβαλε το θέμα σε επίσκεψή του στη Γερμανία, χωρίς βέβαια να έχει προχωρήσει κάτι.
1: Κοίταξε, ανέκαθεν, οι επαιτειακές εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάννου ήταν μια ευκαιρία για να επανέλθει η συζήτηση, να ανοίξει ξανά η ατζέντα της διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων από την πλευρά της Ελλάδας. Ξέρεις, αυτή η 83η επέτειος έχει και μια ξεχωριστή σημειολογία, μια σημειολογία που υπάγεται από τις παρουσίες, πρώτα απ' όλα προφανώς του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα της χώρας, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, αλλά και του Πολωνού Ευρωβουλευτή, του Αρκάντιους Μούλαρτσικ. Είναι ο βασικός εκφραστής και χαρακτηρίζεται ως ο αρχιτέκτονας της διεκδίκησης από την πλευρά της Πολωνίας και είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σιγκελάκης ότι ήταν αυτός που κατάφερε να δημιουργήσει μια ρογμή στο τείχος της αδιαλαξίας της Γερμανίας, στο θέμα των επανορθώσεων ως προς τις διεκδικήσεις της Πολωνίας. Θέμα πολιτικής γενναιότητας θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης, θυμίζοντας ότι η τελευταία έτσι οργανωμένη, σοβαρή διπλωματική προσπάθεια πάει πίσω δεκαετίες, αναφερόμενη στην ρηματική διακοίνωση του 1995, αν θυμάμαι καλά, κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα με την πορεία της ειρήνης στον τόπο του μαρτυρίου, στον τόπο της εκτέλεσης, και θα κορυφωθούν την προσεχή Κυριακή.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Ξεχωριστή είναι η φετινή έναρξη της σχολικής χρονιάς, κυρίες και κύριοι, για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσπιτίου, καθώς ο καθιερωμένος αγιασμός πραγματοποιήθηκε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, όπου παράλληλα τελέστηκαν και τα εγγένεια του νέου σχολικού συγκροτήματος. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 7 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικοχημίας και πληροφορικής, βιβλιοθήκη και ιατρείο, ενώ ο αύριος χώρος διαθέτει γήπεδο μπάσκετ και χώρους πρασίνου.
3: Ξεχωριστή είναι η φετινή έναρξη της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσπιτίου, καθώς ο καθιερωμένος αγιασμός πραγματοποιήθηκε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, όπου παράλληλα τελέστηκαν και τα εγγένεια του νέου σχολικού συγκροτήματος. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορείς της περιοχής, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Δημοτικό Σχολείο Ρουσοσπιτίου.
4: Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και στα παιδιά καλή σχολική χρονιά και να πω ότι με αφορμή και την παρουσία μας εδώ στο Ρουσοσπίτι ότι η πολιτεία σε συνεργασία και με τον Δήμο, συνολικά με όλους τους Δήμους του νομού, έχει κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε νέα σχολεία, αναβαθμισμένα σχολεία. Στο Ρουσοσπίτι βλέπουμε ίσως το πιο σύγχρονο σχολείο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο νομού Ρεθύμνης, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχαμε τη δυνατότητα και προηγουμένως να πάμε και σε σχολεία όπως το 4ο Γυμνάσιο, όπου ήταν στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιαννάκου, και αυτό είναι μια υποχρέωση της πολιτείας προς την μαθητική κοινότητα.
5: Σήμερα μια μεγάλη μέρα. εγενιάζουμε ακόμα ένα σχολείο.

0: Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτό το εξαιρετικό χωριό, σε ένα περίοπτο οικόπεδο. Εδώ πραγματικά ανοίγει ο νους του ανθρώπου και ήταν μια οφειλόμενη υποχρέωση προς τοπική κοινωνία που πολλά χρόνια τώρα ζούσε με την αγωνία και την προσδοκία να γίνει αυτό το σχολείο. Ένα σχολείο που είχε πάρα πολλά θέματα τα οποία ξεπεράστηκαν.
1: Με ιδιαίτερη χαρά για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά σε ένα νέο κτίριο. Ένα κτίριο το οποίο δεν έχει τίποτα να του λείψει από τον εξοπλισμό που χρειάζεται και από τις υποδομές που χρειάζεται να έχει ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που όλες οι υπηρεσίες συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο για να έχουμε αυτό το σχολείο σήμερα εδώ πέρα. Και τα παιδιά σίγουρα, αυτά τα 70 παιδιά που έχει το σχολείο, θα είναι και αυτά χαρούμενα, γιατί ξέρουμε ότι οπωσδήποτε μια νέα αρχή σε ένα νέο σχολείο θα τους δίνει τη δυνατότητα πιο δημιουργικά και με μεγαλύτερη φαντασία την πρόοδος τους να είναι καλύτερη.
2: Το νέο σχολείο αποτελεί ένα σύγχρονο και πλήρως οργανωμένο εκπαιδευτικό συγκρότημα. Αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 4.350 τετραγωνικών μέτρων, ενώ οι κτηριακές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν συνολικά σχεδόν 2.700 τετραγωνικά μέτρα και εκτείνονται σε ισόγειο, όροφο και υπόγειο.
3: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι φέτος που ξεκινάμε τη χρονιά με τα γένεια αυτού του υπερσύγχρονου νέου σχολείου προς το σπίτι Δεθύμνου. Ήταν κάτι που η τοπική κοινότητα το ήθελε πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 3,5 χρόνια το βλέπουν να φτιάχνεται και επιτέλους το βλέπουν να παραδίδεται κιόλας. Σήμερα λοιπόν είμαστε χαρούμενοι γιατί θα κόψουμε την κορδέλα και θα μπουν τα παιδιά σε ένα υπερσύγχρονο σχολείο. Θέλω να πω ότι τα σχολεία στο Έθνο είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερα με το πρόγραμμα Αργέτα Γιαννάκου, τα τρία σχολεία που αναβαθμίστηκαν, έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά. Και μαζί με αυτό είμαστε πιο έτοιμοι ίσως από ποτέ για να δεχτούμε τη νέα σχολική χρονιά.
4: Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι σήμερα που βρισκόμαστε εδώ. Γιατί ενώ η τάση της εποχής είναι να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια, εμείς σήμερα εγκαινιάζουμε ένα. Όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας και αγώνων πολύ μεγάλου, πολύ κόσμου από την τοπική κοινωνία, τους προέδρους, τους κατοίκους, τους εκπαιδευτικούς, το Δήμο, το Δήμαρχο. Μέχρι να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και σήμερα εγκαινιάζουμε το σχολείο μας.
2: Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν 7 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικοχημίας και πληροφορικής, βιβλιοθήκη, ιατρείο, χώρους για εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων, η οποία διαθέτει σκηνή και κερκίδες.
5: Μετά από πολλά χρόνια, ένα όνειρο για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς του Ρεσιπιτίου, ένα πανέμορφο καινούριο σχολείο. Ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μου όσους βοήθησαν να γίνει αυτό το σχολείο μια πραγματικότητα. Είμαστε πάνω από 70 και περιμένουμε και άλλα παιδιά, γιατί το σχολείο μας είναι ένα φανταστικό σχολείο με φανταστικούς εκπαιδευτικούς. Έχουμε μεγάλη δυναμική, μπορεί να φτάσουμε και τα 100.
6: Με χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας υποδέχτηκαν αστυνομικοί της τροχίας Χανίων έξω από σχολεία τους μαθητές που επέστρεψαν σε σχολικές αίθουσες για τη νέα σχολική χρονιά. Οι αστυνομικοί διενύμαν χρήσιμο έντυπο υλικό που ενημέρωνε τα παιδιά για την ασφαλή μετακίνησή τους, εφιστώντας την προσοχή στους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, με έμφαση στη διέλευση των δρόμων και την χρήση των διαβάσεων.
7: Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε να υλοποιήσει η τροχία Χανίων με αφορμή το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς. Τελέχη της τροχίας βρέθηκαν κοντά στα παιδιά, μεταφέροντας χρήσιμα μηνύματα και συμβουλές για την ασφαλή μετακίνησή τους. Οι μαθητές παρέλαβαν ενημερωτικά φυλάδια με βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, ενώ το ένστολο προσωπικό της τροχίας τους μίλησε με απλό και κατανοητό τρόπο για το πώς πρέπει να κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους.
8: Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να ευχηθώ στους καθηγητές, στους δασκάλους, στους μαθητές, στους γονείς, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Η σημερινή δράση της τροχίας αφορά τη διανομή φυλανδίων που έχουν να κάνει με ενημερωτικό υλικό για την σχολική χρονιά και πώς μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν ασφαλές στους δρόμους.
7: Η παρουσία της τροχίας στα σχολεία των Χανίων είχε σκοπό να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης με την κυκλοφοριακή αγωγή, να αποτελεί ένα μάθημα που δεν τελειώνει όταν χτυπήσει το κουδούνι.
8: Αυτές τις μέρες η ταχύτητα η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη, οπότε οι γονείς θα πρέπει να έχουν χαμηλές ταχύτητες, να σέβονται τις διαβάσεις των πεζών, ειδικά έξω από τα σχολεία, γιατί τα παιδιά μας είναι απρόβλεπτα.
7: Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.
8: Εμείς, σαν τροχιά Χανίων, θα είμαστε καθημερινά στους δρόμους, ειδικά

0: έξω από τα σχολεία θα γίνονται συστηματικοί έλεγχοι. Θέλουμε και αυτή η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και να γυρίζουμε όλοι ασφαλείς στο σπίτι μας. Από μας, Ατροχία Χανίων, καλή και ασφαλή δημιουργική σχολική χρονιά.
1: Μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και κοινωνική προσφορά έζησε το Ρέθινο, καθώς η πλατεία Μικρασιατών πλημμύρισε από κόσμο για την 33η βραδιά αγάπης. Φορείς και πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία που διοργανώνεται με τη φροντίδα και τη στήριξη του ομίλου Greek Hotel σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγάπη.
2: Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε το Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών, όπου πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου Αγάπη με τη στήριξη του ομίλου Greek Hotel. Η εκδήλωση αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια σημαντική συνάντηση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας με συνοδοιπόρους στον ομίλο Greek Hotel, το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρή αγάπη και με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων του Ρεθύμνου.
3: Στην πλατεία Μικρασιατών, στο κέντρο του Ρεθύμνου, για 33η χρονιά είμαστε εδώ, υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου Αγάπη για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η βραδιά με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, των μικρών φίλων, όπου, όπως είπαμε, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε να τα λέμε, είναι πλέον ενήλικοι μετά από 33 χρόνια, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο εκάστατος Σεβασμιότατος, δεν έχουν χάσει ποτέ την παιδικότητά τους.
4: Σας μεταφέρω το φετινό μήνυμα του παππού μου για το Σύλλογο Αγάπη, που εδώ και δεκαετίες είναι τριαντάφυλλος στην καρδιά του. Σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 90 μου χρόνια και η αγάπη για τον τόπο μου, το Ρέθυμνο, μου δίνει δύναμη για να προσφέρω στους συντοπίτες μου. Χαιρετίζω το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Ρεθυμνιώτες και χαρακτηρίζει την Greek Hotel.
5: Πραγματικά η πλατεία Μικρασιατών για μια ακόμη φορά γεμίζει αγάπη για την αγάπη. Και θέλω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγάπη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον όμιλο της Greek Hotel και στο Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, διότι σταθερά και αδιάπτωτα 33 χρόνια τώρα συνεχίζουν να στηρίζουν με αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον τόπο μας το έργο του Συλλόγου Αγάπη και να στηρίζουν τα παιδιά τους ωφελουμένους, που δεν θα παύσουμε να τα αποκαλούμε πάντοτε τα παιδιά της αγάπης.
2: Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η πλατεία γέμισε με παιδικά χαμόγελα και δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του συλλόγου.
6: Τριαντατρία χρόνια λοιπόν συνεχής παρουσίας του ομίλου Greek Hotel και του Ιδρύματος Νίκου Δασκαλαντονάκη στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση του τόπου μας, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου Αγάπη, του πρώτου μεγάλου συλλόγου του νομού μας για τα άτομα με αναπηρία και του μοναδικού που μέχρι και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο όπου εκεί εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, ζουν και προχωρούν τη ζωή τους ενήλικα άτομα με αναπηρία.
7: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη το να εκπροσωπήσω όλες εκείνες τις κυρίες οι οποίες με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο δημιουργήσαν τη φωλιά του Συλλόγου Αγάπη, αλλά να ευχαριστήσω και τις σημερινές κυρίες οι οποίες κάθε μέρα, όποτε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο Αγάπη.
3: Πραγματικά μας συγκινούν κάθε χρόνο οι Ρεθυμνιώτες, γιατί ο καθένας από το υστέρημά του βλέπει ότι η προτεραιότητα είναι η συμμετοχή τους και η παρουσία τους, γιατί όλα τα έσοδα, η βραδιά αυτή η φιλανθρωπική της Greek Hotel που γίνεται μαζί με το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Greek Hotel στο Ρέθυμνο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
2: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Αγάπη.

0: στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους δίδυμους πύργους, με τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στα 2.983 θύματα να διαρκούν όλη την ημέρα. Χθες βράδυ, ένα εντυπωσιακό αλλά και ταυτόχρονα συγκινητικό drone show φώτισε τον ουρανό πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Σχεδόν 3.000 αμερικανικές σημαίες απλώνονται στον καζόν του Πανεπιστημίου Pepperdine στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό μνήμης για την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την ετήσια εκδήλωση Wave of Flags, κατά την οποία κάθε σημαία συμβολίζει ένα από τα 2.997 θύματα που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Επισκέπτες περπατούν ανάμεσα στις ατελείωτες σειρές σημαίων που ανεμίζουν στον αέρα, ενώ σε ορισμένους ιστούς έχουν τοποθετηθεί μηνύματα και αφιερώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Κάρτες με τη φράση We Remember βρίσκονται ανάμεσα στις σημαίες, υπενθυμίζοντας πως 25 χρόνια μετά η μνήμη παραμένει ζωντανή. Σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να αφήσουν τα δικά τους μηνύματα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη ζωή και τη μνήμη των θυμάτων. Ένα συμβολικό κύμα σημαίων που κάθε χρόνο μετατρέπει τον χώρο του Πανεπιστημίου σε ένα τόπο συλλογική μνήμης και τιμής.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με τον Τάσο Χατζή Γιωάννη να παίρνει μέρος στην τελευταία προπόνηση του Όφη, ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Τάσο Χατζή Γιωβάνη, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Συλλόγου να συμμετέχει στο πρόγραμμα προπόνησης που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό το απόγευμα του Σαββάτου.
3: Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Όφη. Μιλούσαμε εδώ και κάποιες μέρες όταν έμαθα το ενδιαφέρον. Δεν το σκέφτηκα πολύ, πήρα την απόφαση μου κατευθείαν και όλα κύλησαν γρήγορα ώστε να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του Όφη και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
1: Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και κατοχής μπάλας, με τους Άρωνη Σέγκα και Χρήστο Σιέλη να συμμετέχουν σε μέρος της προπόνησης. Ο Νίκος Μαρινάκης συνέχισε ατομικό πρόγραμμα. Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τους εξής 25 ποδοσφαιριστές: Χρήστο Γεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλη, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Κοστούλα, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουργιάκη, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο,

0: Κανελόπουλο, Φούντα, Χατζηγιοβάνι, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκη, Ισέκα και Κόντρο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 1,07% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.726,49 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 324,46 εκατομμύρια ευρώ, 66 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στην

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
0: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της Κίνης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της Κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό

0: με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
2: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα. Και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν. Διότι, αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω 1.
3: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνα το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι. Να πάω στο κοριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
0: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
3: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
0: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος από τον Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
6: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και τούτες κατευθείαν.

0: 150 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία. Βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό. Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
3: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
5: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μπιτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
3: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις.

0: δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας.
1: Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμενα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα.
0: Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
2: Έχει έρθει η πρέσβης μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
3: Και τώρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ανάρθουν.
4: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
5: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις, τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
5: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς Η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026. Αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος Κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors.

0: Τι θα ανοίξει τηλεόραση προφανώς ή όχι. Ή θα κλείσει τα πάντα.
1: Είναι δύσκολα, δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο μου διάλογο. Όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα μουντιάλ. Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω.
0: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα και γενικά, σε γενικές γραμμές ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα του είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετρούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο, νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό. Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά. Ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το Talk of the Town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό.
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουνα πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
0: Νομίζω αυτό είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
0: Που ήταν από εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι έχω αυτές τις αναμνήσεις.
0: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φαβορή. Το αγοράζεις αυτό?
1: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες μέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
0: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
1: Νομίζω.
0: Να πούμε και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
1: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
0: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταρίκα, έχει παίξει ρόλο ένας συνάδελφος.
1: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
0: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια τον κάνει να νιώθει

0: ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό.
1: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν είναι

0: είμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον κοινωνικό σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, ή... και δεν αναφέρω μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς γνωστές σου.
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League, αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on a mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χώριο και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Αλλά παίζει ρόλο εδώ. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν να παίζουν παρά να
0: προπονούν.
1: Εννοείται.
0: Οπότε δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά? Βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σεντερφόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πεις σεντερφόρ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά ποιο εγγύρισε, ποιο σου άλλαξε τη ζωή,

0: Ο προπονητής που είχα στον Αετό Κορυδαλλού.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσει κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχε τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, γιατί είχες κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά, σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτηκες?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό. Κάτι... Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο. Μου άρεσε αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσες που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά, σιγά σιγά, μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιος είναι κορυφή?
0: Στρατοφυλακή.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει, από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίλιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα, η οποία εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξώδοι μου αρέσουν πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, άμα μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον Αετό έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Εσύ, ο Αετός έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Αετό Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι γι' λες. Μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορυδαλλιωτικά.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω. Εγώ...
1: Και μετά παίξαμε την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μα
0: πει. Την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά που ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο για μετά. Πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά. Μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη. Αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω. Σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή δεν...
1: Σε σκλήριν όμως ή σε ατσάλωση ή αμφισβήτηση.
0: Ναι,
1: δηλαδή το λες, αν είναι έτσι και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοδοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα. Και τους
0: καταδιώκεις. Σίγουρα, εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία, δηλαδή ναι. Γιατί όσο

0: παλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα, όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το.
1: Ναι, πρέπει να ζήσω με αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος κατά διόκη. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι.
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: έχουμε τη φάση, ναι, Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο. Το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο. Ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει. Και ακόμα και ας μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, να απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το. Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ. Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω? Έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω? Θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.

0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο.
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφι έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφι δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
0: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβι που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφι. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
0: Είναι, πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
1: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
0: Παραγωνιστήκατε.
1: Ναι, ναι.
0: Αθηνά.
1: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
0: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα πολύ. Προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα όταν έφυγες και λες. Κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ήταν έντονο μήνυμα.
1: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
0: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο.
1: Ναι.
0: Κοιμόσουν το ένα βράδυ παίξει του Όφη. Ξυπνούσε, παίξει τη Λάτσο.
1: Ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώ φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ, δεν είναι μόνο η ομάδα.
0: Είχε διέστηση, περίμενε ότι. Όχι. Προφανώ εσύ άνοιξε διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι 2 χρόνια, 3, αφού του έφυγε, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και Πελούχος, θα έβγαινε 5ο, θα έπαιζε στο group των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ κάπου και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
0: όχι,
1: αλλά δεν
0: το. Επειδή το
1: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο, συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε. Συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
0: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
1: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με το

0: με τον ΠΑΟΚ, τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις στον Όφιο Δανικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του πες πάμε στη Λάτσιο?
0: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τέλος, όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Και εγώ του λέω τρελό, είσαι και Λάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, ήταν για μένα, ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουν πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως, για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους. Αλλά έχουν.
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτούς που κάνανε υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι η σχολή τους, δηλαδή, είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα, δηλαδή, οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο, για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
0: Ναι, εμένα με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου? Που λες, αν ήξερα να με καταπιεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς. Ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύς χώρος για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνεις στην Bournemouth?
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω. Δεν μπορώ να την απαντήσω.
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία 3 χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του Όφη δηλαδή.
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από το πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
0: Όσον αφορά τι όμως?
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχε στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον αετό κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φόρ το μονοφυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπολείπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπει ο τερματοφύλακας πρέπει με 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου, αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικό, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιο είναι βασικό, αλλά. Είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους παίκτες.
0: Ναι, δυστυχώς είναι.
1: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για, για να τον αλλάξεις.
0: Δυστυχώς είναι λίγο αυτό το κομμάτι, είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
0: Έχει.
1: Όλοι τρέλα. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα 3 χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερματοφυλάκες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφυλάκες.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
1: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε, όταν κυνηγάς κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα?
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις, τι θα του πήγαινες? Ποιο είναι το μάτσο έτσι που λες ότι...
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφη, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφη τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεκρούσεις.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφη?
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω, που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό κι αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακας, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
0: Δεν μπήκες ξέρω.
1: Ποτέ σε αυτό το...
0: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι... Βέβαια, τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, που δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι
1: εννοείται. Δεν πήρε την ακρίβεια παντού, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Ναι, ναι. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το. Πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι,
0: για
1: να κεντρινήσουμε. Εντάξει,
0: ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλό είναι. Οπότε, δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε ραντεβού. Την ερχόμενη Πέμπτη να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με χαμόγελα και συγκίνηση πλημμύρισαν σήμερα οι σχολικές αυλές. Στο Ηράκλειο βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δεσμεύτηκε ότι τα κενά στο Ηράκλειο θα έχουν καλυφθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μπαράζ επαφών του Νίκου Ανδρουλάκη εν ώψη της ομιλίας στο Βελίδιο. Οραματική η ομιλία, ρεαλιστικό και κοστολογημένο το πρόγραμμά μας, λέει Χαριλάου Τρικούπη. Το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ψηφιακά ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας φέρνουν ανατροπές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κακογηματική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου, λένε οι ιατροδικαστές. Μνήμες από τον Μαύρο Σεπτέμβρη του 1943 ξυπνούν στη Βιάνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι φετινές εκδηλώσεις. Ανοιχτό το θέμα των αποζημιώσεων, λέει ο Αριστομένης Σιγκελάκης. Με ευχές και συμβουλές για την οδική ασφάλεια, ο αγιασμός σε σχολεία των Χανίων. Στελέχη της τροχέας μίλησαν στα παιδιά για την κυκλοφοριακή αγωγή και μοίρασαν φυλάδια. Στο Ηράκλειο βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της πόλης και της ενδοχώρας με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός παρέστησε τον καθιερωμένο αγιασμό στα δημόσια ανάσια σχολεία που λειτουργούν φέτος για πρώτη φορά. Ενώ σε δηλώσεις της δεσμεύτηκε ότι με τη δεύτερη φάση διορισμών αναπληρωτών θα καλυφθεί το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών κενών στο Ηράκλειο. Μάλιστα, κάλεσε τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να συμμετέχουν στη διαβούλευση για το νέο σχόλιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θέλουμε λύσεις που να βγαίνουν μόνο από το γραφείο ενός υπουργού.
1: Στο Ηράκλειο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός Παιδείας βρέθηκε στον αγιασμό του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για το 2026. Η Υπουργός συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και τους ευχήθηκε για τη νέα σχολική χρονιά.
2: Γιατί είμαστε εδώ, παιδιά? Γιατί είδατε ότι είναι ένας καινούριος χώρος, ένας χώρος που έχει βαφτεί. Έχετε το ωραίο γηπεδάκι σας για το μπάσκετ, είναι καινούργιες οι τουαλέτες και ξέρω και τους γονείς πόσο σημαντικό είναι και τους συναδέλφους να είναι πραγματικά ανανεωμένες, καθαρές, περιποιημένες όλοι οι χώροι υγιεινής. Και βέβαια, πολύ σημαντική η δουλειά που έγινε για τη μόνωση, γιατί ξέρετε ότι αν δεν υπάρχει μόνωση, ό,τι και να γίνει μπορεί να το διαλύσουμε οποιαδήποτε στιγμή λόγω των καιρικών συνθήκων. Από την άλλη, παιδιά, η μεγαλύτερη αξία είναι η αξία της ομάδος. Βλέπετε ότι καθόμαστε όλοι μαζί εδώ και είμαστε μια ομάδα. Είναι εδώ ο Δήμαρχος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε για τα σχολεία.
1: Νωρίτερα, η Υπουργός είχε επισκεφθεί το 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, τα οποία λειτουργούν ως δημόσια ονάσια σχολεία.
3: Εδώ λοιπόν, στα δύο σχολεία, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο στο Ηράκλειο, σε μια περιοχή που τα είχε απόλυτα ανάγκη, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες θα μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, γιατί το Ωνάσιο Ίδρυμα επέλεξε να είναι

0: Εδώ, ένα από τα επόμενα σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν, το γυμνάσιο και το λύκειο. Πάντα πηγαίνουμε σε δευτεροβάθμια στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και μάλιστα με μια πολύ μεγάλη επένδυση που έχει γίνει. Αυτή έρχεται να συνοδεύσει και τα υπόλοιπα σχολεία που λειτουργήσαν πέρσι, τα 12. Φέτος φτάνουμε στα 20. Και αυτό έρχεται πραγματικά να ενισχύσει τη δημόσια δωρεάν παιδεία.
1: Η διαδρομή αυτή υπήρξε μια όμορφη και απαιτητική διαδικασία με σταθερό προσανατολισμό την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Πάντα σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Φέτος το δίκτυο των αστείων σχολείων μεγαλώνει με 8 ακόμα σχολικές μονάδες και φτάνει πλέον τα 20 γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και το δικό σας.
2: Η κυρία Ζαχαράκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα κενά που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου.
0: Εδώ να πω ότι ούτως ή άλλως στο Ηράκλειο έχουμε από το 2019 πάνω από 2.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διοριστεί μόνιμα στο νομό. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 1 τρίτο των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν έχουν διοριστεί από το 2019 και μετά. Προφανώς έχουμε και τις συνταξιοδοτήσεις, αλλά είναι πολύ πάνω από τις συνταξιοδοτήσεις ο ρυθμός των διορισμών. Έγιναν οι πρώτες προσλήψεις 1η Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από πέρσι, και να περιμένουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, δεύτερη φάση επίσης νωρίτερα, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύψει μεγάλο κομμάτι έτσι αναγκών. Θυμίζω ότι πολλές ανάγκες προκύπτουν και ξαφνικά. Πέραν των αντικειμενικών ζητημάτων των πιστώσεων, έχουμε πολλές φορές και κάποιες άδειες που λαμβάνονται, μετακινήσεις. Μειώσαμε τις αποσπάσεις φέτος εκτός σχολείων και συνεχίζουμε μια μάχη, να ξέρετε, να μπορούμε να προβλέπουμε καλύτερα τις ανάγκες μας με το EduPlan και διάφορα άλλα έτσι, εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.
2: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κυρίας Ζαχαράκη, μέλη της ΣΕΛΜΕ Ηρακλείου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας.
3: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς. Να δούμε παρέα έτσι και να συζητήσουμε με αφορμή τα όσα δήλωσε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, σήμερα από το Ηράκλειο. Μια ημέρα σήμερα γιορτινή, με χαμόγελα για τα σχολεία. Παραμένουν οι παθογένειες βέβαια, παραμένουν οι πολλές ανάγκες. Ανέλαβε δεσμεύσεις η Υπουργός. Μένει να δούμε τώρα αν όντως αυτές θα υλοποιηθούν, Σωτήρη.
4: Ναι, και δεσμεύσεις και παρουσίασε και κάποια στοιχεία για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών από το 19, για την πρώτη φάση των αναπληρωτών που όντως έγινε νωρίτερα από άλλες χρονιές. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια λέει ότι χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες κενά σε ολόκληρη τη χώρα, με εκατοντάδες στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια του Ηρακλείου. Mm-hmm. Και είναι, αν θέλει, στη σφαίρα του ανεξήγητου το γεγονός. Δεν είναι ένα φαινόμενο του.
3: Όχι,
4: το
3: βέβαια.
4: Εντοπίζουμε εφέτος, το καταγράφουμε εφέτος. Είναι μια διαχρονική παθογένεια. Mm-hmm. Το πώς γίνεται δηλαδή κάθε Σεπτέμβρη να συζητάμε για τους αναπληρωτές που ήρθαν και δεν αρκούν και ότι απαιτείται μία δεύτερη φάση και μετά τη δεύτερη φάση ακόμα θα συζητάμε για τις ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν από μία τρίτη φάση. Όντως έγιναν νωρίτερα.
3: Πέρυσι βέβαια ήταν μια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά σε σχέση με τους διορισμούς των αναπληρωτών και αυτές τις τρεις φάσεις που περιέγραψε νωρίτερα. Οπότε, ναι, φέτος έγιναν νωρίτερα. Παρόλα αυτά, μένουν κενά. Δηλαδή, ανοίγουν σχολεία χωρίς παράλληλη στήριξη, χωρίς εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, με σημαντικά κενά δηλαδή.
4: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Θυμάμαι, για παράδειγμα, πριν από χρόνια, το ρεπορτάζ που καταγράφαμε είναι τα σχολεία που δεν θα ανοίξουν επειδή δεν είχαν δάσκαλο, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές.
3: Δεν έπαιρναν βιβλία παρά μόνο στις 15 του Οκτώβρη.
4: Σωστό. Έτσι. Αλλά ξέρεις, αρκούν αυτά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μέχρι εδώ? Νομίζω πως όχι. Να κατανοήσουμε μόνο την αγωνία των αναπληρωτών που θα ειδοποιηθούν τέλος του Σεπτέμβρη για να μετακομίσουν, να αναζητήσουν στέγη, να φτιάξουν μία άλλη ζωή για το υπόλοιπο της χρονιάς. Mm-hmm. Ακόμη δεν έχει απαντηθεί πλήρως το γιατί αυτή η διαδικασία, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη φάση των αναπληρωτών δεν γίνεται, ξέρω εγώ, 15 Ιουλίου, 15 Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη, ώστε όταν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, τα πάντα να είναι έτοιμα για να λειτουργήσουν σωστά.
3: Έτσι είναι. Και παρόλη την πρόοδο και σωστά το επεσήμανες που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, εχθρός του καλού προφανώς είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε το πρώτο κουδούνι και στις σχολικές μονάδες στα Χανιά. Με τον Δήμαρχο της πόλης να εύχεται καλή και επικοδομητική χρονιά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Πάντως και στα Χανιά, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, τα κενά αγγίζουν τα 600. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στη Γάβδο δε, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, δεν θα λειτουργήσουν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει και το οριστικό κλείσιμο του σχολείου.
2: Με χαμόγελα, συγκίνηση και τις πρώτες ευχές για μια δημιουργική σχολική χρονιά γέμισαν το πρωί της Παρασκευής οι σχολικές αυλές στα Χανιά. Στις 8.30 το πρωί, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης βρέθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός.
5: Η μεγαλύτερη επένδυση, η πιο ουσιαστική επένδυση που μπορεί να κάνει ένας Δήμος είναι στη νέα γενιά, στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές. Και αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια, έχοντας δαπανίσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ στην αναβάθμιση των σχολείων μας. Σήμερα ανοίγουμε τους αγιασμούς εδώ, στο 1ο Δημοτικό και 1ο Νηπιαγωγείο, στο οποίο ολοκληρώσαμε το σύνολο των παρεμβάσεων σε ολόκληρο το σωτηριακό συγκρότημα. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ ήρθαν και αναβάθμισαν οριστικά και για τα πολλά επόμενα χρόνια τις υποδομές του ιστορικού αυτού σχολείου.
6: Πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, οι αυλές γεμίζουν, τα παιδιά γεμίζουν τον τόπο μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Η περιφέρεια Κρήτης, πέρα από την αρμοδιότητά της που είναι οι μεταφορές, στο επίπεδο της Κρήτης ενισχύει τόσο τους εκπαιδευτικούς στα σεμινάρια και στην υποστήριξη που χρειάζονται, όσο και τους μαθητές σε εκδόσεις και σε άλλα τα οποία κάνουν σε επίπεδο δραστηριοτήτων των σχολείων. Η ματιά μας είναι πάνω στα παιδιά. Τα παιδιά είναι η ψυχή του κόσμου. Στηρίζοντας την εκπαίδευση, προχωράμε στο μέλλον. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Καλή δύναμη σε γονείς και εκπαιδευτικούς και την ευχή μας στα παιδιά μας.
7: Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους. Καλή δύναμη, με υγεία, πολλά χαμόγελα, με καλή διάθεση, με ανοιχτά μυαλά στα παιδιά τα οποία έχουν σήμερα και φέτος ένα νέο ξεκίνημα στα πορτάκια, όπου μπαίνουν σε ένα νέο βήμα της ζωής τους. Στα υπόλοιπα παιδιά, καλή συνέχεια και καλή επιστροφή. Νομίζω ότι φέτος έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια από το Υπουργείο, από το ξεκίνημα, ώστε τα σχολεία, έκανα πρόσφατα μια επίσκεψη στην Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας, να είναι όσο πιο έτοιμα γίνεται. Από πλευράς μας θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.
2: Η αυλή του σχολείου γέμισε ξανά με παιδικές φωνές, χαμόγελα και ευχές, καθώς οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν ξανά τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, ενώ για τα παιδιά που περνούν για πρώτη φορά το κατόπλι του σχολείου, η ημέρα είχε έναν ξεχωριστό συμβολισμό.
8: Είμαι πολύ χαρούμενη ότι το σχολείο άνοιξε. Ο γιος μου το περίμενε πολλές εβδομάδες, με ρώτησε πότε θα πάω στο σχολείο. Και σήμερα είμαστε όλοι εδώ, είμαστε χαρούμενοι και ελπίζω να περάσει καλά και όλα θα πάει καλά. Καλή αρχή για όλοι.
9: Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους δασκάλους, να έχουν υγεία, να έχουν υπομονή να αντέξουν τα παιδιά. Εύχομαι ακόμα να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στις εργασίες που γίνανε για το σχολείο, γιατί ήταν απαραίτητες. Οπότε και πάλι καλή χρονιά, με υγεία και να είμαστε όλοι καλά.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πραγματοποιεί τις προηγούμενες ημέρες μπαράζ επαφών και συναντήσεων με παραγωγικούς, επιστημονικούς και οικονομικούς φορείς. Στη Χαριλάου Τρικούπη λένε με νόημα ότι η ομιλία του Προέδρου θα είναι οραματική και το πρόγραμμα που θα ξεδιπλώσει το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Βέβαια, πρέπει να θεωρείται πάντως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο από το Βελίδι όσο και στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου την Κυριακή θα ανεβάσει για ακόμα μια φορά τους τόνους της αντιπαράθεσης τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά την παραμονή του στη συμπρωτεύουσα πραγματοποιεί επαφές με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, εστιάζοντας στα ζητήματα της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής. Η παρουσία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις κεντρικές του παρεμβάσεις στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
11: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ

0: ηλιοδοσίας μέτρων που αφορούν μόνο τα focus group για τις δημοσκοπήσεις, νομίζω είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και ένα όραμα. Πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα? Θέλουμε ένα βιώσιμο τουρισμό? Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία?
1: Με την έκθεση της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά προαναγγέλλεται μια μακρά προεκλογική περίοδο, στην οποία όμως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πανέτοιμο τόσο σε διάταξη μάχης όσο και σε προγραμματικό επίπεδο. Όλα τα στελέχη όλο αυτό το διάστημα, όπως θα έχετε διαπιστώσει, κάνουν ενημέρωση στον κόσμο σχετικά με το πρόγραμμά μας, με τις θέσεις μας. Αύριο ο πρόεδρός μας θα αναλύσει το πρόγραμμα προκειμένου να γίνει κατανοητό, γιατί ο τόπος μας έχει ανάγκη αυτό το όραμα της πολιτικής αλλαγής.
2: Να περιμένουμε ένα σύγχρονο, συνεκτικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι πλήρως κοστολογημένο και ουσιαστικά θα δίνει το όραμα της χώρας μας με ΠΑΣΟΚ. Ένα μέλλον το οποίο πρόκειται να φέρει κοινωνική εξισορρόπηση, κοινωνική ευημερία, ευημερία με κοινωνικό πρόσημο, ένα πρόγραμμα το οποίο θα χτυπάει τα ολιγοπόλια και επιτέλους θα θέτει στον πυρήνα της πολιτικής τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη μεσαία τάξη, τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
3: Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζεται ότι η φετινή ΔΕΘ θα αποτελεί κομβικό ορόσημο. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος με ορίζοντα το 2030, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνησιμότητα και προβάλλοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Ένα όραμα το οποίο θα απαντά σε ένα ερώτημα βασικό για το πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια χώρα ευημερίας για όλους και όχι μόνο για λίγους, και για το πώς θα δημιουργήσουμε ένα κράτος το οποίο να μπορεί να προστατεύει κάθε πολίτη, να λειτουργεί με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με αποτελεσματικότητα και να απονέμει αξιοπρέπεια σε όλους τους πολίτες. Αυτά είναι τα πραγματικά διακυβεύματα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται η χώρα.
2: Επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και θα με μεγάλη ευρύτητα θα προσπαθήσει να εκφράσει το σύνολο των πολιτών, οι οποίοι δυστυχώς στενάζουν από την καθημερινότητα όπως έχει διαμορφωθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Απότερο σκοπός του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να πείσει για την ετοιμότητα του κόμματός του σε περίπτωση που λάβει εντολή, μέσα από ένα σχέδιο που συνδυάζει την ταχεία ρεαλιστική υλοποίηση και τα μακροπρόθεσμα οραματικά στοιχεία.
1: Και οφείλω να πω κάτι, ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται την τελευταία εβδομάδα, ότι πριν από όλους έτοιμοι είναι οι δημοσκόποι, οι οποίοι ρωτούν την τελευταία εβδομάδα να αξιολογήσουν οι πολίτες την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, όντας αυτή η ομιλία να μην έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι πραγματικά όλα τα έχουν έτοιμα, ακόμα και τις απαντήσεις φαίνεται ότι έχουν προετοιμαστεί πριν ακόμα γίνουν τα γεγονότα. Εμείς θα κριθούμε όμως όχι από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες προβλέπουν το μέλλον με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, θα κριθούμε από τις προτάσεις μας, από το σχέδιό μας και από την εμπιστοσύνη των πολιτών.
2: Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, όμως η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη δύναμη αναξιοπιστίας, η οποία επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο λογιστήριο. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για κάτι τέτοιο και ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι μόλις ένα δις.
4: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι δίπλα μου στο στούντιο για το σχολιασμό, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, της πολιτικής επικαιρότητας. Εστιασμένη αυτή την ώρα η κουβέντα μας και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, θυμίζω αύριο το βράδυ στις 8 στο Βελίδιο, το μεσημεράκι, πρωί, αργά πρωί της Κυριακής, η συνέντευξη τύπου. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Είμαστε στην τελική ευθεία, τουλάχιστον όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του έχουν, νομίζω, τη μοναδική ευκαιρία να ξεδιπλώσουν ένα πρόγραμμα το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα, νομίζω τουλάχιστον με σοβαρότητα, ανέλυαν επιμέρους. Τώρα θα έχουμε ένα συνολικό, αν θες, πακέτο, έτσι γίνεται στη ΔΕΘ, όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός, όπως έκαναν και οι υπόλοιποι αρχηγοί, το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάντα μετράει περισσότερο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί όπως και να δεις τα πράγματα, ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις, από οτιδήποτε, είναι ενδυνάμει ένα κόμμα που θέλει έτσι, να κυβερνήσει. Αυτό λοιπόν το λαμβάνουμε πολύ υπόψη μας και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα μετρηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση, υποψιάζομαι ότι περιμένει στη γωνία τον κύριο Αντουλάκη και τον Πασόκ. Mm-hmm. Κλασικά, ξέρεις, θα κάνει αυτή τον παραλληλισμό το ποιος θέλει να γίνει με τα πολύχρωμα ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Και φυσικά νομίζω θα κορυφωθεί η αντιπαράθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα όπου θα αναζητήσουμε άλλα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση έχει το δικό της σχεδιασμό, φαίνεται. Θέλει να αλλάξει πολύ την ατζέντα, κυρίως με τα οικονομικά. Εν όψει των εκλογών του 27, εκλογές οι οποίες είναι ξεκάθαρο πια ότι θα πάμε με την καινούργια χρονιά. Δεν είναι σαφές ακριβώς το πότε θα γίνουν, αν και μάθαμε σήμερα εμέσως mm-hmm. σώτια το πότε δεν θα γίνουν.
4: Σωστά.
5: Δηλαδή δόθηκε πάρα πολύ νωρίς καταρχήν. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το πρόγραμμα των εξετάσεων των Πανελληνίων.
4: Έτσι.
5: Για το 27. Μάλιστα όταν το πρωτοείδα νόμιζα πως ήταν κάτι fake που κυκλοφορούσε. Mm-hmm. Ενώ τα πρώτα δευτερόλεπτα.
4: Δεν θυμάμαι να έχει ξαναδοθεί ποτέ τόσο νωρίς.
5: Τα τελευταία χρόνια σε διαβεβαίω πως δεν έχει δοθεί τόσο νωρίς. Δόθηκε λοιπόν το πρόγραμμα των εξετάσεων. Έχουμε 27-28 Μαΐου την έναρξη. Και αν συνυπολογίσουμε τα όσα θα γίνουν μαζί με τα ειδικά μαθήματα και όλα, πάμε μέχρι τις 24 Ιουνίου. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε βασίμως ότι μέσα στις εξετάσεις δεν θα έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Τώρα, το πιθανότερο σενάριο, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι εκλογές να πάνε αμέσως μετά το Πάσχα. Νομίζω ότι η 9η Μαΐου που έχει μαρκαριστεί εδώ και εβδομάδες είναι το πιο πιθανό. Πάντα βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να πάει. Το επόμενο είναι να εξαντλήσουμε την τετραετία που θα είναι μετά το τέλος του Ιούνιου.
4: Εντάξει, που είναι λίγο δύσκολο το λέω γιατί και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει πει, έτσι έχει βάλει το θέμα της ανάληψης της Προεδρίας από την 1η Ιουλίου. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή, εκτιμώντας ότι η χώρα θα πρέπει να έχει κυβέρνηση όταν αναληφθεί η Προεδρία.
5: Σου θυμίζω απλώς, επειδή κουβεντιάζαμε και με τον κύριο Αβγιανάκη προχτές, ότι παίζει αυτό το σενάριο που λέγαμε ότι θα το βάλει ως δίλημα, mm-hmm. η αντιπολίτευση θα το πει εκβιασμό, η κυβέρνηση θα το βάλει ως υπαρκτό και πραγματικό δίλημα. Δηλαδή ότι τώρα ήρθε η ώρα να επιλέξετε και ποιος θα σας εκπροσωπήσει στην Ευρώπη και ποιος θα είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Οπότε αυτό κάτι μπορεί να τσιμπήσει αυτό.
4: Πάμε να δούμε παρέα Κώστα ακόμη ένα βίντεο και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Γιατί κυρίες και κύριοι, από σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί μια επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό στο Καστελόριζο με αφορμή τις εκδηλώσεις της 83ης Επετείου Απελευθέρωσης του νησιού. Είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία άλλωστε για την ασφάλεια, την ενέργεια και τη στρατηγική αυτονομία της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα πάντως η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων καλά κρατεί με επίκεντρο την οικονομία και κυρίως την καθημερινότητα των πολιτών.
3: Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις οικονομικές προτάσεις και τις εξαγγελίες των κομμάτων από το βήμα της ΔΕΘ. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ διασταυρώνουν τα ξύφη τους με την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης.
6: Απορώ πώς βγήκε και είπε ότι κατά 80% το πρόγραμμα του Τσίπρα ήταν πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Μα είναι πολιτικά αστείο το πρόγραμμα Τσίπρα.
7: Με το θέμα της Ελλάς, είπαμε, στο ρεύμα, στην ενέργεια, στη στέγαση, πράγματι βλέπουμε ότι έχει σε ένα βαθμό αντιγράψει αυτά που λέει εδώ και χρόνια τον Πασόκ. Στο θέμα όμως, κύριε Σιμόπουλε, του νόμου Κατρούγκαλου, του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, συμφωνεί απόλυτα με εσάς. Σταθεριώδη πλεονάσματα.
6: Ναι, αλλά 80% εσείς στην πολιτική. Παραμένει ένα σοβαρό κόμμα το οποίο έχει παρασυρθεί στην τοξικότητα τη αντιπολίτευση.
7: Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, όταν θέλει να κοστολογήσει εκείνο που λέει αντιπολίτευση, το ίδιο πράγμα το κοστολογεί πολύ ακριβά. Όταν το κοστολογεί ίδια για να το κάνει χρόνια μετά ή ένα μέρος του, το κοστολογεί πάρα πολύ φτηνά. Αυτή είναι η πάγια τακτική ακριβώς για να μπορεί να δημιουργεί έναν εκφοβισμό.
8: Αυτό που είναι πραγματικά αστείο και αγγίζει τα επίπεδα της γραφικότητας και κοντεύει να γίνει ανέκδοτο πλέον, είναι οι κοστολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας του δικού μας προγράμματος. Νομίζω ότι έχουν ασχοληθεί περισσότερο τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κοστολογούν το δικό μας πρόγραμμα παρά το δικό τους.
3: Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ από τη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε στην κυβέρνηση αλλά και σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, κάνοντας λόγο για δήθεν αντιπολιτευόμενα κόμματα.
9: Τους ακούμε διαρκώς να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι ο ένας κλέβει του άλλου τις προτάσεις. Γι' αυτό ακούμε δήθεν αντιπολιτευόμενα κόμματα να λένε ότι θα τηρήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες.
4: Σε δύο παράλληλα μέτωπα διεξάγονται οι εξονυχιστικές έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ένα αφορά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και το δεύτερο το εύρος της δραστηριότητας του ιδιωτικού ιατρίου στο Κολωνάκι. Στους δύο γιατρούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση.

0: εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή, παραμένει απροσδιόριστη η αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
1: Μια σειρά από αντιφάσεις στις καταθέσεις τόσο της γιατρού που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη, όσο και του παθολόγου που διατηρούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι, οδήγησαν στη σύλληψή τους με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο.
2: Βλέπεις τη δύναμη από αυτά τα κύτταρα. Εδώ παράγουν αυτές οι δισελίδες, είναι οξυγόνο. Κοίταξε.
1: Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία για 40 με 45 λεπτά. Συμπέρασμα που φαίνεται να καταρρύπτει τον αρχικό ισχυρισμό της γιατρού ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει. Στην ίδια κατάθεση είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 4 το μεσημέρι. Σε βιντεοληπτικό υλικό όμως αποδείχθηκε ότι ο τραγουδίστης έφτασε 3 ώρες νωρίτερα.
2: Αυτό τώρα, όταν μπαίνει στο σώμα, πάει και επιδιορθώνει.
1: Και οι δύο γιατροί φέρεται να υποστηρίζουν ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχαν άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
3: Ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικαιωρικό γραφείο, τη δική μου δικαιωρική εταιρεία.
4: Αυτό το κέντρο λειτουργούσε ως ένα συστεγαζόμενο ιατρείο δύο φυσικών προσώπων παθολογικού ιατρείου. Σε καμία περίπτωση σε αυτήν την ειδικότητα δεν μπορεί να κάνει ιατρική πράξη που σχετίζεται με την πλασμαφαίρεση. Αυτό ήταν παράνομο και κατός προφανώς υπήρχε μέσα στο ιατρείο.
1: Τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσουν από τις αρχές τη διεύρυνση των ερευνών για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κατά τις οποίες έφυγε ο αγαπημένος καλλιτέχνης.
5: Με αυτοψία, με φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του χώρου, την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών για να δούμε με ποιους επικοινώνησαν και τι είπαν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ για να δούμε πώς παρουσίασαν αυτό το περιστατικό αρχικώς στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση έδωσαν στους διασώστες για να δούμε αν έκαναν καλά τη δουλειά τους και αν ενημέρωσαν έτσι όπως έπρεπε.
1: Οι αστυνομικοί θεωρούν πως από την πρώτη στιγμή που ο γιατρός διαπίστωσε την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, θα έπρεπε να φροντίσει να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Ανταυτού τον προέτρεψε να προχωρήσει σε ιατρική πράξη επικίνδυνη για την υγεία του.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου. Εν τω μεταξύ είναι και καταιγιστικές οι εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κώστα.
6: Καταρχήν, να είναι καταιγιστικές διότι έρχονται στο φως απίθανα πράγματα. Έτσι. Αποκαλύπτονται τα όσα συνέβησαν εκείνη την μέρα στο ιατρείο. Κοιτάξτε, τα ζητήματα είναι δύο, έτσι να το ξεχωρίσουμε. Είναι το αστυνομικό κομμάτι της έρευνας, δηλαδή, που αφορά το θάνατο του Μαζονάκη και τα όσα έγιναν στο ιατρείο εκείνη τη μέρα. Mm-hmm. Και το άλλο είναι το επιστημονικό, το κοινωνικό, το ιατρικό, που μας ενδιαφέρει κυρίως γιατί αυτό είναι που δεν πρέπει να ξεχαστεί.
0: Έτσι.
6: Τα άλλα θα τα βρει η δικαιοσύνη, η έρευνα, η προανακριτική και η ανακριτική αρχή. Και για να πούμε καταρχήν και την είδηση, είναι ότι έχουν αποκαλυφθεί τέτοια πράγματα που πραγματικά λες τι του έτυχε του ανθρώπου, με ευθύνη βεβαίως και του ιδίου, για να τα λέμε όλα, να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Φέρουν μεγάλη ευθύνη, φέρουμε όλοι όταν πηγαίνουμε κάπου και δεν ελέγχουμε ποιος είναι ποιος και δυστυχώς πέφτουμε στα χέρια κομπογιανητών. Ας πούμε, αποκαλύφθηκε
0: αυτό
6: ότι...
0: Αυτό ήθελα να μεταφέρεις έτσι, ναι, αν θέλεις, ναι, κάποια, ναι, πράγματα, ναι, να...
6: Αποκαλύφθηκε από την έρευνα που κάνει το ελληνικό FBI, η αστυνομική που είναι πολύ εξειδικευμένη με τους υπολογιστές, ότι όταν υπέστη ανακοπή ο Μαζονάκης, αυτοί έψαχναν μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο ChatGPT να δουν πόσο τον επαναφέρουν. Δηλαδή, και μόνο που τα ακούς, ανατριχιάζεις, έτσι. Δηλαδή, υποτίθεται γιατροί που θα έπρεπε ένα επινιδωτή, να ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Καταρχάς, δηλαδή, να ξέρουν τι θα κάνουν.
6: Ένας πολίτης. Επίσης, προσπάθησαν να διαγράψουν τα στοιχεία σε σχέση με την παρουσία του. Είπαν ψέματα, έπεσαν σε αντιφάσεις για το πότε πήγε ο ταξιτζής. Αυτός λέει ότι πήγε πάρα πολύ νωρίς, εκείνοι είπαν ότι άργησε. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος καταρχήν, έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι... Συγγνώμη που θα το πω το σώμα, τον έφαγαν τον άνθρωπο.
0: Ανακτήθηκε δε, συγγνώμη σε διακόπτω, και μια φωτογραφία από το κινητό της γιατρού. Την είχε διαγράψει δηλαδή και ανακτήθηκε. Και εμφανίζεται ο Γιώργο Μαζονάκη την ώρα που γίνεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και περιμένουμε τώρα να δούμε και πότε είναι τραβηγμένη. Γιατί η ψηφιακή έρευνα πια τα δείχνει όλα αυτά.
6: Δεν χάνεται τίποτα. Ό,τι έχει μπει πια στον ψηφιακό κόσμο, ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοιχνευτεί και αν θες και να ανακτηθεί. Mm-hmm. Αλλά η κυρία αυτή συγκεκριμένη, που τελικά ούτε γυναικολόγος ήταν, δεν έχουμε καταλάβει πώς κυκλοφόρουσε, πήγαινε σε συνέδρια, θα έλεγα ενώπιον αρχών και επιστημόνων και γιατρών και καθηγητών, και διαφήμιζε και αυτή την πλασμαφαίρεση.

0: θύμιζε. Άκουσες και τον δικηγόρο που λέει ότι εμείς το είχαμε δηλώσει. Δηλαδή, στο τέλος θα τρελαθούμε με αυτά που συνέβαιναν. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, το ανακριτικό έργο της δικαιοσύνης, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, θα δείξει, θα λάμψει αλήθεια. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος για την τιμωρία, γιατί ξέρεις, μετά που σβήνουν τα φώτα, μετά που περνάμε σε ένα άλλο θέμα, δεν μπορούμε συνέχεια και εμείς να ασχολούμαστε με την ιστορία της Μαζονάκη, γιατί αύριο το πρωί θα σκάσει ένα άλλο θέμα. Σοβαρό, έτσι. Λοιπόν, μετά υπάρχει ο κίνδυνος να ξεχαστεί και για μένα αυτό είναι το κρίσιμο σώτια. Δηλαδή, να μην αφήσουμε όλους αυτούς, γιατί έβλεπα και το αποκαλυπτικό σήμερα ρεπορτάζ του Κρέτα 24, που έλεγε πόσα τέτοια γραφεία, ιατρία, κέντρα ολιστικών θεραπειών κυκλοφορούν. Τι κάνουν αυτά, ξέρει κάποιος? Δηλαδή, ναι. Είναι απίστευτο. Έχουμε την ευθύνη εμείς, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι μηχανισμοί ελέγχου.
1: Ακριβώς. Μηχανισμοί ελέγχου, καταρχάς, και πώς δίνονται αδειοδοτήσεις. Γιατί
0: αν υπάρχουν αδειοδοτήσεις.
1: Αν υπάρχουν, ναι. Προφανώς, πώς δίνονται αυτές. Γιατί το να υποστηρίζει ο δικηγόρος τώρα των δύο με τόση ένταση ότι τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί και είχαν πάρει άδεια για να τα έχουν. Φαντάζομαι νομικός είναι, κάτι ξέρει, κάπως το έχει δέσει, ναι, για να το λέει και να επιμένει
0: για όλους,
1: τόσο πολύ.
0: Για όλους κρατώ μία επιφύλαξη, μία επισενή που λέμε, διότι ξέρεις, τώρα ακούς πολλές δηλώσεις και κανείς δεν πληρώνει ΦΠΑ. Κάνουν δηλώσεις. Όταν θα φτάσουν να καταθέσουν έγγραφα, στοιχεία, αποδείξεις, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ή όταν θα φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία, γιατί εκεί θα κρυθούν όλα.
1: Σωστό είναι.
0: Τώρα οι συγκεκριμένοι γιατροί, τους λέμε γιατροί γιατί έχουν συνηθίσει. Δεν ξέρουμε τουλάχιστον η κυρία αυτή τι γνώσεις ιατρικές είχε, γιατί μια λένε ότι είχε μυευτική, μια ότι έκανε, ήταν εμέα, ότι ήταν γιατρός, δεν έκανε ειδικότητα, δεν έχουμε καταλάβει. Κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο. Και, δηλαδή, δεν είναι τόσο, ξέρεις, αν αρχίσουμε και δούμε ποινές και τέτοια, το τι θα συμβεί.
1: Είναι μεν κακουργηματική δίωξη, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό όσον αφορά.
0: Εντάξει, κακουργηματικές διώξεις, αλλά έχουμε δει πολλές και πώς θα φτάσουν στο τέλος.
1: Πάντως,
0: χθες μου έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο ζευγάρι, κυρίως τον γιατρό, που είχαν πάει, τον είχαν επισκεφτεί και από την Αθήνα και από την Κρήτη. Ήταν τόσο μεγάλο όνομα που είχε τεράστιες ουρές, είχε λίστες ολόκληρες. Ασχολιόταν με απίθανα πράγματα, δεν θέλω τώρα να πω λεπτομέρειες, δηλαδή από νεοπλασίες μέχρι, δεν ξέρω εγώ τι, του εντέρου. Δηλαδή, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να πας σε ένα γιατρό, ο οποίος, αν έχεις ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα, θα πας στον ορθοπαιδικό, θα πας στον οριλά για συγκεκριμένο ζήτημα, θα πας στον πνευμονολόγο, θα πας στο γναθοχειρουργό σου, τα πάντα, έτσι. Αλλά όλα είναι ειδικότητες. Αυτός είχε μια τεράστια γκάμα να γιατρεύει τα πάντα και στο τέλος βλέπουμε που κατέληξε.
1: Τελευταία μου ερώτηση, γιατί θέλω το σχόλιο σου. Προφανώς συμφωνούμε απολύτως ότι καταρχάς υπάρχει ατομική ευθύνη. Αυτό που λες, οφείλουμε κι εμείς να ψάχνουμε σε ποιον απευθυνόμαστε. Πού όμως ξεκινά και πού τελειώνει και η ευθύνη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων, Κώστα?
0: Κοίταξε, ευθύνη των ιατρικών συλλόγων υπάρχει. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος, είτε ο κύριος Πατούλης στην Αθήνα, είτε ο κύριος Πατριανάκος στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θα παίξει το ρόλο, αν θες, του Sherlock Holmes ή του διώκτη, δεν ξέρω εγώ τι. Προφανώς έχουν ένα ρόλο να ελέγχουν όταν δίνουν άδειες. Όμως είμαι βέβαιος, το λέω ειλικρινά, ότι αν ψάξουν τώρα οι αρχές, είτε είναι το Υπουργείο Υγείας, είτε είναι το Υγειονομικό, είτε δεν ξέρω εγώ ποιας, η αστυνομία, όλες αυτές τα κέντρα που εμφανίζονται να κάνουν ολιστικές θεραπείες, είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή δεν έχουν άδειες.
1: Έτσι. Και μια και είπες και για το Υπουργείο Υγείας, δεν κατάφερα σήμερα, δεν είδα, δεν ξέρω αν έκανε πάλι κάποιο σχόλιο ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έσπευσε, θυμίζω, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, να γράψει πολλά στο X κτλ. Δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί εκ νέου σήμερα.
0: Κοίταξε, νομίζω συνέχεια τοποθετείται. Εγώ άκουσα και τον κύριο Θεμιστόκλες, αλλά είναι γενικά τα σχόλιά του, ξέρεις. Δεν αποφύγουν όμως. Θα πω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι την κυρία αυτή, πως την είπαμε, γάκα, δεν ξέρω εγώ τι, έβγαινε σε συνέδρια, δεν την ανακαλύψανε ξαφνικά. Εμείς, ας πούμε, μπορεί να μην την ξέραμε, αλλά ο επιστημονικός κόσμος, ο κόσμος εκεί πέριξ του Υπουργείου Υγείας, κάτι στελέχη και πιθανότατα και υπουργοί την ξέρανε, διότι έβγαινε συνέδρια. Σήμερα βγήκαν και βίντεο τα οποία διαφήμιζε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν τη βλέπανε ξαφνικά, δηλαδή την είδανε μπροστά τους. Και να πω και κάτι άλλο, όταν πάει όλος ο καλός ο κόσμος και κάνουν ουρές στο κολονάκι. Τι πιστεύει?

0: δηλαδή. Τι πιστεύεις, ότι δεν την είχαν ξανακούσει? Μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Καθησυχαστικός όσον αφορά την επιδημία του ιού του Δυτικού Νείλου, εμφανίστηκε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής στο τμήμα υγιεινής και επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης. Όπως είπε, τα στοιχεία των τελευταίων δύο εβδομάδων όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους από τον ιό δείχνουν ότι η επιδημία βρίσκεται σε φάση αποδρομής. Ενώ απολύτως καθησυχαστικός ήταν και για την Κρήτη, που καταγράφει, θυμίζω, σε αυτή την ώρα μόνο 4 κρούσματα.
2: Τόσο αυτή όσο και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πτώση του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 20% πιο κάτω από την δύο προηγούμενη και τώρα έχουμε ακόμα πιο αισθητή, που αγγίζει ακόμα και το 40%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό σενάριο λέει ότι βρισκόμαστε στη φάση της αποδρομής της φετινής επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι, μοιάζει με ό,τι έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή συνάδει με την αποδρομή που βλέπουμε κάθε χρόνο όσον αφορά το Σεπτέμβριο, που συνήθως, ας πούμε, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Οπότε, ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στη φάση της συρρήκνωσης της επιδημίας. Είναι μια χρονιά η οποία κατατάσσεται στις χρονιές που είχαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Να πούμε ότι τέτοια έντονη δραστηριότητα έχουμε να δούμε από το 2018. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα και μέσα στην Αττική, που επίσης έχουμε να το δούμε από το 2018, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Αττική. Φέτος το ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε και δύο κρούσματα που, όπως αναφέρονταν, ήταν τοπικά κρούσματα στην Κρήτη.
1: Έτσι.
2: Ένα στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθινο. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφόρησε και στην Κρήτη ανάμεσα στα πτηνά που υπάρχουν στην Κρήτη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αν θα δούμε του χρόνου την ίδια κυκλοφορία ή και υψηλότερη. Θα είμαστε λοιπόν σε μια επιφυλακή. Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα κολλήσει στον ιό θα το περάσουν ασυμπτωματικά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν διαγνώσκονται γιατί δεν χρειάζεται να διαγνωστούν. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι αυτά τα οποία αναζήτησαν βοήθεια γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Και με βάση λοιπόν τα συμπτώματα, τα περισσότερα αφορούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τη λεγόμενη νευροδιαισθητική μορφή της νόσου, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Οπότε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που έχουμε, τα βασικά τα κρούσματα που ακούμε, είναι βαριά περιστατικά συνήθως, στην μεγάλη τους πλειοψηφία. Και σχεδόν στο 100% είναι άτομα άνω των 65 ετών. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία.
1: Μνήμες από τον Μαύρο Σεπτέμβριο του 1943 ξυπνούν, κυρίες και κύριοι, στη Βιάνο, με αφορμή την συμπλήρωση 83 χρόνων από το ναζιστικό ολοκαύτωμα. Οι φετινές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στα 30 χρόνια αγώνων για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, θα πραγματοποιηθούν με κάθε επισημότητα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Αποζημιώσεων, Αριστομένης Σιγκελάκης, τόνισε πως η μαύρη επέτειος αλλά και η ιστορία κρατά ανοιχτό το θέμα των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσα.
3: Αλλά είναι πολύ σημαντική και η παρουσία του νυν ευρωβουλευτή και τέως αναπληρωτή υπουργού εξωτερικών της Πολωνίας, αρμόδιου για τις γερμανικές αποζημιώσεις, του Αρκάντιους Μούλαρτσικ, ενός πάρα πολύ σημαντικού Πολωνού πολιτικού, ο οποίος στα χρόνια της θητείας του στο Υπουργείο Εξωτερικών κατόρθωσε να θέσει το θέμα η Πολωνία στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης, να το ανεβάσει πάρα πολύ, και μάλιστα η Πολωνία ξεκινούσε και από δυσμενή θέση, γιατί έχει δύο φορές επίσημα παραιτηθεί των αξιώσεών της. Παρόλα αυτά, με διαβήματα

0: στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με επιστολές στους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, παντού, κατόρθωσε να φέρει το θέμα στο προσκήνιο. Και σήμερα μάλιστα η Πολωνία, με άλλη κυβέρνηση, απέσπασε μια ρητή δέσμευση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών πριν από 2 μήνες, ότι θα αποζημιωθούν, ως πρώτο βήμα τουλάχιστον, οι επιζώντες Πολωνοί, οι επιζώντες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, 50.000 λοιπόν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που υπέστησαν διώξεις, φυλακίσεις, ταλαιπωρήθηκαν, βασανιστήρια, θα δικαιωθούν τώρα με μια αποζημίωση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί δημιουργεί μια ρογμή στο τείχος της γερμανικής αδιαλαξίας, η οποία ούτε με την Πολωνία ούτε με κανέναν ήθελε να συζητήσει το θέμα. Εδώ βέβαια γεννάται και το εξής ερώτημα, κύριε Μεταξά. Είναι δυνατόν η Πολωνία, η οποία στο παρελθόν έχει αποζημιωθεί και 2 φορές παραιτηθεί, αλλά καλώς κάνει και εμένει στις αξιώσεις της, ξαναμπαίνει στον αγώνα, γιατί είχε πολλά εκατομμύρια νεκρών και υπέστη τεράστια καταστροφή. Είναι δυνατόν λοιπόν η Πολωνία να βρίσκεται κοντά σε μια πρώτη δικαίωση, και η Ελλάδα που ουδέποτε έχει αποζημιωθεί και ουδέποτε έχει παραιτηθεί, να την περιφρονεί με αυτόν τον τρόπο η Γερμανία?
1: Ρητορικό φαντάζομαι το ερώτημα, γιατί όχι είναι η απάντηση, αλλά στο διατάφτα.
0: Ναι, πού βρίσκεται η απάντηση? Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στη στάση διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, που δεν τολμούν, γιατί είναι θέμα νομίζω θάρρους και σχεδίου και συνέπειας, δεν τολμούν να θέσουν το θέμα, φοβούμενες ενδεχομένως μη δυσαρεστήσουν την ισχυρή Γερμανία. Τάχιστες εξαιρέσεις, με πλέον χαρακτηριστική την ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου στις 14 Νοεμβρίου του 1995, με ελάχιστες λοιπόν εξαιρέσεις, η ελληνική πολιτική τάξη δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της έναντι της ιστορίας.
2: Είναι μαζί μου στο στούντιο ξανά ο Σωτήρης Μεταξάς, που είχε την ευκαιρία, Σωτήρη, να μιλήσεις, να συνομιλήσεις το μεσημέρι με τον κύριο Σιγκελάκη, ο οποίος βάζει το θέμα προφανώς επιτακτικά και σωστά, φέρνει ως παράδειγμα το τι συμβαίνει με την Πολωνία και μάλιστα μιλά για αυτή τη ρογμή, το είπε πολύ χαρακτηριστικά νομίζω, στο γερμανικό τείχος. Εγώ βέβαια για την ιστορία ως οφείλω να θυμίσω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες, το Μάρτιο του 26 έβαλε το θέμα σε επίσκεψή του στη Γερμανία, χωρίς βέβαια να έχει προχωρήσει κάτι.
1: Κοίταξε, ανέκαθεν οι επαιτειακές εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Διάνου ήταν μία ευκαιρία για να επανέλθει η συζήτηση, να ανοίξει ξανά η ατζέντα της διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων από την πλευρά της Ελλάδας. Ξέρεις, αυτή η 83η επέτειος έχει και μία ξεχωριστή σημειολογία, μία σημειολογία που υπάγεται από τις παρουσίες, πρώτα απ' όλα προφανώς του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα της χώρας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, αλλά και του Πολωνού Ευρωβουλευτή, του Αρκάντιους Μούλαρτσικ. Είναι ο βασικός εκφραστής και χαρακτηρίζεται ως ο αρχιτέκτονας της διεκδίκησης από την πλευρά της Πολωνίας και είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σιγκελάκης ότι ήταν αυτός που κατάφερε να δημιουργήσει μια ρογμή στο τείχος της αδιαλαξίας της Γερμανίας, στο θέμα των επανορθώσεων ως προς τις διεκδικήσεις της Πολωνίας. Θέμα πολιτικής γενναιότητας θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης, θυμίζοντας ότι η τελευταία έτσι οργανωμένη, σοβαρή διπλωματική προσπάθεια πάει πίσω δεκαετίες, αναφερόμενη στην ρηματική διακοίνωση του 1995, αν θυμάμαι καλά, κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα με την πορεία της ειρήνης στον τόπο του μαρτυρίου, στον τόπο της εκτέλεσης, και θα κορυφωθούν την προσεχή Κυριακή.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι.

0: Ξεχωριστή είναι η φετινή έναρξη της σχολικής χρονιάς, κυρίες και κύριοι, για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσπιτίου, καθώς ο καθιερωμένος αγιασμός πραγματοποιήθηκε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, όπου παράλληλα τελέστηκαν και τα εγγένεια του νέου σχολικού συγκροτήματος. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 7 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικοχημίας και πληροφορικής, βιβλιοθήκη και ιατρείο, ενώ ο αύριος χώρος διαθέτει γήπεδο μπάσκετ και χώρους πρασίνου.
1: Ξεχωριστή είναι η φετινή έναρξη της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσπιτίου, καθώς ο καθιερωμένος αγιασμός πραγματοποιήθηκε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, όπου παράλληλα τελέστηκαν και τα εγγένεια του νέου σχολικού συγκροτήματος. Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορείς της περιοχής, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Δημοτικό Σχολείο Ρουσοσπιτίου.
2: Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και στα παιδιά καλή σχολική χρονιά και να πω ότι με αφορμή και την παρουσία μας εδώ στο Ρουσοσπίτι ότι η πολιτεία σε συνεργασία και με τον Δήμο, συνολικά με όλους τους Δήμους του νομού, έχει κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε νέα σχολεία, αναβαθμισμένα σχολεία. Στο Ρουσοσπίτι βλέπουμε ίσως το πιο σύγχρονο σχολείο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο νομού Ρεθύμνης, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχαμε τη δυνατότητα και προηγουμένως να πάμε και σε σχολεία όπως το 4ο Γυμνάσιο, όπου ήταν στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιανάκου, και αυτό είναι μια υποχρέωση της πολιτείας προς την μαθητική κοινότητα.
3: Σήμερα μια μεγάλη μέρα. Εγενιάζουμε ακόμα ένα σχολείο, σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε αυτό το εξαιρετικό χωριό, σε ένα περίοπτο οικόπεδο. Εδώ πραγματικά ανοίγει ο νους του ανθρώπου και ήταν μια οφειλόμενη υποχρέωση προς τοπική κοινωνία που πολλά χρόνια τώρα ζούσε με την αγωνία και την προσδοκία να γίνει αυτό το σχολείο. Ένα σχολείο που είχε πάρα πολλά θέματα τα οποία ξεπεράστηκαν.
4: Με ιδιαίτερη χαρά για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά σε ένα νέο κτίριο. Ένα κτίριο το οποίο δεν έχει τίποτα να του λείψει από τον εξοπλισμό που χρειάζεται και από τις υποδομές που χρειάζεται να έχει ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που όλες οι υπηρεσίες συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο για να έχουμε αυτό το σχολείο σήμερα εδώ πέρα. Και τα παιδιά σίγουρα, αυτά τα 70 παιδιά που έχει το σχολείο, θα είναι και αυτά χαρούμενα, γιατί ξέρουμε ότι οπωσδήποτε μια νέα αρχή σε ένα νέο σχολείο θα τους δίνει τη δυνατότητα πιο δημιουργικά και με μεγαλύτερη φαντασία την πρόοδός τους να είναι καλύτερη.
1: Το νέο σχολείο αποτελεί ένα σύγχρονο και πλήρως οργανωμένο εκπαιδευτικό συγκρότημα. Αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 4.350 τετραγωνικών μέτρων, ενώ οι κτηριακές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν συνολικά σχεδόν 2.700 τετραγωνικά μέτρα και εκτείνονται σε ισόγειο, όροφο και υπόγειο.
5: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι φέτος που ξεκινάμε τη χρονιά με τα γένεια αυτού του υπερσύγχρονου νέου σχολείου στο σπίτι Ρεθύμνου. Ήταν κάτι που η τοπική κοινότητα το ήθελε πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 3,5 χρόνια το βλέπουν να φτιάχνεται και επιτέλους το βλέπουν να παραδίδεται κιόλας. Σήμερα λοιπόν είμαστε χαρούμενοι γιατί θα κόψουμε την κορδέλα και θα μπουν τα παιδιά σε ένα υπερσύγχρονο σχολείο. Θέλω να πω ότι τα σχολεία στο Έθνο είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερα με το πρόγραμμα Αργέτα Γιαννάκου, τα τρία σχολεία που αναβαθμίστηκαν, έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά. Και μαζί με αυτό είμαστε πιο έτοιμοι ίσως από ποτέ για να δεχτούμε τη νέα σχολική χρονιά.
6: Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι σήμερα που βρισκόμαστε εδώ. Γιατί ενώ η τάση της εποχής είναι να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια, εμείς σήμερα εγκαινιάζουμε ένα. Όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας και αγώνων πολύ μεγάλου, πολύ κόσμου από την τοπική κοινωνία, τους προέδρους, τους κατοίκους, τους εκπαιδευτικούς, το Δήμο, το Δήμαρχο. Μέχρι να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και σήμερα εγκαινιάζουμε το σχολείο μας.
1: Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν 7 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικοχημίας και πληροφορικής, βιβλιοθήκη, ιατρείο, χώρους για εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων, η οποία διαθέτει σκηνή και κερκίδες.
7: Μετά από πολλά χρόνια, ένα όνειρο για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς του Ρουσοσπιτίου, ένα πανέμορφο καινούριο σχολείο. Ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μου όσους βοήθησαν να γίνει αυτό το σχολείο μια πραγματικότητα. Είμαστε πάνω από 70 και περιμένουμε και άλλα παιδιά, γιατί το σχολείο μας είναι ένα φανταστικό σχολείο με φανταστικούς εκπαιδευτικούς. Έχουμε μεγάλη δυναμική, μπορεί να φτάσουμε και τα 100.
0: Με χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας υποδέχτηκαν αστυνομικοί της τροχέας Χανίων έξω από σχολεία τους μαθητές που επέστρεψαν σε σχολικές αίθουσες για τη νέα σχολική χρονιά. Οι αστυνομικοί διενήμαν χρήσιμο έντυπο υλικό που ενημέρωνε τα παιδιά για την ασφαλή μετακίνησή τους, εφιστώντας την προσοχή στους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, με έμφαση στη διέλευση των δρόμων και την χρήση των διαβάσεων.
8: Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε να υλοποιήσει η τροχία Χανίων με αφορμή το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς. Τελέχη της τροχίας βρέθηκαν κοντά στα παιδιά, μεταφέροντας χρήσιμα μηνύματα και συμβουλές για την ασφαλή μετακίνησή τους. Οι μαθητές παρέλαβαν ενημερωτικά φυλάδια με βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, ενώ το ένστολο προσωπικό της τροχίας τους μίλησε με απλό και κατανοητό τρόπο για το πώς πρέπει να κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους.
9: Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να ευχηθώ στους καθηγητές, στους δασκάλους, στους μαθητές, στους γονείς. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Η σημερινή δράση της τροχέας αφορά τη διανομή φυλανδίων που έχουν να κάνει με ενημερωτικό υλικό για την σχολική χρονιά και πώς μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν ασφαλές στους δρόμους.
8: Η παρουσία της τροχίας στα σχολεία των Χανίων είχε σκοπό να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης με την κυκλοφοριακή αγωγή, να αποτελεί ένα μάθημα που δεν τελειώνει όταν χτυπήσει το κουδουνί.
9: Αυτές τις μέρες η ταχύτητα η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη, οπότε οι γονείς θα πρέπει να έχουν χαμηλές ταχύτητες, να σέβονται τις διαβάσεις των πεζών, ειδικά έξω από τα σχολεία, γιατί τα παιδιά μας είναι απρόβλεπτα.
8: Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.
9: Εμείς, σαν τροχέα Χανίων, θα είμαστε καθημερινά στους δρόμους, ειδικά έξω από τα σχολεία, θα γίνονται συστηματικοί έλεγχοι. Θέλουμε και αυτή η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και να γυρίζουμε όλοι ασφαλείς στο σπίτι μας. Από εμάς, τα τροχεία Χανίων, καλή και ασφαλή δημιουργική σχολική χρονιά.
0: Μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και κοινωνική προσφορά είσαι το Ρέθινο, καθώς η πλατεία Μικρασιατών πλημμύρισε από κόσμο για την 33η βραδιά αγάπης. Φορείς και πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία που διοργανώνεται με τη φροντίδα και τη στήριξη του ομίλου Greco Hotel σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγάπη.
1: Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε το Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών, όπου πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου Αγάπη με τη στήριξη του ομίλου Greco Hotel. Η εκδήλωση αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια σημαντική συνάντηση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας με συνοδοιπόρους στον ομίλο Greco Hotel, το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων, με αναπηρή αγάπη και με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων του Ρεθύμνου.
10: Στην πλατεία Μικρασιατών, στο κέντρο του Ρεθύμνου, για 33η χρονιά, είμαστε εδώ, υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου Αγάπη για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η βραδιά με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, των μικρών φίλων, όπου, όπως είπαμε, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε να τα λέμε, είναι πλέον ενήλικοι μετά από 33 χρόνια, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο εκάστατος Σεβασμιότατος, δεν έχουν χάσει ποτέ την παιδικότητά τους.
11: Σας μεταφέρω το φετινό μήνυμα του παππού μου για το Σύλλογο Αγάπη, που εδώ και δεκαετίες είναι τριαντάφυλλος στην καρδιά του. Σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 90 μου χρόνια και η αγάπη για τον τόπο μου, το Ρέθυμνο, μου δίνει δύναμη για να προσφέρω στους συντοπίτες μου. Χαιρετίζω το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Ρεθυμνιώτες και χαρακτηρίζει την Greco Hotel.
12: Πραγματικά η πλατεία Μικρασιατών για μια ακόμη φορά γεμίζει αγάπη για την αγάπη. Και θέλω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγάπη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον όμιλο της Greco Hotel και στο Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, διότι σταθερά και αδιάπτωτα 33 χρόνια τώρα συνεχίζουν να στηρίζουν με αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον τόπο μας το έργο του Συλλόγου Αγάπη και να στηρίζουν τα παιδιά τους ωφελουμένους που δεν θα παύσουμε να τα αποκαλούμε πάντοτε τα παιδιά της αγάπης.
1: Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η πλατεία γέμισε με παιδικά χαμόγελα και δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του συλλόγου.
13: Ξύπνα, καημένε, καρέκλα, ποέμι, 33 χρόνια λοιπόν συνεχής παρουσίας του Ομίλου Γκρεκοτέα και του Ιδρύματος Νίκου Σαλαδονάκη στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση του τόπου μας, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου Αγάπη, του πρώτου μεγάλου συλλόγου του νομού μας για τα άτομα με αναπηρία και του μοναδικού που μέχρι και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο όπου εκεί εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, ζουν και προχωρούν τη ζωή τους ενήλικα άτομα με αναπηρία.
14: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη το να εκπροσωπήσω όλες εκείνες τις κυρίες οι οποίες με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο δημιουργήσαν τη φωλιά τους λόγω αγάπη, αλλά να ευχαριστήσω και τις σημερινές κυρίες οι οποίες κάθε μέρα, όποτε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο Αγάπη.
10: Πραγματικά μας συγκινούν κάθε χρόνο οι ρεθεμιώτες, γιατί ο καθένας από το υστέρημά του βλέπει ότι η προτεραιότητα είναι η συμμετοχή τους και η παρουσία τους, γιατί όλα τα έσοδα, η βραδιά αυτή η φιλανθρωπική της Γκρεκοτέλ που γίνεται μαζί με το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ στο Ρέθυμνο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Αγάπη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους, με τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στα 2.983 θύματα να διαρκούν όλη την ημέρα. Χθες βράδυ, ένα εντυπωσιακό αλλά και ταυτόχρονα συγκινητικό drone show φώτισε τον ουρανό πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Σχεδόν 3.000 αμερικανικές σημαίες απλώνονται στον καζόν του Πανεπιστημίου Pepperdine στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό μνήμης για την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την ετήσια εκδήλωση Wave of Flags, κατά την οποία κάθε σημαία συμβολίζει ένα από τα 2.997 θύματα που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Επισκέπτες περπατούν ανάμεσα στις ατελείωτες σειρές σημαίων που ανεμίζουν στον αέρα, ενώ σε ορισμένους ιστούς έχουν τοποθετηθεί μηνύματα και αφιερώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Κάρτες με τη φράση We Remember βρίσκονται ανάμεσα στις σημαίες, υπενθυμίζοντας πως 25 χρόνια μετά η μνήμη παραμένει ζωντανή. Σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να αφήσουν τα δικά τους μηνύματα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη ζωή και τη μνήμη των θυμάτων. Ένα συμβολικό κύμα σημαίων που κάθε χρόνο μετατρέπει τον χώρο του Πανεπιστημίου σε ένα τόπο συλλογική μνήμης και τιμής.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με τον Τάσο Χατζή Γιωάννη να παίρνει μέρος στην τελευταία προπόνηση του Όφη, ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

0: με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, το τελευταίο χρονικά με τα γραφικό απόκτημα του Συλλόγου να συμμετέχει στο πρόγραμμα προπόνησης που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό το απόγευμα του Σαββάτου.
1: Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Όφη. Μιλούσαμε εδώ και κάποιες μέρες όταν έμαθα το ενδιαφέρον. Δεν το σκέφτηκα πολύ, πήρα την απόφαση μου κατευθείαν και όλα κύλησαν γρήγορα ώστε να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του Όφη και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και κατοχής μπάλας με τους Άρων Ισέκα και Χρήστο Σιέλη να συμμετέχουν σε μέρος της προπόνησης. Ο Νίκος Μαρινάκης συνέχισε ατομικό πρόγραμμα. Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τους εξής 25 ποδοσφαιριστές: Χρήστο Γεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλη, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Κοστούλα, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουργιάκη, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Φούντα, Χατζηγιοβάνη, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκη, Ισέκα και Κόντρο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με άνοδο 1,07% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.726,49 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 324,46 εκατομμύρια ευρώ, 66 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.